0: δέσποτες και φόρτων της ανομίας των Άγιων, πίστης και κυρίας, τας ασθενείας ημών ένε και του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα και νύν και ήχη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής αδιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου και νηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και ουκουδείς. Τον άρτον ημών των οποίους την δώσουν εν σήμερα. Κι άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς οφείλην τους οφειλέστες ημών. Και μην συνένεις ημάς πυρευών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία της νίκης και των συνδέθων και τα βαρβάρων δωρήνων και τους σώων θυλάτων και τους σταυρούς του πολύ και του δόξα το Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος. Ο υψωθής είναι στο βρόεκ της Χριστής και τον ίδιο του συγκυρμούς του δόντου και του ψεύχων και του θάνου. Στους βασιλείς του Μονίκας του Ρεγόνου, κατά την οικονομία της Συμφωνίας, έχει συνόμου που δίνει σε πρόσφατα και νύχη και έγινε στους λόγους του οικονομή. Προστασία του τώρα και κατέσχε την υπαρήγηση του Συμφωνίας του Μονίκας. Πανίμει την κοινωνική στήριξη να του δώσει την πολιτεία. Σώσε τους και έλεγε τα συμπέρνη και πολύ διαθέσεις του Ραγόνου. Διότι έρχεται στον Θεό μόνο η ευλογημένη.
2: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος, δεόμεθα σου επάκουσα και ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος και βάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπους αδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπους αδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπους αδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένωση. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένωση. Κύριε, τι επληθύνησαν οι κλείγοντες μου, πολλοί επανήσθηκαν με το πολύ λέγω στην ψυχή μου και στο κυρία αυτό μου το Θεό. Κύριε, αντιλήπτω μου πει, δόξα μου και υψών των ασφαλείων. Φωνή μου προς Κύριε μου και προς Θεούς, εξόρους αγιώτες. Εγώ δε κινήθη μου πείτε, εξηγέτε με το Κύριο στην ευρύτη πέρα. Φοβηθήσω τον πλημμυριάδο λόγο, τον κύκλο συνεπιθυμένο. Ανάσω τα κύριο στο κύριο, ότι σε πάθηκα πάνω στο κύριο μου. Ο λόγος ο Μαρκόλος έκανε και κυρίως του κυρίου επί το λόγο σου εμφανίς. Εγώ εκκινήθηκε και ήρθες εξηγέρθηκε με το Κύριος ο Κύριος. Κύριε, μη τη θυμώς το λέξε, μη δε τη ολή σου το λέξε. Τα βέλη σου εμπάγει σαν να την πιστήνεις από τη μέχρι την κυρία. Ού και έσκαινε η συνεισαρκή από προσώπου του στροπίθου. Ού και έσκαινε η ρίδη της ευθέρωτης από προσώπου των ομαχαδών. Ότι η αμνία υπερήρα καρδία με τα ράξα, τα τελειωμένη και τη σπίτι, τη φόρτα, και αυτό και έστειλε και τη φίλη και η κρυσίνη, εξελαντήρ μήνυσε και έστειλε εκείνη στάμα, από μακρόθεν έστειλε και τη σιδεάρα με τη φίλη, και οι ζητήνες και τα πτάνε ελάχισαν με πρόθεν, και έδωε λίγο το σώρο με την μητέρα με τα ξεκαμπόδια, ο σύλποφόρος που είναι σε άλλα, που κανείς με το στόμα, και οι γενόμενοι σλάπνοι, που καρπούν και κέρδουν επί σύ κύριε ήρθες, σύ σε ποιος κύριε φορολογείτε, μήποτε και καλώς σου με την προηγουμένη σου με πόδο του, επεμένει με μεγάλη χαρά. ό,τι εγώ είσαι μάχη της έργη, για να γυρώνουμε το όνομα σου, σ' όλη την αγαπή μου εγώ να μιλώ, και με ειδήσω που πέρασε να πιεθεί και μου δώσω το καρδιό μου που πέρανε και επιθύμησε να σου μιλωθεί για να βουλώσω το κακά, αντί αγαθόν εν τέλει ο όνομα του καρδιού του αγαπησού. Μία διαπαιδεύει τον αγαπητό, μία αποσπίση του πρόσωπου του αγαπητού του αγαπητού του αγαπητού. Μία εγκαταλείπει την κύριε Θεό, μία αποσπίση του πρόσωπο στην βοήθεια αγαπητή του Θεού, του Θεού, ορθρίζει και δείξει σε εσύ τους απλώς τους άνθρωπους, εν κυρίες και αβάρα και ανήνα πλούτες του Θεού, πόφθηση και η δύναμη, την δύναμη της μου του πρόσωπου, ότι κρίσουν και ελεγώς του Θεού Βάρα, τα χείλη μου υπενέσουν στους ούτε σε ευλογήσει τη φρύνη και τον κανόνα τη σου παρόντα του. Όσο στέλνει και θεώρησε σε μια στιγμή ψυχή, και χίλια γαλιάσου στο μέσο αυτό, ή εμνημόνι βόλτσο στο μυαλό του Χριστόρτσο, εν ελέγχε με θεώρη, εν γελίσε το Χριστόρτσο, εν σκέπε και εμφερίδε στο παιδιά του, και πολύ τη ψυχή μου πίσω, και μου δεν τράβω το μάσο. Αυτή η δεξιμάχη με ζήτησε με τη φρύνη, τη ελέγχε με τη λεπτόπινη. Παραδοθείς του της κύρας στο ροχέ, μερίδεις στο ροχέ τον έτσι, πέρας και πέρας και πέρας και πέρας. Επενεθείς και πάσου τον μήνο με αυτό το ροχέ και στο πλαντό με λάδι, εν τους όρθου, εμελέπτεν σε όρθου και μηνύσεις του Χριστού, εν τη σκέπτη των κτερίδων, αγαλιάσου, το πολύ του ψυχού, με εντελάβω τον αυτοκόξο, το οποίο του μεγεθμένεται, και λύτη έλεγες τους όρθους του Άγιου, μου η αλληλουία, αλληλουία, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατέ, Κύριε Ιώργη, Κύριε Πνεύμα, δεν είναι η έννοια της όλης της αγαπημένης. Κύριε Σώσου, Κυρία του ημέρα, σε τρέχνω και δεν είναι η έννοια της όλης της ενώπιον σου στο σπίτι. Κλείνω το ου σου στην θέση μου και πλήση, απόλυτο σε αυτό το που είναι το άδειο, ίντε, προσολογίζω μετά το μεταβλημένο μου σλάβο, να τον ήξω με σλάβο. Η επέκταση προσέκτησε με. Μην συνεχθεί πλήξει στα μάτια, ή αντίρα να σκίσει στο χέρι του ενωπιού στη μέση. Μην διηγήσει και κλείσει τον τετράφο, το έλεγχο του πλανήτη στην Ελλάδα. Μην γνωστεί και με του πόρτε, θα θαυμάσει άρθρα του πλησίου του πλήξου. Μέχρι τα πω, προσέκτη η επέκταση και το πρωί η προσοχή μου θα φτάσει. Μην αντίρα να σκίσει τον πλησίου, αποσπέρασε το πρόσωπό σου, το πώ είναι εδώ. Και εν πόπο σε αυτό το πρόβλημα που σταθείτε για την ώρα τη εκπολή. Με μέ διέλυσε με το γέσο, ο ελισμίσο και τα ραξά, στα αναφύλλα, πόλη που την έρευνα περιέσω, τα μάτια σα, την φίλη του και την εσύ μου και την εσύ μου και την εσύ μου. Κύριε Θεός, η μέρα σε έκλεξε και η νυχτή εναντίον σου, σε ελφέρετε εν όπου όλα σε εκπολή. Κύριε, το ούσιο στην έξω, το δόδο σου σε εκπολή, πάντα τα εντόρ, το όνομα του άλλου, και μη επιλαμβάνω πάσα σας να το δώσω. Τον επιλαμβάνω με πάσα σας να μην. Τον ιόμουν με πάσα σας να δώσω. Τον επιλούμενο με την τώρα σας να πείσω. Τον στεφανούμενο σε μια λέγη. Τον επιλόγω με τον Χριστό. Άρα και εσύ Χριστό πρόσφα εκούει. Και όλοι οι μοσοί με την κύριο σου κρίνει. Πάσα σας από την πέρα σας δώσω. Θα σου δώσω του Μωυσή. Εσύ είσαι η ελεύθερη φερήνα του Ιωκίνου και ελεύθερη μακρόσωπο και πολυέλευση και στέλνω στο ελευθερή. Μου δεν ήξερε με όνομα μου τι, που κατά τη σαμενή τη μόνη τη μου έπρεπε να συμμαχθεί. Αν τα πέδωσε με όλα τα τσί, το ραγνό. Εκρατέωσε ο κύριο του έλεγχου και τη συνέντευξη. Καθώ του μαθαίνω να μακροβέρε το λοιπόν, εμάθαινε να θυμόταν στην ημία τη μόνη. Τόσο δίδυ, πατήρ του ο κτίρις η κύριε σου που μένει στο τελευταίος έδινε και φλάσσα να θυμίσει ότι ακούστε τον άνθρωπο ο συμπότητος και η μέρα του και άνθρωπος ο άνθρωπος ο
3: ότι το μέλλον του Θεού είναι το πιο σημαντικό. Και ο κεντρικό έργο είναι το πιο σημαντικό. Το δεύτερο είναι το πιο από το αιώνα και ο κεντρικό έργο. Και ευλόγησε την εμφανή τόπο τη δεσοσοφία του και ευλόγησε την τύχη στάθμη του αιώνα. Την δέησε του άκου χρόνου του και μη εισέλθε σε κρίση μετά το δούλο του που ήρθε ο Χριστό και τον πρώτο του πάση καθόλου. Ό,τι κατεδίωξε, ο εκφράσιμο του Χριστό και τα πίεση του Χριστό και το πάση θέμα του Χριστό, ω νεκρούσε όλο την κυρίαση μέσα στο πνεύμα.

0: Και το ελέγχει και στο κρέα. Για πολλοί πάνω, του θλίβεται στην πυρκή μου και εγώ του λέω. Σ' άκουσα όλο το κύριε Δημητρή σου. Και μη εισέλθε τη κρίση μετά το γράμμα. Σ' άκουσα όλο το κύριε Δημητρή σου. Και μη εισέλθε τη κρίση μετά το γράμμα. Στο πνεύμα στο αριθμό, ο διηγήσιμο δεν είναι διηγητή εδώ, στο πνεύμα. Και είναι διηγητή σε όλο το γράμμα. Να μην μου είναι διηγητή εδώ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός, η ελπίσιμο εν Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε δέησο,
1: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε δέησο,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε Δελίσκο.
1: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Γένους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε Δελίσκο.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε
1: Λέησο. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών

0: εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Σακράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο και αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού

0: δόξα και το σάνομα και το όνομα του Κύριου μιλάμεν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αύτη και εσύ θαυμαστή.

0: Το έθεο μήνυμα προς ουρανών απογίστησης μεταστάσεως εν όρη των ελαιών εδέξ πανάκραντε όθεν της εκοιμήσει εν ον άγων δεστίων υμνούμεν σε Θεοτόκε και πιστός εκβοώμεν χαίρε η μεταστάσα εκ γης προς τα ουράνια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το έθεο μήνυμα προς ουρανών απογύστησης μεταστάσεως εν όρη των ελαιών, εδέξω πανάκραντε, όθεν της εκοιμήσει, εν ον άγοντες θείων, υμνούμε σε Θεοτόκε και πιστός εκβοώμεν.
0: Χαίρε η μεταστάσα εκ γης προς τα ουράνια και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν μετεμορφώθεις εν το όρι Χριστέ ο Θεός. Δείξας τις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς ειδή

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Γαλλία της δόξης, Πεδρός αγαλώμενη, δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, την τον κρατούν εν αλλαγή, την μεταδόξη σου σωτήρ, εν τη Δευτέρα και φρικτή, τη συσσελεύσεως δεικνύς, επί του όρους θαβόρους μετέμεσχο.

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αίτη εξ αιώνας των αιώνων. Προσέχετε λαός μου τον νόμο, κρίνετε τους ημώνες περίμενε του σώματός μου, ανοίξτε με παραβολές του στόμου μου. Στέλνξε με προβλήματα παρτισσός, ακούσε με και έβαινε να φτάσω. Και οι πατέρες μου αντιηγήσαν τη μηνού και κρύβει από τον τέκνο των εισγενεών εστέρων. Απαγγέλλοντες τα σενέσεις του Κύριου και τα δυναστείας του και τα θαυμάσια αυτού αεπείς και ανέστησε μαρτύρων εν Ιακώβ και νόμων έθετον του Ισραήλ. Όσο εν ετήλωτο της πατράς ημών της. Του γνωρίζει αυτά της Υιής αυτών, όπως αν γνώγια νεά εταίρα, ή τεκτισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσουν αυτά της Υιής αυτών. Ή να φώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών, και μη επιλάθονται των έργων του Θεού, και τα σεντολάς αυτού εξητήσουν, ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών γενεά, σπολιά και παρακατρέμεστε γενεά ήτους, που κατήφθηνε την καρδία να στιστού και πιστώθει μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραίμ εντείνοντες και βάλλοντες τόξο, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου, που και φύλαξαν την διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύσαν, και επελάθονται των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτών έδειξαν, και εναντίον των πατέρων αυτού να επίση θαυμάσει, εν γη Αιγύπτου, εν πεδίο τάνου, διέριξε θάλασσα του δίγαγε να του παρέστησε ενίδατο ο Ιεσκόρ, και οδήγησε να του εν εφέλη ημέρα, και όλη την νύχτα εν φωτισμό πυρό, διέριξε πέτρα εν ερήμο και επότισε να του εν αβίσω πολύ, και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς είδατε και προσέφην το αίτητο αμαρτάνιν αυτόν. Παρεπίκραναν τον ύψος των έναν είδωρ και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τις ψυχές αυτών και κατελάλησαν το Θεού και είπουν μη δινήσε το Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν τη ερήμου εκεί επάταξε πέτρα και ερήσαν είδατε και χήμαρη κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτου ήκουσε ο Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ ότι ούκ επίστευσαν εν το Θεό ουδε ήλπισαν επί το σωτήρων αυτού και εν ετήλα τον εφέλεσε περάνθον και θύρας ουρανού η νέωξη και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωσε αυτής άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επί σωτισμόν απέστειλεν αυτής σωτισμονήμους απήρεν όπιν εξ ουρανού και εξήγηνε τη δυνάμει αυτού λίγου και έβρεξαν επ' αυτούς ο Σιχούν, σάρκας και οι άμμων θαλασσών, πετεινάφτερωτα, και επέπεσαν εν μέσω παρεμβολής από τον κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγαν, και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμία αυτών είναι για να αυτής, που και στερήθησαν από τις επιθυμίες αυτών. Έτη της βρώσεως ους, εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτού, και απέκτηνε εν της πλήωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησης. Εν πάση τούτη σήμαρ τον έτη, και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίας αυτού, και εξέλιπον εν ματιότητη, και η μέρη αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών, και επέστρεφαν και όρθωσαν προς τον Θεόν, και εμνίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψος, λυτρωτής αυτών εστί και ηγάπησαν αυτών εν του στόματος αυτών και τη γλώσσα αυτών ψεύσαν αυτών. Η δε καρδία αυτών ούκ ευθεία με τα δε επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε στείνει κτήρμο και η λάσπη του της αμαρτίας αυτών. Και ούδη αυστερή και πληθυνή του αποστρέψε τον θυμόν αυτού. Και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού. Και εμνίσκε τη άρξη η πνεύμα πορευόμενο του και επιστρέφε. Ο Σάκης παρεπίκραν αυτόν εν τη ερήμη, παρόργησαν αυτόν εν τη ανίδα και επέστρεψαν και επίρασαν τον Θεόν. Και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούτε εμνίστησαν τη σκυρό αυτού ημέρα. Είσαι λυτρώσοντα του εκθυρώς θλίβων που σέθητο εν Αιγύπτου τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνας και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως νηπείς εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμια και κατέφραγεν αυτούς και βάκραχον και διέφθερεν αυτού και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών και ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζι την άμπελον αυτών και τους ικαμίνους αυτών εν του πάχου και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί, εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν, θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψη, αποστολήν δι' αγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβων τη οργή αυτού και ούκ επίσητο από θανάτου των φυκών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκρις και επάταξε πάμπρο απαρχήν παντός πόνο αυτών εν της κοινόμαση πάμπρο και απήρυνος πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγειν αυτούς τους υπήμνην εν ερήμου
και οδήγησε αυτούς σε πελπίδι και δηλίες. Και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγε αυτούς

και σε μακάριους ανήλες την εντύπωση σε πρόπαρα σου. Αναβάσιν την καρδία που διέθετε στην κοιλάδα των πλαθμών σου στον τόπο, ναι. Και γάρ ευλογίας δώσουν με το τόν πορεύσουν, εκ δυνάμεις σας δύναμιν οφθήσετε Θεός των Θεών Ιησίων. Κύριε Θεός των δυνάμειων σάξων σου προσεφήν. Ενώτησε Θεός η Ιακώβη, περασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβληξη εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι Κρίσον ημέρα μη εν τες αυλές σου πέρι θελιάδες εξελεξάμεν, παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, η οικίν μεν σκηνόμαστε μακρόν και έλεος και αλήθεια. Αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσε, Κύριος, ου στερήσει τα αγαθά της προηγουμένης στην ακακή. Κύριος Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος, που ελπίζουν Χριστέ, ευδότησες Κύριε την γη σου, πέστρεψε την αιχμαλωσία μου ακόμη. Αφήκαστε σαν ομοίω στο λαό σου, κάλυψε πάση τη αμαρτία σου. Κατέπαψε πάση την οργή σου, απέστρεψε από οργή τιμού. Επίστρεψε ον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψε των θυμών σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή, μην ιδιατενή την οργή σου από γενεά σου γενεά. Ο Θεός σου επιστρέψε, δώσε το μας το λαό σου, κρατή και πτυχή. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος, το σωτήριον σου δόηση, για να ακούσουμε τη λαλήσιν ημίν Κύριε, ότι τη λαλήσιν ειρήνην επί των λαών σου και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν υπ' αυτών. Πλην εγγύς των κοπημένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσου σε δόξον ημίν τη λίμον έλεος και αλήθεια συνήντησεν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησεν αλήθεια και θυσής ανέτη και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσ' τον καρπόν αυτού δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσει δεκεθήσει εις οδόν τα διαβήματα του δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του και νύν και αίκης εις αιώνας των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Συ Κύριε
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα

προς τον Υιόν σου και δεσπότην σου, ον εγκρισούπι Θεογεννήτων, σώζους και τάστρικας ημών. Ωξε Πατρί και Υιό.

0: Οι προκρίνητοι μαθητές Χριστοσκηνώσκες του Χριστέ, του Αναγίου των Ιησοσκηνιθεώτικος, εφέλιτες φωτός, συνεγάλετος, κυρία γεγονή, συναλούντασι, νιώγεται το χέρι εκεί μου,
1: Ελέησαν ο Θεός με το μέγελο σου και το πλήστον κυρμόν σου, εξάλληψον το όνομά μου, πλήον πλήον με τις ανομίες μου, τις αμαρτίες μου, το χαρισόν μου, την ανομία μου, εγώ γινός μου, και η αμαρτία μου ενωπιών μου, εσύ διαπαντός, εσύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου, επίσης, όπως αν δικαιωθείς εν τους λόγους ποινικής ενδοκρίνης και εσύ δούγαρα να νομίζεις εν ελήφθη και εν αμαρτίες επίσης έμει μη την δούγαρα λήθεια εν υγάπησης τα άδελα και τα κρύφια της οφείας σου δηλωσάς. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσουν, πληνείς με και υπέρχειών να καθαριστήσουν, φυτείς με αγαλία στην Θεία Προσύνη. Αγαλιάσουν Θεός Θεέ του ταπεινωμένα απόσπαστον το πρόσωπο σου των αμαρτιών και πάσης της ανομίας μου εξάλληψαν καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμίθος και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψεις μου από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο. Μη ανταλέλεις εκ μου απόδοση μου την αγαλία σου της Κυρίου και πνεύμα και γεμονικός και ρηξιών με διδάξου. Αν όμως τα σοδού σου και ασκευής επί σε επιστρέψει. Ρίση μου εξαιμάτων ο Θεός σου Κυρίου αγαλιάς τη γλώσσα μου. Την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έννοιση. Ό,τι ή θέλεις αισθησία, έδω τα άνοδο τα χρώματα του και ευδοκείς. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη να θέσει και ξουδενός. Αγάθουν μου, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτεξίες κυριών σου μόσχου. Ναι, η γράμμια δέξα σου συξηράν και την ευηπίαν, μοχθηρίαν διαφύγων. Ο Ισραηλίτης ανεβούα, το λύτρωτη και Θεού η μονά σου με δόξα.
0: Δόξα ο Θεός ημών ουσιαστή, μόχθησε δωρά σου μόχθητικός.

0: δόξη ο Θεός ημών δόξεσι, ως πέτραν του σώματις και παστής, τότε θεωμένο των αόρατων καθόρων, μοσίσου Θεόπισαν εγώ, το λύτρωτη και Θεού ημών άσομε.
1: Ούτε δύο Θεός ημών ούτε δύο, τι επί του όλου του νόμιτου,
0: υπεραγία Θεοτόκιο σώσον ημάς, ημνήσεις προφέμενος τα υπέρ μου μεγαλεία σου, ετού

Υπέκλειναν τα σκόρυφα δηλούντα την συνυπερένεια μεγαλειότητα.

Κύριε, και της Εκκλησίας Δομήτων, Συ με στερεύσον, εν τη αγάπη της Υ, των εφετών η ακρότης, τον πιστόν το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε. Εν τη σκηνή πρότερο και το Μωυσίο μιλούσα, τόσο δε γραφωνή, τύπο και γεννητέ, εις αντρατός της δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι συναλήρθες οι λόγοι μονογένες ύψιστε.

0: Ψυχής και Ηλίας, ως Θεούς θεράπτωμες όλε φιλάνθρωπε.
1: Ο Θεός ημών δόξασι, Θεός όλος υπάρχων, όλος βρετός γέγοντα, όλη τη θεότητα μίξα, την ανθρωπότητα, εν υποστάσει σου, η αντιθήτε σε εσύ, που η Σιλία δεν είχαν ενώσω.
0: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς να μάθουν πηγή ζωοδωρήτων, ενδύξησης τέξες αχριστών, των γλυκασμών πηγάζουσα, της θεϊκής Χριστότητος, Παρθένε της γερέλουση, την Παναγίαν σου κύλιση.
1: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, παρέθειε το κόρπο,
0: χαράν την ανεκλάλητον της εις προς τα ουράνια.
1: Μην ιόν μεταστάσεως

Σταυρό χαράξες μονσίς επευθείας ράβδο την ερυθράν διέτενε το Ισραήλ πεζεύσαντι την δε επιστρέπτη φως παράοντες άρμασι πρωτήσες ίνωσεν επέβλους διαγράψας το

0: Κύριε δεηθών.
1: Κύριε δεηθών.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη.
1: Κύριε δεηθών.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν επί του όρους με τη μορφώθης και ως εφόρμη μαθητές την δόξα σου. Χριστέ ο Θεός σε θεάσαν την όταν σε είδες στα σταυρούμενη, το μεν πάθος σου νοήσου συνεκούσου και δε κόσμο κηρύξου σου, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός του Απαύρου.

0: Εξ αρχός βολή της θεότητος εξεπορεύονται προφητών και αποστόλων, ο είδεν όθεν οι προφήτων έλπων εις ανεβών, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
1: Ότι δόξα εσώ και μόνο δόξα. Ότι πάντα γελά και θαλώνητα, ο Θεμιούς απειρή, το που βοηθήσε ο λάβος σας, τα διαπέδυσες, δέσποτα με ρωτούνται, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
0: Δόξα σε Θεός μου δόξα, υπεκρίβει αυτής η θεότητος, αισθητός ήλιος, ως ενόρυθα βορείο, είδε σε μεταμορφούμενον Ιησού μου, δόξα τη δυνάμη σου.
1: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε πύρκη φλέβο την ύμνη του σώματος, ωράζεις άενον ως γνωστή και αποστόλης, ότι στη βία δέσποτα είσαι οι δύο, εν τη ζει τελείες τες θύσεις.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσουν ημάς, σάρκα εξ ημάτων σου πάντων Θεός πόρη προσλαβών, ως ευδόκηση σε πλατητέραν έδειξε των ουρανών και νυν σε μετατίθηση προς υπερκοσμίους λαμπρότητα.
1: Υπεραγία Θεωτό και σώσουν ημάς, όρο δεν αιώνα των γερών, σε καθυπεδέχε το άχαλε, εν θα ειδέξουμε τα ζάς της ιστοπτύων Ευαγγέλιων παρά του Υιού σου παράγοντα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, είδε ουρανώθεν πάντα σημάς τους μετευλαβίας προστρέχοντας τόδε το χώρο της επτήσου προσευχής και δίδου ημίν άκρονε τα προσωτηρία νετήματα.
1: Και λίγε ημίς όσο εμείς, σώμος το Άγιο Πόλη, με ρωτήσει μέρας ανέδρομε, παρήτω το αποβολής του Αγρών, όσο ο Υιός μέχρι να μην θα την πλήνει
0: ο Ρέγκος. Με απόσωπο του προσώπου σου το φως το άδειτον και εκάλυψέ με το αλότριον σκότος των δήλων, αλλά επίστρεψόν με και προς το φως των εντολών σου, τα σοδούς μου κατεύθυνον δέον με.
1: Δόξα σε Θεός μου λόγεση, λιτερεύσα γλώσσα σου το λεπανία, ούτε να τεφτέξεστε. Ο κρατός ζωής γαρ και θαράζοντας πόδων παρέσει σας, εθαγώ το όρο των Μωυσήν και των Ηλίαν, μαρτυρίς άνθρωπο του Θεού.
0: Δόξα σε Θεός μου δόξα, χερσίν αοράτης πλάσας κατοικώνας σου Χριστέ των άνθρωπων, το αρχέτυπον σου εν το πλάσμα τη κάλλος υπέδειξες, ούχος εν εικόνη, αλλός αυτός, ή κατ' ουσίαν ο Θεός πρηματίσες και άνθρωπος.
1: Δόξα σε Θεός μου δόξα, συγγραφήσα σε δίδος, άνθρωπο επέδειξες εν μου Θεόδιος, πεταφλέον αμέν, αμαρτίας πλέον και φωτίζοντα, εδώ πόρτο όλοι που μου εσύ και το Ελληνία, μαθητών και εξάρμου και ξέσπισαν.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσουν ημάς ως όφθηση άγγελος ένθα προσήφου άχραντο, μετά τρεις ημέρες, σύ εγώ όταν απάντων κάτισε Κύριος του παραλαβήνηση, από την απογής προς τα ουράνια, ως τον όλων βασίλης.
1: Υπεραγία Θεωτό και σώσουν, το όλο το Αγίον Θεωτό που σέβεται, απογής προδόσεν την Αγίρο, και περάνω ωραία ανεφέρεται κάτω των προφήτων προσωπών, το Θείο δυνάμιο θα τον δέχεται.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη Θεία σου κίνησης εκ των περάτων ήθρησε, δια ανεφελών νεύμα τη Θείο, των Αποστόλων εν σύ το σύστημα και το σώμα πανάχροντο αγνή σώμα και ακύρωτον, υμνοδούνται σε κίδευσον.
1: Και νίγε εις όσον μη, Θεός όσον εγγύεσαι μη εγγραφήν γράφονται, σύ το κοδίνε εξ αποστέλει, το Αγίρα της συμμετάσσασαν, ή το βαθμόνες αδιέ, ή μισαν το σάζον, τα μπογά, τα μεγαλία.
0: Η λάστη τίμη σωτήρ, πολέγαρε ανομή μου και εκβηθού των κακών ανάγα και δέου μου, προσέγαρε βόησα και επάκουσόν μου Θεός σωτηρία μου.
1: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε, το τμήμα και φοβερόν, οράδει η Θεία μας σήμερα, εξ ουρανός ηθικός, εγή θέα σύγκριτος, εξής ασθενήνης δικαιοσύνης,
0: δόξα σε Θεός μου, δόξα, παρήλθε μεν η σκιά του νόμου εξασθενήσα, σε ελίληθη δε σαφώς Χριστός, η αλήθεια, μωσής ανεβόησε εν το θαυγωρίο, κατηδόν σου την θεότητα.
1: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε, ο σύρες των μωσής, Χριστός των μεταμορφούμενων, δεν εφαίνει σαφώς η χάρη του πνεύματος που επισκιάζεσαι,
0: υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, εξ ουρανού κατελήλυθεν εις όρος ελαιών, ο Αρχάγγελος και εσύ εγνώρισε την συμπανάχραντε κίνηση, δις προς αϊζόους μονάς ανέδρα.
1: Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, με τα πίσω σέβδες στον τόπο, έδω ήρθουν πάνω, καθηγιάζονται, και πλησιάζει δόση και χαμορίζει μειώδη της υπεραγίας.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα,

0: θυσί κοιμήσει προσάγονται σοβάς, προεορτίους, γόμεν σε κόρη πανίμνη και δίδυ ημίν, χάριν άνθρω, και λύσιν των πτεσμάτων και παθών την ίεσαι.
1: Και νίγε έξω θεμήν, πότε φωνείς επακή κολάς, αγνή του γονήνου γνωριστήσου σου, το θείον άγγελμα, τότε γίνεσαι δέσμινα, τους όνειο και ήρθεις προς τα ουράνια.
0: Εις

0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν το τόπο άκρεντε ένθε προσήφου πετελθών ο Αρχάγγελος ο Γαβρίλ, εξ ουρανού την σύν Αγίαν μετάσταση, μετεφροσύνη αγνή σι εγνώρισε.
2: Μετεφροσύνη αγνή σι εγνώρισε.
1: Ο Γαβρίλ εξ ουρανού εν Ναζαρέτ την πόλη πριν κατελήλυθεν αγνή τη θεία ευδοκία και την άσπορον σύλληψη του υπερθέου λόγου εις ανάπλασιν κόσμου ευεγγελίσεται. Νίν δε ο αυτός εν όρη ελαιώνος τη του Υιού σου βουλή κατελήλυθος ενώ τόπο τα σευχάς ανέπεμπες Κυρίου την σύν προς αυτόν άνοδον και την θείαν μετάστασιν ανήγγειλε και ανήλθες προς το άλλο βασίλειο ως βασίλισσα των όλων και εν δόξη ήρθες προς τα ουράνια.
2: Εν δόξη ήρθες προς τα ουράνια.
1: Τη 12η του μηνός Αυγούστου η μνήμη των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Πήρα νίκη των συμφλέγη το φωτίο, ους φωτός οίκος ους ανική τους φέρει, πήρ παραδωδεκάτην κτάνε φώτιον είδε ανήκητον. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παμφύλου και Καπίτωνος ξύφη τελειοθέντων. Η κείμενη γη και λίθρο πεφυρμένη, ξύφος μετήλθον Παμφύλος πει Καπίτων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των οσίων Σεργίου και Στεφάνου εν ειρήνη τελειοθέντων. Ίσον υδρότων Σεργίου και Στεφάνου, ίση Στέφανε και γαρούτο το πρέπον. Ιώση Κάστορ και Παλάμων εν ειρήνη τελειούνται. Θεία Θρυσαλής Βένετε Κάστορ ο Μέγας, λείψαντος εις φως ο Σελαίου του Βίρου. Ψυχήν Παλάμων Παλάμες Θεουδίδος, άλυπτος ορθής Παλάμες Ψυχοφθόρου. Οι Άγιοι 12 μάρτυρες, οι αποστρατιωτών, οι εκκρίτης ορμόμενοι, ψήφι τελειούνται αριθμός αθλή μαρτύρων διαξήφους, Χριστού μαθητές εις άριθμος εν Κρήτη. Τι αυτή η μέρα ανάμνηση, ποιούμεν του Ευαγγελισμού, της μεταστάσεως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, εν το όρι των ελαιών, την σύν Γαβρίλ μετάσταση μηνύ, ως πριν το χέρι ευώασε Παρθένου, 12η Γαβρίλ εν όρι τη κούρη όφη. Ίστες πρεσβείες, τύχημεν της ουρανίου βασιλείας, χάρητη και φιλανθρωπία, του εξ αυτής αφράστου σαρκοθένους, Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Αμήν. Πέδες Εβραίων εν καμίνο κατεπάτησαν τη φλόγα του Θαρσαλαίος και εις δρόσον το πυρ μετέβαλον βοώντες ευλογητός η Κύριε ο Θεός του αιώνας.
2: Λόγιος ο Θεός του Λόγιος νύν καθοράθη Αποστόλη τα αφέρατα Θεότης Θεός Αγίο εδώ όρες από αστράτους από όσο ευλογητής η Κύριε Θεός του Θεός.
1: Δόξα σε Θεός μου δόξα έφρεξαν φόβο εκπλαγέντες την ευπρέπεια της Θείας Βασιλείας εν το όρι στα βόρα Απόστολη βόντες ευλογητός ο Κύριος Θεός του αιώνας.
2: Δόξα σε Θεός μου δόξα μην τα ανήκουσε εκούσι ο Πάτα Βάριος και του Παρθένου και η Πατρόα Φωνή ενδόξα πατηρίτε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, κατελήλυθεν εξ ουρανού ο Άγγελος Θείου προστάγματι, εν όρη των ελαιών και εσύ ανεβόησε Παρθένα άχραντε, χαίρε δέσποινα ότι ο χρόνος σύγκυκε της εις θείας εκδημίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, πώς αιώνασε, τα σχολεία φάση έκλειναν, τα δένα δέσποινα εν όρη των ελαιών, διότι σου τα θαύματα τα υπερέλεια, μεγαλύνομεν ότι θεόνι γέννητας,
1: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γη εφραίνεται και ουρανός αγάλεται τη μεταστάση σου μήτερ του ζώντος Θεού. Ο μεν γαρισε και έκτηται υπεραστράπτος εν ιδέ άνωθεν παρά της εις Χριστότητος θείον έλεος λαμβάνει.
2: Και μη και έγκαι στόματα να μην ευθύνουμεσαι της όσο εορτάζοντας της κοιμήσης ηράνε αυτήν εν τόπους συνέχονες όπου συνθέλεσαι και γνωμόσια όσοι τα γεννήτρια
1: επταπλασίως κάμινον των Χαλδαίων ο τύρανος της Θεοσοβές είναι μανός εξέκαψε δυνάμει δεκρήτων υπερισωθέντας τούτους ειδών των δημιουργών και λυτρωτήν ανεβώ οι παιδες ευλογείται οι ιερείς ανημνείται λαός υπερυψούται εις πάντας τους αιώνας.
2: Δόξα σε Θεός μου δόξα σε ακυκλώτε δέσποτα εφαντών μαρτυρούμενων και στους ανθρωπίνης και αρωτέρα νόξεως Ο Ράδο Κορτόφιλε θα μπει μη φέραντε, σήμερα θα τέλει την κατέβη των επόμενων ούτε ή είσαι βοηγείτε, λόγω με ισούτε ή έχω φέρει το όνομα.
1: Δόξα σε Θεός μου, δόξα βασιλευόντων, πέφυκας βασιλεύς ωραιότητος και τον πανταχού κυριευόντων κύριος δυνάστης μακάριος και φως εικόνα πρόσωπον, όι μαθητέ καταπλαγέντε σε βόνη, πέδε σε ευλογείτε, ιερεί σε ελληνί, λαό σε περιψούτε Χριστώνη του αιώνα.
2: Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Πόσο να μην εσπόδωνε και την ειδική βασιλεύοντα και να μην εσπόδωνε την ευρία λέγοντα Χριστέ, τι παρέσαιρε μέτρη και κοινή απόστολη. Όσοι ξεωρανούν Θεό σε αυτή τη θηλία εμπονή, δεν είναι κάδων, με ρωτούνται συμφώνου του λαμβάνει την ευρία.
1: Και υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, ρίσιον των θείων του Αγγέλου εν τόπο, ενώ προσήφου επακούσασα σε αυτήν η τίμασα σπόρη προς την έξοδον και χαίρουσαν έδραμις προς τα ουράνια και έσκυπες αγνή δεξιόθων του Παμβασιλέως, του κτίσου και Υιού σου.
2: Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, άλλο δεν είναι τόσο και είναι βόα, ενώ όλοι το είναι όλοι το αρχάγελος, δεν στην απανήμητε, ο καιρός ελήνησε, κι εσείς προς τα ουράνια ενώ το άχαρο. Κυρίες και μεταδόσεις αρήνων, ελευθερωμένοι από παραγωγή.
1: Ευλογούμεν Πατέρα, Υιό και Άγιον Πνεύμα των Κύριων ημνούμεν, σώμα σου το Θείον κατετέθη εν τάφο, Γεθσημανή Παρθένε άχραντο. Μετά τρεις ημέρες δε προς το επουράνι ανήλθε και παρέστηκα στο σώιό και Θεό πρεσβεύουσα αήθυρο τόκι υπέρ των ημνούντων την Θείαν κοίμησήν.
2: Ελίγε έγινε σώμα ήλιο θυμή και μου παρθένε, αυτά τα φρύντια και τα παραπέρα ψήλα, του γιου σου δέχτηνα, τα θεία που θάβαλα, είναι η καθαρότητη νόδο. Ξάζομαι τη θεία σου μετά τη συγκόρη, δεις που στα πάνω βασίλια ενίρθε.
1: Έκλων πρόσταγμα θυράν δισεύους, λαός εκλώνησε, πνεύνα φίλης και δυσποινίας Θεός θυγούς. Όμως τρισπέδα σου και δημάτωσε θυμός θηριώδη σου.

0: έτρεξε πάσα ακοή την απόρριτον και ουσιν κατάβασιν όπως το ύψος των ψεχών κατήλθε μέχρι και σώμα της παρθενικής απογαστρός γενόμενος άνθρωπος διότι άκραν των Θεοτόκων η πιστή μεγαλύνομαι.
1: Ότι Θεοτόκων η πιστή μεγαλύνομαι. Ήρθαν νύχτε μαλλός, Θεοτόκων και τέλα κατάβαζε όπως το ύψος των ψεχών και το ποστόλησε τον Θεοτόκων δύο
0: δόξα σε Θεό μου, δόξα δεύτερη επίθεστε λαϊ αναβάντες εις το όρος του Άγιον, το επουράνιον, αήλος στόμεν, εν πόλη του ζώντος Θεού και, εποπτεύσομεν θεότητα άηλον, πατρός και πνεύματος εν ιό μονογενή απαστράκτουσον.
1: Δόξα σε Θεό μου, δόξα σου, έδραξε το πόδο μου ευχηθέ και ιδίωσε στο Αγίο Θεό μου, αλλά γελάζε το οποίο είναι από τις θεματίες και ευχηθείς της ευχής.
0: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, μνήμην την σεφήν της εις μεταστάσεως προεορτάζοντος κόρη παντευλόγητε, χαριστηρίως ύμνους και άδωνεν και τα των σών μεγαλείων ξένα θαυμάσια ανυμνούμεν ότι ανελήφθας το Υιός τους πάντων βασίλης.
1: Υπεραγία τα καλυτερνίας, όλοι το ημίτη της αβαθόντης και κάτω θάλασσα, μπορεί πάντα λόγη την συνθετή στην ιδιωτική μου ο δες και άγνωση είναι το τόπο, έθεση εφέστηκε ουρανό θερό Άγιος Άγιος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ύμνησαν την συναγίαν μετάσταση, αγγέλων τα τάγματα προπομπήν ποιούμενη εν ευλαβία και δέοι πάνω μου, ως βασιλήσει πάντων σου και πάντες άνθρωποι ισοθέντης, δια σου βόμενση, χαίρε κόσμο θερμών καταφύγει.
1: Και νύν και ήδης όσον εμείς, ήδη τη δεθέρη θεότωσε, καμή έτσι τον φλεγωμένο πάνανε, εν την καμία πάση σαυλότητος και μετανία ίδιο, που θεία τρύπωνε, ανακύρες σκήνες και μιμήσαντα, σε ρατόγια του θεία συγκίνηση.

0: την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπωση, το Πάτερ

0: Ενίτε αυτόν ήμιος και σελήνη, ενίτε αυτόν πάντα τ' άστρα και το φως.
1: Ενίτε αυτόν ήμιος τον ουρανόν και το ήλιον, το υπεράνιο τον ουρανόν.
0: Ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και

0: Φόρα και πάση τέβρι.
1: Να κυρίε και πάνω να κλείνει, ερπέτα και με την άδεια.
0: Βασιλίσκη και πάντε λαοί.

0: μου.
1: Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ύψος ικέρας λαού αυτού.
0: Ύμνος πάσχεν της οσύνης αδού της Ιης Ισραήλ, νόου εν

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος

0: και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ελέησον ψυχή μου τον Κύριον.

0: μεταμορφωθείς ψάντας η Αλληλούρια.
1: Μη τεθιώνεται άνθρωπος, κάποτε γεννήθη ένατη, σώστον υπάνιε, ο ενότητος αφόρ μεταμορφωθείς ψάντας.

0: πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Θεοτόκε με θύ

Ο Θεός, ο Άγιος, ο Εναγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος ιστο είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωση και παντή σου χαρίσματι κατακοσμήσας, ο διδούς ετούν τη σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά θέμενος σε ψωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς ταπεινούς και αναξιούς δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτης είναι κατενόπιον της δόξης του Αγίου Θυσιαστηρίου και την οφειλωμένης η προσκύνηση για δοξολογία προς Άγιο, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς την Χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσι, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιότη λατρεύεις η πάστας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνων σε ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

0: Έναν του Αποστόλου, ήχος τρίτο.
1: Πρόσχομεν.
0: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαρίασε το πνεύμα μου.

0: Άγιος Θείος, Δευτέρας Επιστολής Παύλου, το Ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδελφοί, πεποίθησιν τι αυτήν έχουμε δια του Χριστού προς τον Θεό. Ουχότι ικανίες μεν, αφ' εαυτόν λογίσαστε τι ως εξ εαυτόν. Αλλά η ικανότηση μόνο εκ του Θεού, ως και ικάνωσιν ημάς, διακόνους καινής διαθήκης, ου γράμματος, αλλά πνεύματος. Το γαρ γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Είδε η διακονία του θανάτου, εν γράμμασιν εντετυπωμένη, εν λήθης εγεννήθη εν δόξη, ώστε μη δύναστε ατενήσε τους Ιούς Ισραήλ εις το πρόβλημα.

της κατακρίσεως δόξα πολλό μάλλον περισσεύει η διακονία της δικαιοσύνης εν δόξη και γαρουδέ δε δόξαστε το δε δοξασμένο εν τούτου το μέρος ένεκεν της υπερβαλούσης δόξη ή γάρ το καταργούμενο δια δόξης πολλό μάλλον το μένον εν δόξη. Αδελφοί, τούτο φρονήσου εν ημινό και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαγών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθήσεως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και χαρίσει

Είπεν ο Κύριος προς τους ελιλιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε, ή ημέν εν τες ημέρες των πατέρων ημών, που καν ημέν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε εαυτής ότι ήεστε των φωνευσάντων τους προφήτας και εμείς πληρώσατε το μέτρο των πατέρων ημών, όφης γεννήματα εχιδνών, πως φύγετε από της κρίσεως της γέννης, δια τούτο εγώ αποστέλω προς ημάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τες συναγωγές ημών και διώξετε από πόλεως εις πόλη όπως έλθει εφ' ημάς πάνεμα δίκαιων εκχυνόμενων επί της γης από του αίματος Άβελ του Δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου Υιού Βαραχίου ονεφωνεύσετε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου αμήν λέγω ημίν ότι ήξη ταύτα πάντα επί την γενεάν ατάφτην Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν ως άκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου ον τρόπον επί συνάγει ώρα

0: Κύπρου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: τη. Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών, καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δόησι μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου στη θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και συνευχομένη σημή προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτές πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

Χωρίς άξιος των συγκεκριμένων της αρχικής επιθυμίας και των έργων. Και προς τον Κύριος δεν εκλογήσει βασιλεύει την δόξα αλλά όμως για την άνθρωπον και αμέτωπης του ανθρωπίου. Ατρέπτος και αναλλιώτος λίγωνας άνθρωπος και αρχιέρευση μου να θυμάσεις. Και εκεί του λυκείς ταύτης και ανεμάθησία στην ιερουργία παρέδωκα σημείνας δεσπότης αναπάντων. Σίγαρ μόνος Κύριο Θεός ημών δεσπότης των Ουρανίων και των Επιδίων, ο επιθρόνη χερουβικού εποχούμενος, το Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς της Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Αναγής αναπαντώνης, σε τον Ιδεσοπότο μόνο αγαθών και δίκαιο, επίβλεψε να τεμένει των αμαρτωλών και αθλίων και ανάξεων δούλων, καθάριστον την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεις πονηράς, και κάνω σώμη τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδημένων την δυσαιρεθέα σκάλη, παραστήνε τη Αγία Στάφτρα, πες και λυγίσε το Άγιο και άχαντο σώμα του Κοινωνέμου. Σύ προσέχομαι κλίνα στο νεμό του Αυτιά και Διαμέσου, μια προστρέψη του πρόσωπος απεγνήτα που δοκιμάζει με κυβέρνος των αξίωσων προς ανεκτήμηση, είπε μου το μαρτωλού και ανεξιδόνος τα δώρα τα αυτή σήμερα προσπέρα του προσπέρα και διαδόμενος πιστεύω Θεός ημών και σε δόξα να παίρνει τον όξο πατέρα και παρακείτε καθώς θα πέσουν με το νύ και αίγε στους θεούς του Μεγάλου και τα χερουβίες του πώς θα τονίζουν πώς θα πέσουν με το νύ και τρισά για μην με προσάβεις πάσα μην με την κοινά με το νύ και τάξεις να μην με το νύ.

των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Ραφαήλ Ιερομονάχου, Γεωργίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων Παϊσίου Μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, συμπάντως του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων των προσελθόντων εις την Θεία, και εράν μυσταγωγίαν ταύτη μετά των οικείων αυτών, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των προσενεγκάντων και διούς προσήγαγων τα δώρα ταύτα, πάντων των αδελφών ημών των εν ανάγκες κινδύνης, θλίψεις και ασθενείες ευρισκομένων,

του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει, πάλετε και επεσχάτων, πάντων των ευελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων, ορθοδόξων χριστιανών, και όντα ονόματα μνημονεύσαμε, εν τη Θεία κεραίμων προθέσει, ζώντων

Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά τον επικαλουμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέησιν και προσάγαγε του Αγίου σου θυσιαστηρίου και ικάνωσον ημάς προς εν εγκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και επί πάντα των λαών σου. Διά των εκτελμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός συν το Παναγίο και

γεννή, τα λέει του Πατρός γεννηθένα, προπάντων των αιώνων, ως εκδοτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθένα, ου ποιηθένα, ομοούσιον το Πατρί, δύο τα πάντα ηγένου, των διημάσιους ανθρώπους, και δια την ημετέρα σωτηρία, κατερθόντα εκ των ουρανών, και σαρπαθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσθημα. Σταυρωθέντα με υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς και ανεμφόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εις δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και συνετέλε και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώμιο, το Επιπατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίσα διά του Αρχιτών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εμπάντη τόπο της δεσποτείας σου. Σιγάρι Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιών ως αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενς και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενς εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσης, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρση απτερωτά.

έτσι προσφέρω μέσα και ταύτινα τρία και παρακαλούμε σε και δόντα και κετέω. Κατάπτουν στο πνεύμα στο Άγιο να θυμάσαι και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα στο κλείσον των ενάρτων τύπων. Τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν. Ο δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Με τα βαλών του πνεύμα του αμήν, αμήν. Σε γενέστε τη μεταλαμβάνωση, τη νύψη ψυχή, τη άφηση των αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου σου πνεύμα, τη βασιλεία σου ωραία πλήρωμα, τη παρησία την προσεμή, κρίμα ει κατά. Έτσι προσφέρω υπέρ των επίστων των ψαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγραφητών, και κατά τη πνεύμα τη δικαίου εν πίστη και τελειώδη.

Ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπεράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την θείαν χάριν και τη δωρεάν του Άγιου Πνεύματος.

Συ παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδαν δέσποτα φιλάνθρωπα και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων και φρικτών μυστηρίων. Τα αύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος. Εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρηση πλημελημάτων. Εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν. Εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκριμα.

0: εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλείας, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερο και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν εις οφειλέντες ημών. Και μη στενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πόνιρου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και άι και στους αιώνες.

Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατο και αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου. Εξού κόντων, εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε, επί τους υποκεκλικότεστα σε αυτόν κεφαλάς, που αρέκλαν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεός, ήουν δέσποτα. Τα προκείμενα πάσιν μήνυς αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν θρία. Τις πλέωσης σύμπλευσον, τις οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίες ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Συ, συν τον Παναγίον.

Πρόσχεσ, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξας της Βασιλείας Σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε μήνα οράτου συνών και καταξίωσιν την κρατεά Σου χειρή, μεταδούν εμήν το αχράντου σωματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Δώσει λάστα τίποτα.

τα ακούσα και τα ακούσα και ανάλογα τα νέα, τα νέα σκέφη, τα αξία σώμα και τα κλεισμό της επιθυμίας και τα αξία σώμα και τα αξία σώμα και τα αξία σώμα και τα αξία σώμα και τα αξία σώμα και τα αξία σώμα και τα αξία σώμα και τα αξία της αυτής του μυστήριου που φίλου μας εδώς και θα πούνες. Καλώς οριστείς ο μονογός ημίστην μου και την εγκρασία σου. Θεωργώνει μα φρίξω να Θεού το σώμα του Θεού και τρέφει το πνεύμα και δεν τρέφει ξένες. Έθελξε πόθη με Χριστέ και ηλίως του Θείου σου έργο. Αλλά κατάφληξε ο Κύριε ηλίω της αμαρτίας μου και βλυστήριξε της κατεξίου σου. Θες δω σκετό μεγαλύνε Εάν η λάθο μου σε αυτήν την στιγμή, ότι ο Κέστη και

των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζωοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρία αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο αντιλαβούς όσων ηλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθέμεθα. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς τον φόβο σου τους πάντας φρούρησον ημών την ζωή να ασφάλισαν ημών τα διαβήματα ευχές και εικαισίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον, Πάτε.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σύ πεπιθώτας όσων το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουσαν τη θική σου δυνάμη και μία καταλήψη μας, τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσε, τις άρχους, ημών το στρατό, την νεολαία και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή, και πάντο ρηματέλειον άνω θενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάστε, αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε ο εν το όρητο Θαβόρ, μεταμορφωθεί σε δόξα ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, εις τον Ευαγγελισμό της Μεταστάσεως εορτάζομαι. Θεία δυνάμει Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που την πρόοδον εορτάζομαι. Τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασία των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτίνων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτ την Θεία Μυσταγωγέν επιτελέσαμε, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξεων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, όντι μνήμην επιτελούμε, και πάντων στον Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Εσάς και τον κόσμο νου να φυλάει Πανάγαθος Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αγία Κυριάς διαφυλάξης πάντας ημάς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κρατουμέγα ελεός διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι διόμεθα υπραναπαύσεως της ψυχής του κειμένου δου του Θεού σου κράτους και που ετσχωρηθήν αυτό παμπλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει ψυχήν αυτήν θεϊδί και αναπαύονται τελέτουθε τη βασιλεία των ουρανών και άφεστον αυτό αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο. Βασιλεί και θεοίμονη της όμεθα του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι συνάστησε στη ζωή και να αποφασίσει το κειμένο του Λουσού Σοκράτους, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να παίρνουν στον άκουσο Πατρίτη Πάνη και Αγαθό, και στο οποίο σου πνεύμα την ίνκια και στους

0: πάντα σκιά σα στενέστερα. Πάντα ονείρων απατηλότερα. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατο διαδέχεται. Άλεντο φωτί Χριστέ του προσώπου σου και το γλυκασμό τη ει ωραιότητο. Ον εξελέξω ανάπαυσον ω φιλάνθρωπο.
1: Ο άνθρωπο μαραίνεται και όσον παρέρχεται και διαλύεται πάσα ανθρώπος.

0: θάνατος τα αυτά πάντα εξυφανίστε. Διο Χριστό το αθανάτο βασιλεί βοήσομεν, τον μεταστάντα εξημών ανάπαυσον εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία.
1: Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστηρίων, ως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και

Αθανασίας γέγονε πρόξενος ημίγαρ ενηματικά τετέθης, ουκάνω παράδεισος είναι οκτωδιό των μετά.

0: και κράξουμε ο Θεός
1: μου. Πρόσχομε.
0: Προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα.
1: Σοφία, πρόσχομε.
0: Αδελφοί, που θέλω ημάς αγνοήν περί των και κοιμημένων, ή να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί, ή μη έχοντες ελπίδα. Ή γαρ πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξιοι συνάσπων. Τούτο καρ ημιν λέγουμεν εν λόγω.

Θεού καταβίσεται από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπερλυπόμενοι άμασιν αυτής

0: Εκ του κατά Ιωάννη, Άγιο Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος προσελιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Το λόγο μου ακούγει, πιστεύω ότι με ψάντη με, έχει ζωή αιώνα και σκρίσει ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύει και μέχρι του θανάτου, εις την ζωή μου. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν ότι έρχεται ώρα και είναι στην ότι νεκροί ακούς της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως Πεδρο Πατήρ και ζωή είναι αυτό, ούτως εδώ και το Υιό, ζωή είναι αυτό και εξουσία έντο και αυτό και κρίσιν πει ότι ως ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται τώρα εν υπάρξει και της μνημής ακούς της φωνής αυτού και πορεύτε θα πεις ένας της ζωής, δεν θα βλαπάρξεις ένας της εκκρίσεως, που δεν με εγώ πίνε πάμε αυτού, δεν, καθώς ακοκρίνω και εκκρίση εμή δικαία εστίν, ότι ως το θέλημα το αιμόν, α το θέλημα του ψαντός με πατρό,
1: όξαση Κύριε.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπραναπαύσεως της ψυχής του κειμένου του Θεού Σωκράτους και τότε σκουριθεί είναι αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιόντα και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξη την ψυχή είναι αυτό είναι θεϊδί και να πάβονται τελειώτη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφηση των αυτοαμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ήμουν τη σώμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός του νεμάτου και πάση σαρκός του Θεού καταπατήσει του διάβου καταργείας είναι το κόσμο μου σοδερισάμενος αυτός και να προς την ψυχή του κοιμηθούμε στο Σωκράτους, ούτε που φωτίνει το αποχλερό, ούτε που αναψύξει ω ένθα πέδρα, ότι λείπει στην αγμό σου πάνω από το παράθυρο του παραθέν λόγω έργο, ιδιανία σου αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό, συγχώρησον. Ότι ο Κέστιν άνθρωπο, ο ίδιο του χαμαρατήσει σε γραμμό του τόσο μαρατήσει, υπάρχει δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και νόμο σου ολίθε του κυρίου διεθόμενου. Ότι ζάχτησε στη ζωή και να άποψε το κοιμηθούμε στο Σωκράτους, Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ δόξα να παίρνεις τον Άγιο Πατρίου που και αγαθό όπως ο οποίος ο πνεύμα την ίγκια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίση μόνο δόξα σοι. Ότι ο νεκρός την εξουσία του θάνατος βασιλεύει να συστάσει τον νεκρό στο αληθινό στο σημείο της πρίζης Παναχράντου. Αγίας αυτού μικρός. Και δώσε και πονεϊθεί μου να αποστώνω το Θεό και Θεοφόρο Πατέρα ημών, το έξω προπατέρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, τι ούτε κύλαζε ότι τρέμει και πάλι ούτε ψυχή του ξημώνει με τα στάντο. Δούλε αυτό ο κράτο, ο σκηνέ δικαίων τάξε, με λυκό τη Αβραάμ να πάψε, δύο και δικαίω να ρυθμίσε, ή μάλιξε ω ο καθό φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Νέο σημνή που ο κράτο και έμψε τελεφέ ημών, αιωνία συμνήμη, αιωνία συμνήμη. Η ευχόν τέλειν πατέρων ημών, κύριο Χριστέο Θεό ελέγεσον και σώσον.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβει ο Θεός έναν αλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη. Ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίο αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρισι ον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις. Εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμεν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν στον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής, και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκεν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 41. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ού και πει τας θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρος, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν της όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμεσε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σοι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνει την διαθήκη μου διαστόματό σου, σοι εμίσεις σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με και εκείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσεις συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλία συν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου και τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχάν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ω ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλήσε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσε από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστη ποιόν αγαθών, ουκ έστη έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώσει άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον. Ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκων, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα Τη σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατέοι εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντον τον Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρεψον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα Τη σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδει στην δέησή μου. Πρόσχες με και εισάκουσόν μου. Ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργία ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα ως υπεριστεράς και πεταστήσω μη τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρεν να φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη τον Θεόν, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρύβηναν απ' αυτού, σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκανάς μη εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυναν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε το Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού γαρέστην αυτή αντάλλαγμα, ότι ούκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός, κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσι μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων. Και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδική εν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Ή τη σούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενον, εντενεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αντενερηθήσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετα σακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρα αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ερή άνθρωπος, ή άρα έστει καρπός το δικαίο, άρα έστειν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεή. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες εν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεό σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύψαλο, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς. Συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συνδρήματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνον κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμαίαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής ή τις οδηγήσι με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσε μην βοήθεια εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσομεν δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεσ την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέκ έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αντί σε εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδής η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξουμε εν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχυρά δρομφέα μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχή μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπασόν από συστροφή πονηρευωμένων, από πλήθου εργαζομένων αδικία. Ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμον, εξάπεινα κατά το ξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, και ελπιεί επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προς επάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς, και τα σασιβία σημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τι υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανο του εν ιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου, και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων, και εκυλάδες πληθυνού συσίτων, και κράξονται και γάρ οι μνήσουσοι. Ψαλμός 65. Αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι' το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτωσαν δι' το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν, και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εισακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Γιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφραθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγομαι παιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσέ ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικί σου είναι εν αυτή. Η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των Νεπουράνιων βασιλής επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνετε όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νεαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρή του καλά μου. Η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό. Ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντές σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δέν τραπείησαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχήν μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς ε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ριστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' εγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντε οι θλίβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλες αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.
2: Συνεχίζοντας την διήγησή μας περί του πατρός Γερασίμου Μενάγια, διαβάζουμε το χιονοσκεπές μοναστήρι του Αγίου Παύλου για τον αναγνώστη μας που έτυχε να μην γνωρίζει την μονή του Αγίου Παύλου. Παραθέτουμε επί τη ευκαιρία δύο λόγια γνωριμίας και ενημερώσεως. Η κοινόβιος μονή του Αγίου Παύλου βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες του Άθο, στην κήτη του Χυμάρου, που κατέρχεται από την κορυφή μέσα σε περιβάλλον άγριο και μεγαλοπρεπές. σχεδόν όλο το χρόνο πλην ελαχίστων ημερών, η κορυφή του Άθο στις βαθύτερες πτυχές της είναι χιονισμένη. Έτσι δικαίως μπορούμε να ονομάσουμε τον Άγιο Παύλο ως χιονοσκεπές μοναστήρι. Η παράδοση λέει ότι την Μονή την ίδρυσε τον 10ο αιώνα ο Άγιος Παύλος ο Ξηροπιταμινός τα τελευταία χρόνια της ζωής του, διότι ζητούσε περισσότερη ησυχία εν μέσω των μεριμνών της πρώτης Μονής του Ξηροποτάμου. Ο Άγιος Παύλος ήταν βασιλόπουλο, γιος του αυτοκράτορος Μιχαήλ του Ραγκαβέ. Πόσοι βασιλείς και βασιλόπουλα στην ροή της ιστορίας εγκατέλειψαν την ματαιότητα του κόσμου και βασιλείου αξίας ανταλλαξάμενοι ασπάστηκαν την απέριτη και λυτή ζωή των μοναχών. Φαίνεται πως ο Άγιος Παύλος ίδρυσε μικρό καταρχήν μοναστήρι, το οποίο έζησε μέχρι και τον 14ο αιώνα. Την Μονή ανασυναίσθησαν δύο άρχοντες αδελφοί κατά σάρκα, Γεράσιμος και Αντώνιος, με ωραίες οικοδομές και την πρίκησαν με διάφορα μετόχια. Η Μονή Ξηροποτάμου ανεγνώρισε το ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο της Μονής του Αγίου Παύλου με την συμφωνία, αν ποτέ ερημώσει, να περιέλθει στη δικαιοδοσία της Μητρός Μονής. Μετά από πτωχεύσεις και ιστορικές περιπέτειες, μέγας ευεργέτης και αναμορφωτής της Μονής θεωρείται ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κομνηνός, που διετέλεσε ηγούμενος από το 1816 ως τα 1820, γνωστός του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου και του ηγεμόνος της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου. Διπλασίασε τις οικοδομές, έκτισε το υψηλό βόρειο τείχος και το κοδωνοστάσιο και θεμελίωσε το νέο καθολικό.

Βίας Γεώργιο τον πρώτο του Μπράγκοβιτς προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τον οποίο μέχρι και σήμερα τιμούν ιδιαιτέρως οι Αγιοπαυλίτες. Ίσως τον Αΐδριο πάνω στον βράχο της βορείου πλευράς να είναι απομεινάρι του αρχαίου αυτού ναού. Το νέο καθολικό είναι αφιερωμένο στην υπαπαντή του Σωτήρος. Έχει μαρμάρινο τέμπλο, κολόνες, προσκυνητάρια από τα μάρμαρα του Άθο, της Τίνου και της Πεντέλης. Για την αποπεράτωσή του εργάστηκε με πολύ ζήλο και αγάπη ευπρεπίας ο ηγούμενος Σοφρόνιος Καλλιγάς, κατεγόμενος από την Κεφαλονιά. Μεταξύ των κοιμηλίων της Μονής ξεχωρίζουν δύο μεγάλα τεμάχια τιμίου ξύλου, το Άγιο Λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τα τίμια δώρα των μάγων προς το Χριστό σε δύο κυβότια, τα οποία τα δόρισε η βασίλισσα των Σέρβων, κυρά Μάρο. Η ευλαβής αυτή βασίλισσα εξέφρασε την επιθυμία να πάει μόνη της τα τίμια δώρα των μάγων στο μοναστήρι. Κατέβηκε με επισημότητες στον αρσανά της Μονής, δηλαδή στο λιμάνι, και ξεκίνησε πεζοπορώντας για το μοναστήρι που απέχει από την θάλασσα περίπου μισή ώρα. Αλλά είχε καθιερωθεί προπολού το άβατον του Αγίου Όρους για τις γυναίκες. Όταν λοιπόν προχώρησε αρκετά, ως την μισή σχεδόν διαδρομή, την σταμάτησε μια μεγαλοπρεπής γυναίκα και δεν την άφησε να προχωρήσει. «Ποια είσαι εσύ», της είπε, «που τόλμησες να μπεις στο περιβόλι μου? Είμαι η βασίλισσα των Σέρβων και φέρνω τα τίμια δώρα των μάγων. Βασίλισσα, εδώ είμαι εγώ, γι' αυτό γύρισε πίσω». Και έγινε άφαντη η γυναίκα εκείνη που αστραποβολούσε από θείο κάλος και δόξα. Ήταν η Παναγιά μας. Η Κυραμάρο έπεσε στα γόνατα, προσκύνησε, ζήτησε συγχώρηση, έδωσε τα τίμια δώρα στους πατέρες και επέστρεψε. Στο σημείο εκείνο του θαύματος κτίστηκε ένα προσκυνητάρι που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Το άβατον του Αγίου Όρους για τις γυναίκες είναι μία αιωνόβιος παράδοσης και αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις της ησυχαστικής, υπέρλογης, αγίας και υπερκόσμιας ζωής των μοναχών. Όσο και αν κτύπησαν το άβατο με τις κατηγορίες περί μεσαιωνικού πνεύματος κλπ, αυτό παραμένει το προστατευτικό κέλυφος, μια ασφαλής ομπρέλα που περιφρουρεί την ουσία της μοναχικής ζωής. Συγκρατεί την δρόσο του Αγίου Πνεύματος ώστε να κυοφορούνται οι καρποί του μακριά από τον λίβα των ποικίλων πειρασμών της ανθρώπινης φύσης. Καταξιώνει το Άγιον Όρος ιδιαιτέρως στην εποχή μας που ο σύγχρονος άνθρωπος ζητάει, οθούμενος από αδύρυτη ψυχολογική ανάγκη, να βρει την ησυχία, να βρει τον χαμένο εαυτό του, πέραν του χώρου της ταραχής και της συγχύσεως. Ο αποκλεισμός των γυναικών από το Άγιον Όρος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν υποτίμηση της γυναικός. Οι Αγιορείτες Πατέρες τιμούν την Παναγία μας, την πρώτη γυναίκα του κόσμου και μητέρα του Θεού, και στο θεοχαρίτο το πρόσωπό της τιμούν κάθε γυναίκα με την τιμή και την αξία που της έδωσε ο Δημιουργός. Αλλά η ζωή των μοναχών λέγεται και είναι αγγελική, και επειδή οι αισθήσεις καταδυναστεύουν και υποδουλώνουν τον ηγεμόνα νου πριν καθαρθούν, και επειδή εκ του οράν προέρχεται το εράν, δηλαδή από το βλέμμα προέρχεται η επιθυμία,
μεγάλη βοήθεια.

0: προσφέρει το Άβατον στον άφθαρτο μοναχικό θεσμό. Είναι μια πρόνοια των πατέρων της ερήμου στον αγώνα της καθαρότητος και του υπερφυσικού βιώματος των θείων ενεργημάτων. Άβατον καθιερώθηκε και σε άλλα μοναστικά γυμναστήρια εκτός του Αγίου Όρους. Άβατον επίσης για τους άνδρες υπάρχει και σε γενική μοναστήρια για τους ίδιους ακριβώς πνευματικούς λόγους. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώση. Οσιακό τέλος του πατρός Γερασίμου. Έτσι λοιπόν μέσα στο ευλογημένο περιβάλλον του κοινοβίου του Αγίου Παύλου ο πατήρ Γεράσιμος βρήκε κάθε παρηγορία και ανάπαυση. Οι αδελφοί της Μονής τον εκτιμούν, τον σέβονται και τον περιποιούνται πρόθυμα σε όλες του τις ανάγκες. Είναι γεγονός πως από την πρώτη σχεδόν στιγμή του ερχομού του στο Άγιον Όρος, ο Άγιος Παύλος υπήρξε το δικό του μοναστήρι, το οικείον περιβάλλον του. Είχε ανέκαθεν ιδιαίτερη συμπάθεια με τους αγιοπαυλίτες πατέρες, που κατά παράδοση οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν κεφαλονίτες. Τόση μάλιστα υπήρξε η επικοινωνία και ο σύνδεσμός τους με το μοναστήρι αυτό, ώστε να θεωρείται από πολλούς αγιοπαυλίτης μοναχός. Και να, που τώρα ευδόκησε ο Κύριος να συγκαταρρυθμιστεί στους αδελφούς της Μονής και να ζήσει μέσα σε θερμό και γεμάτο αγάπη περιβάλλον τα 5 τελευταία χρόνια της ζωής του. Παρά την νοσηλευτική και φαρμακευτική παρακολούθηση στην Αθήνα, η ασθένειά του προχωρούσε το δρόμο της. Αλλά δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, λέει και γράφει το χρυσοστομικό ρητό με περισσότερο ζήλο, καθώς τα βήματά του τον οδηγούν προς το Ηλιοβασίλεμα. Αυξάνει η υπομονή, αυξάνει και η δοξολογία και η ευχαριστία προς τον ευεργέτη του. «Δεν ευρίσκω λόγους», έγραφε σε μία επιστολή, «να ευχαριστήσω τον Κύριό μας, ώστις με απείλαξεν από την ματαιότητα του κόσμου τούτου, αν και δεν ηξιώθην μέχρι σήμερον να ανταποκριθώ εις την τοσάφτην ευεργεσίαν του Παναγάθου Θεού. Δια τούτο παρακαλώ και εμάς όπως εύχεστε, ή να με αξιώσει ο Κύριός μας πριν ή απέλθω, έστω και κατά τα τέλη του βίου μου, ή να ευαριστήσω εις Αυτόν». Ρίχνει μια ματιά στο παρελθόν και με τους πεντακάθαρους οφθαλμούς της ψυχής του ατενίζει την ματαιότητα του κόσμου. Βιώνει ότι τα πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον. Ακούει την αληθινή φωνή του αιωνίου. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Και παράλληλα με τους απολογισμούς αυτούς κάθεται και ζυγίζει την αξία του μοναχισμού, που είναι ένας πόθος και ένας καρδιακός έρωτας, ο οποίος κάνει αλόφρονα τα πλάσματα του Θεού. «Τι άλλο είναι αυτός ο πόθος σου», γράφει σε ένα νέο, «και η φροντίς η οποία σε απασχολεί πώς θα σώσεις την ψυχή σου? Μόνο άνωθεν, αδελφέ μου, το δώρον τούτο στέλνεται ημίν της βεβαρημένης υπό των αμαρτημάτων και αγνώμωση, και δια των τιούτων κλήσεων μας έλκει ο επουράνιος ημών πατήρ εις το εαυτού θέλημα». Άλλοτε μεν μας έλκει εμπνέον την ψυχήν ημών φόβων δια την κόλαση. Άλλοτε δε μασύρει όπισθεν αυτού έτι και άκοντας δια της γλυκίας αγάπης αυτού. Αγάπης την οποίαν εμφυτεύει μέσα στην ψυχήν των πλασμάτων του και ως αλόφρονα ταύτα τρέχουν ο πίσω του πλάστου των, ως διψώσα έλαφος, λησμονούντα ενίοτε και αυτά εαυτά, ο δε κόσμος όλος μαζί με πάσα στας απολαύσεις του, τους φαίνεται ως εν φορτίον δυσβάστακτον. Οπότε αναχωρούν εκ του κόσμου όπως είναι τελείως απερίσπαστοι και ούτω μπορούν να αγαπούν τον γλυκύτατον Χριστόν τον και λατρεύουσιν αυτόν ημέρας και νυχτός. Τα 5 χρόνια που κοινοβίασε στη μονή του Αγίου Παύλου υπήρξαν η καλύτερη προετοιμασία για το μεγάλο ταξίδι. Όσοι τον επισκέπτονται ελκύονται από την ειρηνική μορφή του και τα σοφά του λόγια. Ο νυν ηγούμενος του Αγίου Παύλου, αρχιμανδρίτης Παρθένιος, που τον πρόλαβε στη ζωή μας, είπε: «Τον θυμάμαι στο γεροκομείο. Ήμουν μικρός τότε. Με συνεβούλευε με καλοσύνη. Να μάθεις να προσεύχεσαι, παιδάκι μου. Πολύ να προσεύχεσαι». Και μου χάρισε ένα ωραίο βιβλίο για την προσευχή του Αγίου Ιωάννου της Κροστάντης. Ήταν άνθρωπος με θέληση σαν ατσάλι. Παρόλη την φαρμακευτική περίθαλψη και τις φροντίδες των πατέρων, η ασθενική και κουρασμένη καρδιά του τον έριξε για τελευταία φορά στο κρεβάτι. Ωστόσο, το ψυχικό του σθένος παραμένει ακατάβλητο. Η μυστηριακή του ζωή γίνεται εντονότερη. Μεταλάμβανε κάθε Σάββατο το θεωρητικό δεσποτικό σώμα και αίμα και ζητούσε να του κάνουν συχνά το Άγιο Ευχέλαιο, βεβαίωνε ο τότε ηγούμενος αρχιμανδρίτης Σεραφείμ. Με τέτοια πνευματικά εφόδια προετοιμαζόταν για το ταξίδι του στους ουρανούς, ώσπου έφτασε η ημέρα της αναχώρησής του, 30 Ιανουαρίου 1957, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Από βραδύς ζήτησε να μεταλάβει τον αχράν των μυστηρίων. Αργότερα χαιρέτησε τους αδελφούς που ήσαν γύρω του, έκανε το σημείο του σταυρού και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παρέδωσε την οσία του ψυχή στα χέρια του Θεού. «Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης». Η ψυχή του ενωμένη με τις ολονύκτιες δοξολογίες των πατέρων προς τους 3 μεγίστους φωστήρας της Εκκλησίας προσφέρθηκε ως ευωδιαστό θυμίαμα στον θρόνο του Θεού για να εφραίνεται αιωνίως με τους χορούς των Αγίων. Εις μνημόσυνον αιώνιον. Όλοι όσοι γνώρισαν από κοντά τον γέροντα Γεράσιμο, όλοι κάτι ένιωσαν από τα χαρίσματα και την σπάνια προσωπικότητά του, κάτι θα είχαν να πούν για το πνευματικό ανάστημα του ανδρός. Επιθυμούμε να κλείσουμε την σύντομη αυτή βιογραφία με τις εντυπώσεις ορισμένων ανθρώπων των γραμμάτων και του πνεύματος που σαν τελευταίες δυνατές πινελιές θα ζωντανέψουν ακόμη μια πιο πολύ το έξοχο πορτρέτο του πατρός Γερασίμου. Ο γνωστός λογοτέχνης Ζαχαρίας Παπαντονίου το έτος 1928 επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και με μεγάλη δόση προκαταλήψεως περιεργίας και απιστίας. Γνωρίστηκε όμως με τον πατέρα Γεράσιμο και στην επιστροφή του έγραψε ένα ειδικό άρθρο στο Ελεύθερο Βήμα 28 Δεκάτου του 1928 με τον τίτλο «Το παράφορο πείδημα. Η επιστήμη ρασοφορούσα», αναφερόμενος στους ασκητάς που ζουν μέσα στην μεγάλη σιωπή με μόνη περιουσία του ταγάρι τους. Θα έλεγε κανείς, έγραφε, ότι η αγραμματοσύνη και η άγνοια είναι ο πρώτος όρος για να γίνει το παράφρον αυτοπίδημα. Αλλά όχι. Υπάρχουν εις τον άθο επιστήμονες οι οποίοι εταπείνωσαν τους εαυτούς τους εις σημείων ώστε να γίνουν αγνότεροι του ερημίτου και φλογερότεροι από αυτόν εις την πίστη του. Εγνώρισα εις τα Σκαριάς των χημικών κύριων Μενάγεν, διπλωματούχων του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, ο οποίος αφού εξίσκησε την επιστήμη του εις την Αίγυπτον και εις τας Αθήνας, νέος ακόμη, απεσήρθη στο Άγιον Όρος και είναι ήδη ασκητής εις απόμακρον σκήτην 7 ώρες μακριά των Καρεών. Ο πατήρ Γεράσιμος, όπως λέγεται τώρα, δεν είναι ακόμα 40 ετών. Ασκητεύει με σπανία αυστηρότητα, ελισμόνησε κάθε ύλην και ερνήθη αυτήν που του εδίδαξε η χημεία του. Δύο λέξεις, αν ανταλλάξει κανείς μαζί του, πείθεται ότι ο άνθρωπος αυτός με το σεμνό ύφος, τους μεγάλους οφθαλμούς και το πρόσωπο που το ευάθυνε η θρησκευτικό της, έκαμε πράγματι το παράφορον πείδημα. Όταν ένα απόγευμα ανεβαίναμε τα υψώματα των Καριών και μου έκανε λόγον περί του ασκητισμού του, ερώτησε πώς ετελείωσε τους λογαριασμούς του με τη χημεία. Η χημεία είναι μία επιστήμη, απήντησε, που ερευνά μερικούς νόμους της φύσης. Αλλά τι γνωρίζει πέραν του αυτών? Αν νομίζει ότι οι τρόποι με τους οποίους μας παρουσιάζονται τα φαινόμετα είναι το παν, τόσο το χειρότερο για αυτήν. Και ο κόσμος, τον είδα προ 2 ετών όταν επήγα να χαιρετήσω την οικογένειά μου. Δεν άλλαξα γνώμη. Είναι μια ευτυχία να ζει κανείς μακράν από την απληστία του. Ο πατήρ Γεράσιμος, καθισμένος σε ένα ψήλωμα, έβλεπε προς την έρημον του άθο, νοσταλγών τα άγρια κατουνάκια και τη σκήτη του, αλλά φιλοξενούσε εκεί δια ολίγας ημέρας των αδελφών του, των γνωστών μηχανολόγων ηλεκτρολόγων, πρώην διευθυντή του ηλεκτρολογικού τμήματος του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Οι δύο επιστήμονες πήγαιναν συχνά εις εξοχικούς περιπάτους. Ήσαν δύο αντίθετοι κόσμοι. Νομίζω όμως ότι εσεβάστη ο καθένας τας πεπιθήσεις του άλλου. Σε ένα κεφάλαιο εξάλλου του βιβλίου του Άγιον Όρος, ο σκεπτικιστής Παπαντονίου ενθυμείται τον πατέρα Γεράσιμο και την ακλόνητη πίστη του στην Θεία Πρόνοια. Γράφει: ο φαρμακοποιός Βαλσαμάκης έξαφνα πούλησε την κλινική που διατηρούσε στην Κεφαλονιά και πήγε και έγινε ασκητής στα κατουνάκια του Άθο. Μαζί του είχε φέρει φάρμακα για να διαθέσει την επιστήμη του για τους καλογύρους. «Πέταξέ τα», του είπε ο γέροντας της Καλύβας. «Τι χρησιμεύουν τα φάρμακα? Είναι δυσπιστία εις το θείον». Και τα πέταξε. Της ιδίας γνώμης με τον γέροντα και με τον φαρμακοποιό είναι ο συνασκητής των πάτερ Γεράσιμος, χημικός διπλωματούχος της Ζυρίχης. «Εγώ δεν πιστεύω εις τα φάρμακα», μου είπε. «Μόνο εις τον Θεόν πιστεύω. Τα φάρμακα τα φτιάχνει χημεία. Είναι μια επιστήμη και ερευνά μερικούς νόμους της φύσης. Αλλά δεν ξέρει τι γίνεται πίσω από τους νόμους αυτού». Έκαμε καλά ο αδελφός μου και δεν μεταχειρίζεται πλέον τα φάρμακα. Εάν εφέρναμε εδώ την επιστήμη μας, αυτός θα είναι ο φαρμακοποιός και εγώ χημικός. Δηλαδή, θα μας επλανούσαν ακόμη τα φαινόμενα. Αλλά εδώ ήρθαμε για να πλησιάσουμε την αιτία. Ο Ελληνοαμερικανός εξάλλου καθηγητής Πανεπιστημίου, Καβαρνός, στο βιβλίο του «Αγκυροβολημένη στον Θεόν», γράφει για τον πατέρα Γεράσιμο που τον γνώρισε στον Άθο σαν μία αξέχαστη αγιορείτικη φυσιογνωμία. Στην σελίδα αυτή αφήνει τον ίδιο τον γέροντα να αφηγηθεί την επιστροφή του στην Εκκλησία. Στα νεανικά μου χρόνια ήμουν αδιάφορος για τη θρησκεία. Στα τελευταία μου όμως φοιτητικά έτη άρχισα να ενδιαφέρομαι δια την τηλεπάθεια, τα μέντια και τα άλλα ψυχικά φαινόμενα και βαθμιαίως επίσθην περί της υπάρξεως της ψυχής και του πνευματικού κόσμου. Δεν με ενδιέφερε πάρα πολύ ποια ήτο ακριβώς η φύση του. Το σπουδαίο δε με ήτο ότι αυτά τα όντα πράγματι υπήρχουν. Αργότερα ενδιαφέρθην τόσο δια την θρησκεία ώστε ήλθα εις το Άγιον Όρος, αν και με απέτρεπεν ο αδελφός μου και η μητέρα μου. Όταν ήμουν εις την Ελβετία, συνέχισε, ηγάπησα μια νεράν Γερμανίδα. Την ηγάπησα έντονα, ώστε ήθελα να τη βλέπω συνεχώς και την εσκεπτόμενη διαρκώς, ακόμη και στο όνειρό μου. Αλλά με την αύξηση του ενδιαφέροντός μου δια την θρησκεία, η αγάπη μου μετετοπίστη εις τον Θεόν. Έφτασα να αγαπώ τον Θεόν περισσότερον από ό,τι αγαπούσα εκείνη. Και επιθυμία μου ήτο να ζήσω την ήσυχον θεωρητική ζωή του μοναχού, την αφιερωμένη εις την αδιάλειπτον λατρεία του. Ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ, όσιος πλέον, πνευματικός πατήρ και ηγούμενος της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, είχε δημιουργήσει ισχυρό πνευματικό δεσμό με τον πατέρα Γεράσιμο και τον διατήρησε μέχρι τέλους. Σε επιστολή του, ο πατήρ Σοφρόνιος γράφει προς τον πατέρα Γεράσιμο: «Μη έδωκας πολλάς μαρτυρίες ακλονή του ευμενία σου προς με των ανάξεων της προσοχής σου. Ευδόκησον ο Θεός να συνδέσει την πνευματική μου ύπαρξη με την ευχήν και προστασία σου. Και εγώ, κατά την δύναμή μου, μάλλον αδυναμίαν, προσπαθώ να μη φανώ αχάριστος και αίτιος εντροπή σου την ως διεμέ όταν θα παρουσιαστείς ενώπιον του Κυρίου. Κάθε επικοινωνία σου με τα σου είναι διεμέ χαρά και ανακούφισης και παρηγορία, όπερ δεν μη επιτρέπει η ζωή να λάβω. Ήθελα να περάσω με τα σου πολύν καιρό, δι' να υποβάλω εις την πεφωτισμένη σου κρίσιν παν ό,τι κάμνω και κηρύττω κατά το παράδειγμα του Αγίου Αποστόλου Παύλου και ανεθέμην αυτής το Ευαγγέλιον ο κηρύσω, μήπως εις κενών τρέχω ή έδραμον. Και τούτο, το να κηρύττω δηλαδή, κάμνω πάλιν εξ ανάγκης. Η επιθυμία μου είναι να ησυχάζω με τα σου και υπό την επίβλεψή σου, όπως και πριν, όπως εμείς οι τρεις, εσύ, ο πάντοτε αγαπητός με Χριστό Παπα Ανδρέας και εγώ Άθλιος. Είχαμε περιοδεύσει την Αγία Χερσόνησον του Άθο για να έβρουμε μία γωνία την ησυχία. Ο Θεός όμως δεν ευδόκησε εις τούτο. Στην ίδια επιστολή σημειώνει τις εντυπώσεις ενός διανοούμενου Ελβετού ονόματι Μπρους Βάιλερ, ο οποίος επισκεφθεί στον πατέρα Γεράσιμο στην Μονή του Αγίου Παύλου, γράφει περί τούτου στον πατέρα Σοφρόνιο: «Χάρηκα πολύ που μπόρεσα να μιλήσω πολλές ώρες με αυτόν τον Άγιον άνθρωπο και κάθε φορά που τον άφηνα αισθανόμουν μέσα στην καρδιά μου μια ειρήνη που πλημμύριζε όλο μου το είναι. Μου ομίλησε για την προσευχή και πώς πρέπει να διατηρείται μέσα στην αγάπη. Αληθινά ευχαριστώ τον Θεό που μου επέτρεψε να συναντήσω ένα τέτοιον άνθρωπο». Ο αρχιμανδρίτης Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος στο βιβλίο του «Άγιες μορφές της νεωτέρας Ελλάδος» γράφει με ρεαλισμό και σαφήνεια: «Η ιστορία του πατρός Γερασίμου δεν είναι πολύ συνηθισμένη και δείχνει ακριβώς τα μυστικά μονοπάτια εις τα οποία οδηγεί η Θεία Χάρις εκείνους που θέλει να τραβήξει κοντά της». Με όλη αυτή την ακτινοβολία του, ο πατήρ Γεράσιμος αναδεικνύεται συνεχώς ένας λίχνος που εφώτιζε και εχθρούς και φίλους, ξένους και ημέτερους, μοναχούς και κοσμικούς, ή το εις όλους απλούς και μετρημένους. Η καλή του καρδιά ακτινοβολούσε πάντοτε μίαν δροσεράν και ουράνιον ευγένειαν εις όσους τον υπλησίαζαν, ή το πάντοτε γλυκής και πράος. Η αγάπη του ήταν τόσο βαθιά και τόσο μεγάλη, ώστε να θυμίζει άνθρωπον της αποστολικής εποχής. Ο σεβαστός και αείμνηστος γέροντάς μας, αρχιμανδρίτης Χεροβίμ, περιγράφει τη συνάντησή του με τον πατέρα Γεράσιμο: «Είχα πλησιάσει πλέον στον προορισμό μου, ύστερα από μια εξαντλητική πορεία, όταν άρχισε μια δυνατή νεροποντή. Αναγκάστηκα τότε να χτυπήσω την πλησιέστερη καλύβη για το καταφύγιο. Με έκπληξη βρέθηκα εμπρός στον φημισμένο μοναχό πατέρα Γεράσιμο Μενάγια. Τον έβλεπα για πρώτη φορά. Ο λόγος, η αγάπη, η συμπεριφορά του με εντυπωσίασαν. Στο πρόσωπό του έβλεπα τον επιστήμονα, τον ασκητή, τον υποτακτικό του γέροντος Καλλινίκου του Ησυχαστού, τον άνθρωπο της νοεράς προσευχής, αυτόν τον οποίο τιμούσε και σεβόταν ολόκληρο το Άγιον Όρος. Θεού το σώμα και θεήμη και τρέφει. Ως κατακλείδα του παρόντος τεύχους, κρίναμε ωφέλιμο να παραθέσουμε τις λίγες αυτές σελίδες γύρω από το μέγα μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως, οι οποίες αποτελούν προϊόν της πένας και της καρδιάς του πατρός Γερασίμου και εκφράζουν τόσο το βιβλικόν και αγιοπατερικό καταρτισμό του, όσο και το ευαίσθητο λειτουργικό αισθητήριο της παλωμένης από τον θείο έρωτα ψυχής του. Ο Σωτήρη μόν Ιησούς Χριστός γνωρίζον ότι έφτασε η ώρα της θυσίας αυτού, η θέλησε πρώτου πάθους του να μας αφήσει την πλέον μεγάλη απόδειξη της αγάπης του, και δι' αυτό συνέστησε το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η παρουσίαση της αγάπης αυτής, η οποία εξεδηλώθη κατά τα τελευταία στιγμές πρώτου θανάτου αυτού, προξενεί βαθύ εντύπωση εις τα καρδίας των ανθρώπων και λογίζεται πάρα πολύ πολύτιμος. Δια των λόγων αυτών και οι άνθρωποι εις τας διαθήκαστον συνήθως κληροδοτούν δώρατινά εις τα πλέον προσφυλή αυτών πρόσωπα εις ανάμνηση της αγάπης που είχονε σε αυτά. Αλλά εσύ, ο Ιησού μου, όταν έφυγες εκ του κόσμου αυτού, τι αφήκες εις εμάς εις ανάμνηση της αγάπης σου? Μας έδωσες όλον τον εαυτόν σου. Μας άφησες το σώμα σου, το αίμα σου, την ψυχή σου και την θεότητά σου. Με ένα λόγο, ολόκληρο τον εαυτόν σου, χωρίς ουδεμίαν επιφύλαξη. Εις Άγιος ονόμασε το μυστήριον τούτο αγάπην προς πάσης άλλης αγάπης, διότι η δωρεά αυτή έχει εντός της όλα στα σάλας δωρεάς του Κυρίου, δηλαδή της δημιουργίας, της απολυτρώσεως και της αιωνίου δόξης, διότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι μόνο μία απόδειξη της αγάπης του Χριστού, είναι ακόμη και μια εγγύηση της απολαύσεως της Βασιλείας των Ουρανών, την οποία, ως τονίζει η Εκκλησία μας, θέλει να μας χαρίσει. Και όπως ο Χριστός ζητεί την ενωσή μας με ταυτού, έτσι και εμείς δια της αυτής αγάπης συχνά πρέπει να μεταλαμβάνουμε την Θεία Κοινωνία, κατά τη γνώμη όμως του πνευματικού μας Πατρός, εις τον οποίον οφείλομεν να εξομολογούμεθα. Πάντως ουδέν απολύτως εμπόδιον δύναται να υπάρξει εις την συνεχή Θεία Κοινωνία και την οποία πάλιν θα κανονίσει ο πνευματικός πατήρ. Μερικοί λέγουν ότι εγώ μεταλαμβάνω σπανίως, διότι δεν αισθάνομαι εντός μου παρά μικράν μόνο αγάπη προς τον Θεό. Πώς λοιπόν, επειδή είσαι ψυχρός και δια τούτο απομακρύνεσαι από το Θείο αυτόν πυρ, απεναντίας, επειδή είσαι ψυχρός, πρέπει να πλησιάζεις πολύ συχνά εις το μυστήριο αυτόν, εάν πράγματι επιθυμείς να αγαπάς τον Χριστό. Κάπου αναφέρεται ότι υπάρχουν δύο είδων άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να κοινωνούν συχνά. Οι τέλειοι, δια να διατηρήσουν την τελειότητα, και οι ατελείς, δια να φτάσουν εις την τελειότητα. Μοναχός Γεράσιμος Μενάγιας.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Αγαπημένοι μου και ευλογημένοι μου αδελφοί, χαίρετε. Ευρισκόμεθα εδώ στο Παναγιοσκέπαστο μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρουφ στο τρίκορφο της Φωκίδος, 12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Ναυπάχτου. Το κανάλι μας, Γέρον Νεκτάριος, έχει ένα σκοπό. Να μεταμορφώσει, να βοηθήσει, να αλλάξει το χαρακτήρα μας. Να μας βοηθήσει όλους να διορθωθούμε. Και εσείς, αλλά και εγώ πρώτος. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο οποίος κηρύττει το Λόγο του Θεού, τα αυτιά του είναι πιο κοντά στο στόμα του. Άρα είναι ο πρώτος που ακούει το κήρυγμα και ο ίδιος πρέπει να αγωνίζεται ώστε να μεταμορφώνεται μέρα με την ημέρα και να αλλάζει χαρακτήρα. Αυτός είναι ο σκοπός και γι' αυτό προσπαθούμε μέσα από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος, που θέλω παρακαλώ όσοι δεν έχετε εγγραφή να κάνετε εγγραφή εκεί που λέει γραφτείτε και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται στο σπίτι σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο να σας έρχονται το μήνυμα ότι ανέβηκε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος. Θα παρακαλούσα την αγάπη σας τα βιντεάκια αυτά να τα βλέπετε, όχι μόνο εσείς να τα διαδίδετε. Και κυρίως παρακαλώ να βλέπετε και τα παλαιάκια. Να βλέπετε και τα περί της Ορθοδόξου πίστεως, να μαθαίνετε περί κατηχήσεως, να ακούτε την Παλαιά Διαθήκη, να ακούτε επίσης τον Αόρατο Πόλεμο. Είναι θαυμάσιες πνευματικές ομιλίες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν πού? Στο να μεταμορφωθείτε. Γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Χριστού. Δηλαδή τι είναι η μεταμόρφωση του Χριστού? Ό,τι έκανε στη ζωή του ο Χριστός, έστελνε ένα μήνυμα. Το ζήτημα είναι εσύ το έλαβες το μήνυμά του? Εκείνος στο έστειλε. Εσύ το έλαβες και εγώ το μήνυμα του Χριστού? Γιατί η γέννησή του στέλνει ένα μήνυμα. Το ότι γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο στέλνει ένα μήνυμα ο Χριστός. Το ότι βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό στέλνει ένα μήνυμα ο Χριστός με τη βάπτισή του. Το ότι μεταμορφώνεται στο όρος Θαβόρ, επάνω σε αυτό το πανέμορφο μέρος που ευρίσκεται στη Γαλιλαία και βλέπεις από εκεί από κάτω και την κοιλάδα του Αρμαγεδόνα, εκεί που αναφέρει η Αποκάλυψη ότι θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος μεταξύ του Αντιχρίστου και των οπαδών του Χριστού. Εκεί θα γίνει μεγάλη σύγκρουση λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Πάνω σε αυτό το όρος αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι μεταμορφώθηκε ο Κύριός μας, έχοντας μαζί του τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους υπολείπους 9 μαθητές τους αφήνει στους πρόποδες του βουνού, εκεί που πάει ένας πατέρας με το παιδί του το δαιμονιζόμενο, το οποίο άλλοτε έπεφτε στο νερό για να πνιγεί και άλλοτε έπεφτε στη φωτιά, και τους παρακάλεσε να το θεραπεύσουν οι μαθητές του και δεν μπορούσε. Και όταν κατέβηκε ο Κύριος από το όρος Θαβόρ, τους είπε ολιγόπιστοι, γιατί δεν μπορέσατε? Τούτο το δαιμόνιο δεν φεύγει παρά μόνον εν προσευχή και νηστεία. Και ο Κύριος το έβγαλε. Όλο αυτό το σκηνικό έχει να κάνει, αδελφοί μου, γιατί τα δαιμόνια δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα πάθη των αμαρτημάτων μας, τα οποία φεύγουν και απομακρύνονται όταν εμείς μεταμορφωθούμε, αλλάξουμε προς το καλύτερο. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η μεταμόρφωση του Χριστού. Και τι έγινε ο Χριστός, πώς μεταμορφώθηκε? Έγινε φως επάνω στο όρος Θαβόρ. Δηλαδή τι? Άφησε να μπορέσουν να δουν οι μαθητές του αυτό που στην πραγματικότητα ήταν ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Οι μαθητές όταν τον είχαν μαζί του, τον Ιησού, ξέραν ότι ήταν ο γιος της Μαρίας, της Παναγίας μας. Δεν ξέραν κάτι άλλο. Ελπίζαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο οποίος θα λυτρώσει τον Ισραήλ από τη ρωμαϊκή κατοχή, και γι' αυτό τον ακολουθούσαν. Δεν ήξεραν
αυτά που ξέρουμε εμείς σήμερα για το πρόσωπο του Χριστού. Δεν ήξεραν ότι ήταν Θεός, ο Υιός του Θεού, ότι ήταν ο ίδιος ο Θεός που έπλασε όλη τη γη, που έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Βλέπαν έναν άνθρωπο μπροστά τους. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι μέσα σε αυτόν τον απλό άνθρωπο, τον Ιησού, κρυβόταν όλη η θεότητα, όλος ο Θεός. Λίγο πριν τη Σταυρωσή Του, την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πρώτου Πάσχα, τους πήρε λοιπόν τους μαθητές, τους πήρε στο όρος Σταβόρ, ή να όταν σε είδωση σταυρούμενων, ψάλουμε στην Εκκλησία, να μην σκανδαλιστούν οι μαθητές. Και γι' αυτό τους δείχνει τη θεότητά Του, τους δείχνει το ποιος είναι. Και δεν επέτρεψε να το δουν όλοι και οι 12, αλλά μόνον οι 3. Οι υπόλοιποι 9, σας είπα, έμειναν στους πρόποδες και πολεμούσαν με τα δαιμόνια του μικρού παιδιού, που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν. Που σημαίνει ότι τα πάθη μας δεν μπορούμε να τα πολεμήσουμε μόνοι μας και να τα νικήσουμε. Θέλουμε το σωτήρα μας, θέλουμε το Μεσσία μας, θέλουμε το Χριστό μας. Χωρίς τη δική Του βοήθεια δεν θα μπορέσουμε κανένα αμαρτημά μας, κανένα πάθος μας, κανένα δαιμόνιο να το βγάλουμε. Και χρειάζεται και η βοήθεια της νηστείας και της προσευχής. Και τότε έρχεται ο Σωτήρας Χριστός και πολεμάει. Αυτούς τους 3 μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους ανεβάζει ο Κύριός μας επάνω στο όρος Σταβόρ. Και ενώπιον τους αρχίζει να τους δείχνει αυτό που πάντοτε ήταν και είναι, ότι είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, ότι λάμπει περισσότερο από όσο αστράπτει ο ήλιος. Μπορεί κανείς να δει τον ήλιο μέρα μεσημέρι κατάματα? Όχι. Ο Χριστός λάμπει απείρως περισσότερες φορές ως το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Εμείς θέλουμε και κρατούμε τα μάτια μας κλειστά, γιατί τα πάθη, τα αμαρτήματά μας, μας κρατούν τα μάτια της ψυχής μας και του σώματος κλειστά και δεν βλέπουμε αυτό που τελικά είδαν οι μαθητές. Είδαν ότι ο Σωτήρας είναι το φως. Είδαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, τον οποίον μετά τον κήρυξαν σε όλη την οικουμένη, ως σωτήρα και λυτρωτή της ανθρωπότητος. Και θέλουν να μας στείλουν ένα μήνυμα ο Χριστός μέσα από αυτή τη μεταμόρφωση, η οποία δεν έγινε 6 Αυγούστου. Τότε γιατί την κάνουμε 6 Αυγούστου τη μεταμόρφωση? Η Εκκλησία όρισε τότε να εορτάζεται. Βλέπετε, τα πάντα τα κανονίζει η Εκκλησία. Την πήρε τη γιορτή από την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και επειδή στο όρος Σταβόρ εκτίστηκε μια μεγάλη εκκλησία, πιθανόν από την Αγία Ελένη, έκαναν τα εγγένεια του ναού επάνω της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο όρος Σταβόρ 6 Αυγούστου. Και εορτάζαν τότε εκεί τη μεταμόρφωση του Χριστού, την ημέρα των εγγενείων. Και έμεινε στην εκκλησία ολόκληρη ότι ο Χριστός μεταμορφώθηκε 6 Αυγούστου, χωρίς να είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μεταφέρθηκε η μεταμόρφωση από την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής την πρώτη εβδομάδα μέσα στην νηστεία που διάγουμε τώρα 6 Αυγούστου. Και οι πρώτοι χριστιανοί νήστευαν 6 ημέρες, νήστευαν για την μεταμόρφωση του Σωτήρους, και άλλες 6 ημέρες μετά νήστευαν, 7 ημέρες νήστευαν για την νηστεία της Παναγίας. Προς τιμήν της Παναγίας νήστευαν μετά. Λοιπόν, και έτσι οι ημέρες είναι 14 και με την κοίμηση βγαίνουν 15. Οι 7 πρώτες ημέρες όμως, οι 6-7 πρώτες ημέρες είναι για τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Γιατί είπε ο Χριστός, τούτο το γένος δεν βγαίνει μη μόνον εν προσευχή και νηστεία. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν? Θέλεις να γίνεις φως? Θέλεις να μεταμορφωθείς, να αλλάξεις ζωή? Θέλεις να ξεφύγεις από τα πάθη σου, από τους λογισμούς σου, τους πονηρούς,
από το πάθος της πορνείας, το πάθος του αυνανισμού, το πάθος της ομοφιλοφιλίας, το πάθος της πορνείας, το πάθος να κρυφακούς, το πάθος του κουτσομπολιού, το πάθος του καπνίσματος, το πάθος της κατακρίσεως, το να κρίνουμε τους πάντες εκτός τον εαυτό μας, το να στείλουμε απέναντι τους πάντες και να τους πυροβολούμε στη δουλειά μας, στην εργασία μας, παντού αδελφοί μου. Το πάθος του ψέματος, το πάθος της κλοπής, της κλεπτομανίας, της ύβρεως, της βλασφημίας, της εσχρολογίας. Πολλά πάθη έχει ο άνθρωπος και όλα αυτά είναι δαιμόνια. Έρχεται ο Χριστός και σου στέλνει το μήνυμα. Το έλαβες? Θέλεις να μεταμορφωθείς, να αλλάξεις ζωή? Ένας τρόπος υπάρχει. Αυτός είμαι εγώ. Πρέπει να με αποδεχτείς ως σωτήρα και λυτρωτή σου. Πρέπει να ακολουθήσεις εμένα και την εκκλησία που δημιούργησα με το αίμα μου. Γιατί μέσα σε αυτή την εκκλησία σώζεσαι, όπως σώθηκε ο Νόε μέσα στην Κιβωτό. Η Κιβωτός του Νόε, που ήταν τότε ο κατακλυσμός, συμβολίζει την εκκλησία μας. Όποιος βγαίνει εκτός εκκλησίας θα τον πνίξει ο κατακλυσμός. Ό,τι έμεινε εκτός Κιβωτού χάθηκε, πνίγηκε. Όποιος μένει εκτός εκκλησίας χάνεται. Και γι' αυτό η σωτηρία υπάρχει μέσα στην εκκλησία δια του Ιησού Χριστού. Αυτό μας διδάσκει το Ευαγγέλιο. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι. Θέλουμε να μεταμορφωθούμε. Θέλουμε να αλλάξουμε ζωή. Ας αποδεχτούμε το Χριστό και την εκκλησία Του. Και τότε έρχεται η σωτηρία μας. Αδέλφια μου, γι' αυτό το σκοπό έχω γράψει και αυτό το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ποθώ την Αγιότητα». Ποθώ την Αγιότητα. Ποθώ δηλαδή να μεταμορφωθώ. Να γίνω καλύτερος. Πώς θα το πετύχω? Σας συνιστώ να το διαβάσετε. Όσοι το έχετε διαβάσει, ήδη μου έχετε γράψει πολλά email και θα το βρείτε αυτό το βιβλίο μέσα στο e-shop της μονής μας, monastiriakokelari.gr. Εκεί θα το βρείτε. Διαβάστε το, αδελφοί μου. Στέλνει μήνυμα ο Χριστός να μεταμορφωθούμε. Εδώ σας μιλάω εμπειρικά και γράφω εμπειρικά πώς ο Χριστός άλλαξε και τη δική μου ζωή, πώς ο Χριστός αλλάζει τη δική σου ζωή, πώς ο Χριστός μας μεταμορφώνει. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η μεταμόρφωση. Και γι' αυτό η Εκκλησία κάθε χρόνο 6 Αυγούστου γιορτάζουμε αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως. Δεν γιορτάζουμε ημερομηνίες, δεν γιορτάζουμε ημέρες, γιορτάζουμε γεγονότα στην Εκκλησία μας. Και γι' αυτό η Εκκλησία μετέφερε τη γιορτή από την νηστεία της μεγάλης Τεσσαρακοστής του Πάσχα μέσα στην νηστεία τώρα που διάγουμε της Παναγίας μας. Γιατί θέλουμε να μεταμορφωθούμε όπως και να γίνουμε όπως σε λίγες ημέρες η Εκκλησία προβάλλει την Παναγία. Να αλλάξουμε και να φύγουμε από τα αμαρτήματά μας και να γίνουμε όχι απλώς Άγιοι, αλλά να φτάσουμε σε την Παναγία. Να αποκτήσουμε τις αρετές της Παναγίας. Και υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι προσευχόμεθα εμείς όλοι οι μοναχοί. Άμα έρθείτε εδώ το πρωί κάθε μέρα, τελούμε θείες λειτουργίες. Και αν δείτε κάθε ημέρα, έχουμε ένα μεγάλο 40 λίτουργο και πλέον μέχρι 14 Σεπτεμβρίου που είναι η εορτή του Τιμίου Σταυρού, κάνουμε ένα μεγάλο 40 λίτουργο και πλέον. Και αν δείτε όλοι οι μοναχοί κρατάνε τα ονόματα που μας έχετε στείλει υπερηγίας υπεραναπαύσεως και παρακαλούμε ενώπιον του Αγίου Δισκοποτηρίου, παρακαλούμε το Θεό για τη δική σας μεταμόρφωση, ο Θεός να βοηθήσει στα προβλήματά σας, για την υγεία σας, αλλά παρακαλούμε και για τους κεκοιμημένους να βοηθήσει και την ημέρα της κρίσεως ο Θεός για τους κεκοιμημένους να δώσει έλεος και να γίνει έλεος και να μην είναι αυστηρός απέναντι στις ψυχές των κεκοιμημένων που έφυγαν από αυτή τη ζωή και ίσως δεν πρόλαβαν να εξομολογηθούν, ίσως δεν γνώρισαν τον Χριστό. Παρακαλούμε ο Χριστός εν τη απείρω αυτού αγάπη
να σώσει και αυτές τις ψυχές. Και γι' αυτό παρακαλούμε όλοι οι μοναχοί εδώ στο μοναστήρι καθημερινά. Και εσείς μπορείτε να στείλετε τα ονόματά σας, όχι σε email ή οπουδήποτε αλλού στο Facebook, αλλά στο blog μου, το προσωπικό blog. Μόνο από εκεί μπορώ και τα τυπώνω και διαβάζω τα ονόματα. Ό,τι θέλετε, γράφτε μου στο προσωπικό blog τα ονόματά σας, υπερηγείας, φωτίσεως, ενισχύσεως, μεταμορφώσεως των ψυχών σας, στο blog gerondasnektarios.gr. Εκεί στα δεξιά θα βρείτε ένα ανταμάκι που γράφει μνημόνευση ονομάτων. Εκεί γράφτε μου και εγώ κάθε μέρα τα τυπώνω, τα φέρνω εδώ στη λειτουργία και κάθε μέρα θα προσευχόμεθα για τα ονόματα που εσείς θα μας στείλετε, ζώντων και τεθνεώτων. Να το μήνυμα που σου στέλνει ο Χριστός. Το έλαβες? Πρόλαβε, αδελφέ μου. Πρόλαβε να μπει στην εκκλησία. Η εκκλησία είναι κυβωτός. Η κυβωτός του Νόε, που ήταν ανοιχτή η πόρτα και μπορέσαν και μπήκαν όσοι θέλαν μέσα. Πρόλαβε να μπεις και εσύ αν θέλεις, πριν κλείσει η πόρτα. Γιατί όταν κλείσει η πόρτα της κυβωτού θα είναι αργά. Θα έχεις μείνει απ' έξω. Έλα λοιπόν τώρα που σε καλεί ο Χριστός. Έλα κοντά στο Χριστό. Η ημέρα της μεταμορφώσεως, που κάθε χρόνο η Εκκλησία την έχει ορίσει και τη γιορτάζουμε, να γίνει ευκαιρία για σένα και να λες: Χριστέ μου, είμαι τόσο χρονών, 40, 50, 60, 70, 15, 20, 25, 40. Μεταμορφώθηκα. Γιόρτισα κάθε χρόνο τόσες φορές τη μεταμόρφωση. Το μήνυμα το έλαβα, μεταμορφώθηκα εγώ ή δεν μεταμορφώθηκα? Και όπως ήμουν παλιάνθρωπος, παρέμεινα παλιάνθρωπος και εκτός της κυβωτού. Σε καλεί ο Χριστός λοιπόν με τη φετινή μεταμορφωσή Του και κάθε χρόνο να κρίνεις τον εαυτόν σου εάν μεταμορφώθηκε. Ο Κύριός μας μεταμορφώθηκε και μας έδειξε ότι είναι το φως. Ώρα να γίνουμε και εμείς φως του κόσμου. Και επαναλαμβάνω ότι το βιβλίο που έχω γράψει από εμπειρική ζωή θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μεταμορφώσετε τη ζωή σας. Εύχομαι να ακούσετε τη φωνή του Ευαγγελίου, τη φωνή του Χριστού, που ο Χριστός είπε: «Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο». Και όποιος θέλει, παρακαλώ, να το διαδίδει το κανάλι μας και σε άλλους φίλους. Και εκεί, όπως είπα, που γράφει εγγραφή και χτυπήστε το καμπανάκι, ώστε να σας έρχονται όλα τα βίντεο που τα παρακολουθείτε. Καλή μεταμόρφωση δική σας και καλή μεταμόρφωση προς το καλύτερο και σε μένα και σε εσάς σας εύχομαι. Αλλά αυτή τη μεταμόρφωση από τα πάθη και από τα παρτήματά μας μας τη χαρίζει μόνον ο Σωτήρας Χριστός. Και γι' αυτό τον αποκαλούμε Σωτήρα μας και Λυτρωτή μας. Γιατί μας λύτρωσε από τα χέρια του διαβόλου, μας λύτρωσε από τα δαιμόνια, όπως λύτρωσε και το παιδί που κατέβηκε ο Χριστός και το θεράπευσε από τα πάθη του και από τα δαιμόνια αμέσως μετά τη μεταμορφωσή του. Να είστε καλά, αδελφοί μου. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Καλή μεταμόρφωση να έχουμε όλοι μας. Χαίρετε.

ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Καλησπέρα παιδιά. Νομίζω ότι σήμερα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το γεγονός της εορτής, της μεγάλης αυτής της ποντικής εορτής, την οποία γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας και όλοι μαζί βέβαια, της μεταμορφώσεις του Χριστού. Αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μεγάλη αυτή εορτή της μεταμορφώσεις του Κυρίου, όπου ο Χριστός μετεμορφώθη έμπροσθε των μαθητών και βέβαια όλα όσα έκαμε ο Χριστός τα έκαμε για μας. Δεν μεταμορφώθηκε για τον εαυτόν του, δεν μεταμορφώθηκε για να δείξει απλώς τη θεότητά του, αλλά μετεμορφώθη ενώπιον των μαθητών για να δείξει σε μας το τέλος των σκοπών, των προορισμών του ανθρώπου, το τέλος του ανθρώπου. Και βέβαια κακώς λέμε μετεμορφώθη. Ουσιαστικά ο Χριστός δεν μεταμορφώθηκε. Ουσιαστικά ο Χριστός άνοιξε για λίγο τα μάτια των μαθητών για να τον δουν πώς είναι. Διότι ουδέποτε ο Κύριος ήταν εκτός της δόξης του Θεού Πατρός. Ουδέποτε ο Χριστός ήταν άνευ του φωτός, του αχτής του φωτός. Πάντοτε ήταν, όχι μόνον ήταν, αλλά είναι πηγή του φωτός και της ζωής. Αλλά οι μαθητές δεν μπορούσαν να τον δουν. Έτσι άνοιξε για λίγο τα μάτια των μαθητών, καθώς η δύναντο, όπως μπορούσαν με όση δυνατότητα είχαν, και αυτοί είδαν τον Χριστό ανάλογα με τις δικές τους δυνάμεις. Και βέβαια εκεί βλέπουμε

είπε ότι πώς θα πάω εγώ να πω στους Εβραίους αυτά που μου λέεις. Να μου δείξεις τον εαυτό σου, δείξω με την όψη σου. Δείξε μου τον εαυτό σου, να σε μάθω, να δω ποιος είσαι. Και ο Θεός του απάντησε ότι δεν μπορεί να με δει άνθρωπος και τον έβαλε μέσα στη σπηλιά και του είπε θα παρέλθω εγώ από μπροστά σου και θα δεις την δόξα μου, όχι εμένα, εμένα δεν μπορεί να με δει άνθρωπος και να ζήσει. Και θυμάστε εκείνο το ωραίο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφει πώς πέρασε ο Θεός μέσα από το σπήλιο και έκλεισε εκεί την είσοδο να μην μπορεί ο Μωυσής να τον δει, μέσα σε σεισμούς, σε καταιγίδες, σε πύρους, σε αλλαγμούς κτλ. Αλλά ούκι είναι εκεί ο Θεός, λέγει η Γραφή. Και στη συνέχεια ο Θεός ήταν μέσα στο πνεύμα εκείνων των λεπτών, των αέραν εκείνων των λεπτών, των μόλις που μπορεί να τον αισθανθεί ο άνθρωπος, εκεί ήταν ο Θεός και απεκάλεσε τον εαυτόν του Κύριο νυχτήμωνα και ελεήμων και φιλάνθρωπων και αληθινών. Και στη συνέχεια αργότερα ο προφήτης Ηλίας και αυτός ζήτησε να δει τον Θεόν κατά πρόσωπο και βέβαια ούτε αυτός μπορούσε να δει και πάλι έγινε τη ίδια σκηνή με την πέτρα και το σπήλαιο. Γι' αυτόν ο Θεός εκπλήρωσε τον πόθον και την επιθυμία των προφητών αυτών όταν πλέον μπόρεσαν να δουν τον Χριστό ως σε σαρκωμένον Θεόν λόγον, διότι τον Θεόν Πατέρα κανένας δεν μπορεί να τον δει. Θεόν ουδή σε ώρα και μπόποτε. Κανείς δεν είδε τον Θεό ποτέ, ούτε θα μπορέσουμε να το δούμε. Ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε εις το μέλλον τα αιώνα θα δούμε εμείς ποτέ τον Θεό Πατέρα. Ούτε το Πνεύμα του Άγιον. Εκείνο που θα δούμε είναι τον Χριστόν. Έτσι, τον σεσαρκωμένο λόγο, εις δόξαν Θεού Πατρός και εις την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και το προσώπο του Ιησού Χριστού βέβαια, όλη η Αγία Τριάδα. Γι' αυτό εκεί μπόρεσαν να δουν τον Χριστό. Και βλέπετε και οι Απόστολοι, μόλις ήταν το γεγονός της μεταμορφώσεως, έπεσαν κάτω, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να σταθούν μπροστά από το γεγονός αυτό της φωτοχυσίας εκείνης, της υπέρλαμπρης φωτοχυσίας, την οποία ο Κύριος απεκάλυψε εν μέρη εις τους μαθητές του. Από τη μια λοιπόν βλέπει κανείς το πού ζει η Εκκλησία μέσα σε αυτόν τον χώρο της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μεταμορφώνεται και ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Στην ουσία ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτόν του, ο Χριστός, και μετεμορφώθησαν οι οφθαλμοί των ανθρώπων να μπορέσουν να το δουν. Και από την άλλη πλευρά την καθημερινότητα τη δική μας, μέσα στους θανάτους, μέσα στις λύπες, μέσα στις αμαρτίες τις δικές μας, μέσα στην τραγωδία μας. Και αυτή η ζωή βέβαια είναι, ας το πούμε έτσι, καταδικασμένη εντός εισαγωγικών να πορεύεται μέσα σε αυτόν τον δρόμο των παρών των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν οι μαθητές του είπαν ότι να μείνουμε εδώ, καλόν εστίν ημάς ο δε μείνε, έτσι να μείνουμε εδώ στο όρος τούτο, να σε βλέπουμε, δεν θέλουμε τίποτε άλλο, να μην πάμε πίσω στον κόσμο, να μην επιστρέψουμε πίσω. Ο Θεός δεν τους άφησε, αλλά κατευθείαν τους πήρε πίσω και όχι μόνο τους πήρε πίσω, αλλά και άρχισε να τους διηγείται για το τι θα γίνει κατά το πάθος. Δηλαδή μια έτσι ανώμαλη προσγείωση μέσα στην ανθρώπινη δυστυχία και στην ανθρώπινη αθλειότητα, η οποία θα έχει σαν αποκορύφωμα τη σταύρωση του Θεού Λόγου. Και διαρωτάται κανείς πράγματι τι μπορεί να πει κανείς στον άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο, ο οποίος ζει μέσα στην τραγωδία της φύσεώς του, στην τραγωδία των γεγονότων, των καθημερινών του γεγονότων, και αφετέρου η Εκκλησία ζει και πορεύεται μέσα σε αυτήν την εμπειρία του Θεού. Βέβαια δεν είναι έργο δικό μας, δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μιλά ο Θεός και μιλά ο Θεός με τον τρόπο που ξέρει εκείνος, και έχει ο Θεός τη μέρημνά του και την πατρική του πρόνοια για κάθε άνθρωπο, ώστε κανείς άνθρωπος να μην αδικηθεί και κανείς άνθρωπος να μην μείνει, ας πούμε, μακράν της γνώσης του Θεού, εάν βέβαια ο ίδιος ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τον Θεό και να έχει αυτήν την προσωπική σχέση και την επαφή με τον Θεό. Η μεταμόρφωση λοιπόν έγινε για μας, δεν έγινε για τον Χριστό. Τα πάντα ο Χριστός τα έκανε για τον άνθρωπο. Οδη ημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, τα πάντα εργάστηκε ο Θεός. Άρα μετεμορφώθη εις το όρος του Θαβόρ
για να μας δείξει εμάς βασικά

0: μερικά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της δικής μας πορείας. Πρώτον, μας έδειξε τη δική του θεότητα. Μας έδειξε ότι κυρίαρχο πρόσωπο μέσα στον δρόμο μας και στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κάτι που το λέω συχνά, παιδιά, αλλά είναι κάτι πολύ ουσιαστικό που πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πολλά προβλήματα που παρουσιάζομαι στην ζωή μας, στην πνευματική μας ζωή, είναι διότι δεν καταλάβαμε ότι η εν Χριστώ ζωή είναι μια ζωή προσωπικής σχέσης με τον ίδιο τον Χριστό και όχι με τη διδασκαλία του Χριστού. Έχει τεράστια διαφορά αυτό το πράγμα. Έτσι. Τεράστια διαφορά. Η φιλοσοφία ή, ξέρω εγώ, άλλες θεωρίες δυτικές κτλ. Μιλούν για τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, για τη διδασκαλία του Χριστού, για τις αρχές, τις αιώνιες αρχές και αιώνιες αξίες της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας κτλ. Δεν μιλούν όμως ότι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία καλείται σε μια προσωπική σχέση απόλυτης αγάπης και ένωσης με τον Χριστό, όχι με τα λόγια του Χριστού, όχι με τη διδασκαλία του Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο και παλαιότερα και τώρα, ας πούμε, παρουσιάζεται πολλές φορές ένα άρρωστο έτσι φαινόμενο μέσα στους χώρους της Εκκλησίας, να εκθιάζονται οι αξίες του Ευαγγελίου, η αγάπη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, ξέρω εγώ, και δίνουμε αξία και, ξέρω εγώ, στην χριστιανική μας υπόσταση, διότι, ξέρω εγώ, μιλά για την αγάπη, μιλά για την ελευθερία, μιλά για τη δικαιοσύνη, μιλά για πολλά τέτοια πράγματα. Ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε και για να καταλάβουμε εμείς πρώτα κι όλοι μας. Ερώτησα φέτος τα παιδιά μας στην κατασκήνωση τη δική μας και στην Κητίου που πήγα, ήταν η Κυριακή εκεί. Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, λέω, παιδιά, που μας έδωσε ο Χριστός? Τα μωρά ανάλογα με την ηλικία του, αν ήταν του δημοτικού, είπε να μην κλέβουμε, να μην λύνουμε ψέματα, να μην φωνάζουμε τις μάμμας μας, να μην, ξέρω εγώ, κάνουμε πράγματα τέτοια. Λίγο πιο μεγάλα έλεγα να αγαπούμε ένα τον άλλον και να μην κάνουμε κακά πράγματα, να μην αδικούμε τους άλλους ανθρώπους. Και τα πιο μεγάλα παιδιά ακόμα. Παιδιά, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού? Έτσι, πιο μεγάλη αξία του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας. Ποια είναι? Το αγαπήσει με έναν λίλου. Πώς το αγαπήσει τον πλησίο σου. Σε αυτόν. Πρώτη εντολή, πιο μεγάλη εντολή του Θεού είναι το αγαπήσει τον πλησίο σου. Λέω, καλά ρε παιδιά, αυτή είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού? Αυτή η εντολή είναι αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Η πρώτη εντολή του Θεού δεν είναι να αγαπήσεις τον πλησίο σου. Δεν είναι να μην λες ψέματα, δεν είναι να μην κάνεις πράγματα. Η πρώτη εντολή του Θεού είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Εντολή πρώτη και μεγίστη, λέει ο Χριστός, αυτή εστίν. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, ισχύω σου και της διανοίας σου κτλ. Και έτσι τον πλησίο σου σε αυτόν. Έρχεται ως αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Αυτό το πράγμα έχει ατονίσει σε μας. Σε μας έφυγε το πρόσωπο του Χριστού και μείνει η διδασκαλία του Χριστού. Τα περί των Θεών, όχι ο Θεός. Πράγμα το οποίο γεννά πνευματικές αρρώσκες. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας των άνθρωπων, όταν έρχεται η ώρα των πειρασμών, των αλλοιώσεων, της απομάκρυσης της χάρης του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος εξαφανίζεται. Διότι είναι ποτέ δυνατό μια ιδέα, όσον ωραία κι αν είναι, να σε στηρίξει την ώρα της δυσκολίας σου? Η ιδέα της αγάπης και η ιδέα της ξελευθερίας και της δικαιοσύνης και της ισότητας και όλα αυτά, ποτέ δυνατόν να αγαπήσεις μια ιδέα ή να σε αγαπήσει μια ιδέα? Άντε, εσύ την αγαπάς την ιδέα, μπορεί. Αλλά εκείνη πώς θα σε αγαπήσει αφού δεν υπάρχει? Έτσι. Ένας πλατωνικός τρόπος στάσης απέναντι στο Ευαγγέλιο δημιούργησε μια θεολογία, μια πνευματικότητα η οποία αφαίρεσε τον Χριστό από τη μέση και έβαλε αντί του Χριστού το Ευαγγέλιο, τον Λόγο, τις αρχές, τις αξίες, τα πράγματα. Και αντί να κάνει αγίους, έκανε οπαδούς μιας ιδεολογίας, η οποία ιδεολογία βέβαια έχει όλα τα συμπτώματα της ιδεολογίας, της απόρριψης των άλλων ανθρώπων και οπωσδήποτε της μη κατανόησης πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος αμαρτωλός να μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ήταν ακατανόητο πράγμα, έτσι. Το οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία του Θεού είναι ακατανόητο εάν αφαιρέσεις το πρόσωπο του Χριστού και μείνει μόνο η ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι η σκάλα που βγαίνεις, αλλά βγαίνεις από τη σκάλα και πάεις κάπου. Εάν απολυτοποιήσεις τη σκάλα και δεν ξέρεις πού να πάεις και μείνεις πας στη σκάλα, βέβαια δεν θα φτάσεις στο σκοπό. Ο σκοπό λοιπόν είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι σημαντικότατο. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε βάση στην πνευματική ζωή. Είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί η προσευχή. Γιατί να προσεύχομαι? Βλέπετε, το λέω ακούω συχνά. Καλά, γιατί να λες Κύριε σου Χριστέ, λες όμως, κάμε ας πούμε, ξέρω εγώ, εκεί 2 λεπτά μια περισυλλογή, ας πούμε, και μερικές σκέψεις, ας πούμε, και είναι αρκετό. Τούτα πράγματα τι χρειάζονται? Τι χρειάζεται, ξέρω εγώ, τα μυστήρια? Γιατί τι χρειάζεται η Θεία Κοινωνία, που το καθεαυτό γεγονός της ένωσης μας με τον ίδιο τον Χριστό? Όλα αυτά παραμερίζονται, γίνονται μια, ας πούμε, γίνονται θρησκευτικά καθήκοντα και φεύγει το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στη μεταμόρφωση ξεκάθαρα ο Κύριος δείχνει την δική του θεανθρώπινη υπόσταση και έτσι μας δείχνει ότι αυτός είναι το σκοπός και το τέλος της δικής μας υπάρξεως. Ο Χριστός είναι το τέρμα το δικό μας. Εμείς κατευθυνόμαστε όλοι προς τον Χριστό και μέσα στην Εκκλησία αναπτύσσουμε μία σχέση προσωπική με τον Χριστό κατευθείαν, με αυτό το πρόσωπο, όχι με τίποτε άλλο, όχι με άλλα πράγματα. Είναι ο Χριστός και εγώ μέσα στην Εκκλησία και καλούμε να ενωθώ μαζί με αυτόν τον Χριστό μέσα σε μία απόλυτη αγάπη και μόνο έτσι θα καταλάβω τους Αγίους, θα καταλάβω τους τρόπους, τους πολλούς τρόπους και τους πολλούς δρόμους που οδηγούν προς την Αγιότητα. Στη συνέχεια βλέπω και πώς είναι ο άνθρωπος, έτσι. Βλέπω πού κατευθύνεται ο άνθρωπος. Ότι ο άνθρωπος κατευθυνόμενος και έχοντας ως σκοπό της ζωής του την ένωση με τον Χριστό, τελικά αυτός ο άνθρωπος αγιάζεται εξ ολοκλήρου. Εγένατο και τα ημάτια αυτού λευκά ως το φως, λέει η Γραφή, και τα ρούχα του ακόμα έγιναν φωτεινά. Δηλαδή η θέωση του ανθρώπου δεν αφορά ένα μέρος του ανθρώπου, δεν αφορά την ψυχή του ανθρώπου μόνο, δεν αφορά την διάνοια του ανθρώπου ή την καρδιά του, αφορά όλον τον άνθρωπο. Ολόκληρος ο άνθρωπος θεώνεται μέσα στην Εκκλησία. Ολόκληρος, και όλο το είναι του και όλες οι πράξεις του και όλες οι ενέργειές του και όλες οι κινήσεις του και τα πάντα κινούνται μέσα σε αυτόν τον φως του Θεού, το οποίο βέβαια καλύπτει τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της ένωσης, της προσωπικής ένωσης του ανθρώπου μαζί με τον Χριστό. Και σαν μέθοδος στην οποία φτάνει κανείς εκεί είναι ακριβώς η μέθοδος της μεταμόρφωσης μέσα μας του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας ουδέποτε, εάν διαβάσετε τα κείμενα των πατέρων, θα δείτε ότι ουδέποτε μίλησαν για απόθυση πραγμάτων. Ακόμα και για τα σαρκικά, τις σαρκικές έλξεις και έξεις του ανθρώπου, οι πατέρες δεν ομίλησαν για μια απόθυση αυτών των πραγμάτων. Όχι. Ομίλησαν για την νέκρωση του σαρκικού φρονήματος, έτσι, και ταυτόχρονα αυτήν την έμφυτη κίνηση του ανθρώπου την μεταμορφώνουν και την αγιάζουν. Δεν την αποθούν, έτσι, δεν δημιουργούν αποθυμένα μέσα στον άνθρωπο, αλλά μεταμορφώνουν τον άνθρωπο, αγιάζουν τον άνθρωπο. Ένας χριστιανός δεν είναι ένας κομπλεξικός άνθρωπος ο οποίος αποθεί στο υποσυνείδητο του οτιδήποτε είναι αμαρτωλόν ή κακόν, αλλά μεταμορφώνει όλον τον εαυτό του, όλες τις διαθέσεις του, ώστε φτάνει σε αυτό το σημείο του εχριστό καινού ανθρώπου, του καινούριου ανθρώπου που λειτουργεί και κινείται πλέον σε μια άλλη ατμόσφαιρα, έτσι, εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε μέσα σε μια καινούρια ζωή, στην οποία βέβαια δεν ισχύει ο νόμος της σαρκός, αλλά ο νόμος του πνεύματος. Βέβαια από την αρχή μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος εκεί είναι μια ολόκληρη πορεία, μια μέθοδος η οποία πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος, η οποία μέθοδος ιατρική και παιδαγωγική βέβαια έχει πράγματα τα οποία καταργούνται κάποτε, έτσι. Ακόμα και η πίστη καταργείται και η ελπίδα καταργείται. Θα έρθει η ώρα, λέει ο Απόστολος, Παύλος, που και η πίστη στο Θεό θα καταργηθεί όσα μας χρειάζεται και η ελπίδα στο Θεό θα καταργηθεί. Πόσο μάλλον όλα τα προηγούμενα, έτσι, θα καταργηθούν οι εντολές. Οι εντολές καταργούνται από αυτήν τη ζωή. Δικαίω όμως ούκειται τον άνθρωπο στάσει στη δικαιοσύνη κατά φύση, καταργεί τις εντολές, δεν τις χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μου πει ο Θεός να μην λέω ψέματα, να μην κλέβω τον άλλο, να μην τον κατηγορώ, να μην τον οχλώ τη γυναίκα του, να τιμώ τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Χρειάζεται να μου το πει ο Θεός τα πράγματα. Αυτά τα λέει η ίδια η φύση μας. Όταν λειτουργεί φυσιολογικά ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να τα λέει ο Θεός. Καταργούνται αυτά τα πράγματα. Και καταργούνται οι εντολές, καταργούνται τα πάντα, καταργείται επίσης, καταργείται η ελπίδα και μένει μόνο η αγάπη. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μένει μόνο αυτή η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Και ο άνθρωπος λειτουργεί κατά φύση μόνο όταν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε ότι μας ανάγει η Εκκλησία σε μια κατάσταση η οποία πρέπει να είναι ακριβώς μια κατάσταση πνευματικής υγείας. Παραδείγματος χάρη, έτσι εδώ είσαστε, κάμε τη φέτος το πρώτο πείραμα, αν δεν απατώμε, και εμείς το ίδιο, ας πούμε έτσι μειχτής κατασκήνωσης, έτσι. Ας την πούμε μειχτή, δεν είναι μειχτή, είναι τέλος πάντων προσεκτική. Αλλού μένουν οι κοπέλες, φυσικό το πράγμα. Αλλά όμως, εντάξει, υπάρχει μια άνεση στο να συναναστρεφόμαστε όλοι μαζί. Και είναι καλό αυτό. Γιατί? Γιατί πρέπει να μάθουμε επιτέλους να ενηλικιωθούμε στον χώρο της Εκκλησίας και να φτάσουμε στο σημείο να υπερβούμε το να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο, αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο άλλος άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία δεν είναι άνδρας ή γυναίκα, έτσι, εγώ Χριστό Ιησού, ούτε είναι άρση ή θήλη. Αν ακόμα είσαι στο να βλέπεις τον άλλον αν άνδρας ή γυναίκα, τότε ακόμα δεν έφτασες στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εντάξει, είσαι νήπιο πνευματικά, πρέπει να προσέχεις. Αλλά όμως δεν μπορεί να πολιτοποιήσεις τον νηπιαγωγείο. Πρέπει να βοηθήσεις τον άνθρωπο να ενηλικιωθεί, να φύγει από εκεί, να φύγει από τον νηπιαγωγείο, να πάει πιο πάνω. Διηγείται ένα ωραίο διήγημα στο Γεροντικό, λέει κάποτε, περπατούσα στον δρόμο μια ομάδα μοναχών ανδρών και είδαν από μακριά κάποιες μοναχές γυναίκες και έτσι άλλαξαν δρόμο, ας πούμε, για την άλλη μπάντα, ας πούμε, να μην συναντηθούν. Προφανώς να μην χαιρετιστούν και ξέρω εγώ να μην μιλήσουν. Τους είδαν η γερόντισσα για μας, η οποία ήταν μαζί με την ομάδα των γυναικών μοναχών και του λέει, ποια σταθείτε, πού πάτε? Λέει, πάμε να πάμε ένα παιδό να μην συναντηθούμε. Λέει, γιατί? Επειδή είσαστε γυναίκες. Λέει, ακόμα λέει, βλέπετε τον άλλον ως γυναίκα? Δεν είσαστε εσείς μοναχοί αληθινοί. Δηλαδή, ακόμα δεν φτάσετε στο σημείο να υπερβείτε τη διάκριση του φίλου του άλλου ανθρώπου. Βλέπετε, η ίδια η Εκκλησία. Δεν έκαμε ναούς για άντρες και ναούς για γυναίκες. Μέσα στον ίδιο ναό υπάρχουν όλοι. Μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, πλούσιοι, φτωχοί, άρρωστοι, υγιείς, σοφοί, άσοφοι, πάντες. Γιατί εκεί αποβλέπουμε όλοι εις τον Χριστό και εκεί πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ως όριμοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλο πνεύμα. Βέβαια θα μου πεις τώρα, καλά, γιατί στο Άγιον Όρος δεν δέχονται γυναίκες ή σε μοναστήρια, ας πούμε, υπάρχει μια προσοχή? Εκεί είναι μια ιδιαιτερότητα του χώρου, λόγω του ότι υπάρχουν ασκητές μοναχοί άνδρες ή μοναχές γυναίκες στα γυναικεία μοναστήρια, και αυτό βέβαια είναι κάτι για την ασθένεια του ανθρώπου. Έτσι, είναι μια δυναμία, δεν είναι η τελειότης του Ευαγγελίου. Τελειότης του Ευαγγελίου είναι η υπέρβαση των πραγμάτων. Η ασθένεια της φύσεως και η ασθένεια της ανθρωπίνης υποστάσεως μας κάνει να προσέχουμε. Και εμείς έτσι λέμε στα νέα παιδιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Προσέχετε, παιδιά, ας πούμε, μην ξανοίγεστε, μην είστε απρόσεκτοι στις επικοινωνίες σας και τα λοιπά, γιατί είμαστε άνθρωποι, τα πάθη ακόμα δεν μπορέσαμε να τα δαμάσουμε, να τα χαλιναγωγήσουμε, οπότε καμιά φορά μπορεί να μας νικήσουν. Ναι, εκεί χρειάζεται μια προσοχή. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να πάρεις ως, πώς να πούμε, ως τελειότητα το αρρωστημένο, το αδύνατο, το μη τέλειο. Αυτό είναι το μη τέλειο. Η Εκκλησία όμως όταν προβάλλει τον άνθρωπο, τον προβάλλει τέλειον, όπως τον κάνει ο Χριστός. Άσχετο εάν μέχρι αυτά στην τελειότητα χρειάζεται μια αναγώνα. Έτσι, ένα νοσοκομείο προβάλλει τον υγιή άνθρωπο. Βέβαια, ώσπου να γίνει υγιής, μπορεί να χρειαστεί εγχειρήσεις, φάρμακα και τα λοιπά. Αλλά όταν γίνει υγιής πλέον, τότε αυτός είναι που προβάλλεται. Ο σκοπός μας, το ίνδαλμά μας, είναι ο υγιής εν Χριστώ άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος μετεμόρφωσε τον εαυτόν του, δεν απόθησε τον παλαιόν άνθρωπο, ενέκρωσε τον παλαιόν άνθρωπο δια της ασκήσεως και δια της αποβολής της κακίας. Αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μας τα έδωσε ο Θεός, την κακία, την πονηρία, όλη την αμαρτία και τη φύση της αμαρτίας, δεν μας τα έδωσε ο Θεός. Αυτά είναι ξένα προς τη φύση μας. Τα αποβάλλουμε, τα διώχνουμε. Αλλά μας έδωσε ο Θεός την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτήν την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, η οποία είναι φυσική μεν, αλλά μετά την πτώση έγινε εμπαθής, έρχεται η χάρη του Θεού και την μεταμορφώνει και την ξανακάνει κατά φύση κίνηση προς τον άλλον και θεραπεύει τον άνθρωπο και έτσι αποβάλλει μεν την αμαρτία και μεταμορφώνει τις παρεκτραπήσεις δυνάμεις του ανθρώπου εις την καταφύση λειτουργία τους. Και γι' αυτό λοιπόν η εορτή της μεταμορφώσεως κατ' ουσίαν είναι εορτή του ανθρώπου. Είναι η εορτή που μας δείχνει ο Χριστός πώς θα είμαστε. Έτσι οψόμεθα αυτόν καθώς εστίν. Θα δούμε τον Θεό όπως είναι, ώστε βλέποντας αυτόν όπως είναι, γινόμαστε και εμείς όπως είναι αυτός. Όμοι αυτό εσώμεθα, λέει ο Απόστολος. Θα γίνομαι όμοι με αυτόν. Γιατί η θεωρία του Θεού μας κάνει όμοιους μαζί με αυτόν. Και είναι μεγάλη σημασία η εορτή της μεταμορφώσεως, γιατί ακριβώς μας δείχνει πρώτα το γεγονός της παρουσίας του Χριστού ως προσώπου, στο οποίο πρέπει να αποβλέπουμε για να χτίσουμε τη σωστή εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Στη συνέχεια μας δίνει τη μέθοδο που δεν είναι η απόθυση, αλλά η μεταμόρφωση όλων των ψυχικοσωματικών μας δυνάμεων στην πορεία μας με τον Χριστό. Και βέβαια μας δείχνει και πώς γινόμαστε και πώς θα γίνουμε μέσα σε αυτήν την δόξα του Θεού, όταν βέβαια φτάσουμε σε αυτό το σημείο να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό μέσα από την ζωή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία αυτόν τον σκοπό έχει, παιδιά. Η Εκκλησία δεν έχει κανένα άλλο σκοπό. Και όλα όσα κάνει η Εκκλησία, και οι κατασκηνώσεις και τα κατηχητικά και οι εκδρομές και τα πάντα, έχει ένα σκοπό και μόνον. Όλα αυτά τα πράγματα να τα εμβαπτίσει μέσα στην κολυβήθρα της πορείας του ανθρώπου προς τον Θεό. Τα κάνει όλα για να μας βοηθήσει εμάς να προχωρήσουμε, να συναντήσουμε τον Χριστό, να συνάψουμε αυτόν τον γάμο της ψυχής μας με τον νηφίο Χριστό, ο οποίος γάμος πρέπει να υπερβεί ακόμα και τον επίγειο γάμο που κάνουμε και κάθε άλλο γάμο που γίνεται μέσα μας με πρόσωπα ή πράγματα ή ιδέες, για να επικρατήσει τελικά η στη δική μας ύπαρξη ο Χριστός, και ο Χριστός να είναι πάντα τη σπάση μέσα στο δικό μας εαυτόν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είχαμε και σε άλλη εκπομπή τον πατέρα Νικόλαο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη φορά θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό και θα έλεγα ζωτικό θέμα. Πάτε Νικόλαε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που είναι πολύ τιμητική για μένα.
0: Πάτε, θα πρέπει να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι κέριον ουσιαστικών και θα λέγαμε εκ των όνων κάνευ μέσα στη ζωή του ανθρώπου, του χριστιανού. Το θέμα της συχνής θείας κοινωνίας. Και υπάρχουν πολλές απόψεις και αντιλήψεις. Και θα έλεγα υπάρχει μια σύγχυση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, όταν λέμε θεία κοινωνία, εννοούμε μετοχή μας στο σώμα και το αίμα του Χριστού.
1: Ναι.
0: Και που είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Να μας πείτε έτσι λίγα λόγια αυτό το πράγμα και μετά να συνεχίσουμε για την αναγκαιότητα.
1: Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Είναι το μυστήριο της αναμνήσεως της ζωής, της Θείας Οικονομίας, της ζωής του Χριστού, της ενανθρωπίσεώς του, της ζωής του, των θαυμάτων του, του Σταυρού του, της Αναστάσεώς του, της Αναλήψεώς του. Μέσα στη Θεία Ευχαριστία ο άνθρωπος αρχίζει και προγεύεται την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία αρχίζει με το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της Θείας Λειτουργίας ο άνθρωπος λοιπόν βρίσκεται στην οδό προς την Βασιλεία του Θεού. Και μέσα στη Θεία την Ευχαριστία, μετά την ανάμνηση όλων αυτών των κοσμοσωτηρίων γεγονότων, ο ίδιος ο Χριστός μας προσφέρει το σώμα του και το αίμα του για να το λάβουμε και να έχουμε ζωή αιώνιον. Δηλαδή πάλι αναφέρεται η ζωή αιώνιον στην Βασιλεία του Θεού. Επομένως, ο σκοπός, ο τελικός σκοπός της Θείας Λειτουργίας είναι, να το πούμε απλά, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι και εντολή του ιδίου του Χριστού, του το πείτε εις την εμήν ανάμνηση. Λάβετε, φάγετε για το σώμα του, πείτε τούτο εστί το αίμα μου. Εμείς οι άνθρωποι, όχι μόνο στη σημερινή εποχή, αλλά εδώ και πάρα πολλούς, πολλά χρόνια και ήδη από την εποχή της Ισκοκρατίας, έχουμε μια λανθασμένη αντίληψη περί της μετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λέμε ότι μετέχουμε, αλλά άλλο πάει να πει μετοχή πάει να πει μετέχουμε και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα, και άλλο σημαίνει ότι απλώς παρευρισκόμεθα και ακροώμεθα το τι γίνεται μέσα στην Θεία Ευχαριστία χωρίς να λαμβάνουμε μέρος. Και δικαιολογούμε αυτή την αποχή μας από την κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού με λόγους καθαρά ηθικούς. Ότι δεν είμαστε άξιοι, ότι έχουμε αμαρτίες, και αυτό εισέβαλε τόσο πολύ στην αντίληψη των ανθρώπων ώστε να θεωρούν και εφάμαρτο εάν κανείς κοινωνάει
0: αυτό συχνά. Όμως πατέρ Νικόλα, σας διακόπτω. Καμιά φορά το καλλιέργησαν και κάποιοι της εκκλησίας άνθρωποι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάποιοι κληρικοί σου λέει τι είναι αυτό, έρχεσαι να πεις σούπα.
1: Διότι και αυτοί οι κληρικοί έχουν πέσει στο ίδιο, είναι φορείς αυτής της λανθασμένης αθεολόγητης αντιλήψεως η οποία έχει επικρατήσει από την τουρκοκρατία. Οι κολυβάδες πατέρες, και για τους ακροατές μας να πούμε ότι οι κολυβάδες πατέρες ήσαν αυτοί οι φιλοκαλικοί πατέρες, οι πατέρες κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας που ενδιαφερόντουσαν για την πνευματική πρόοδο, αυτοί οι οποίοι εξέδωσαν τη φιλοκαλία, δηλαδή τα πνευματικά αυτά έργα των πατέρων, και αυτοί είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα αυτό, και μάλιστα υπάρχει ένα εγχειρίδιο το οποίο έγραψε ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου Νοταράς σε συνεργασία με τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, που μιλάνε εκεί περί συχνής θείας λειτουργίας, άρα και την εποχή θείας κοινωνίας. Άρα και εκείνη την εποχή, ήδη από εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να επικρατεί μια τέτοια ηθικιστική αντίληψη ότι λόγω των αμαρτιών μας, λόγω της μη κατάλληλης πνευματικής καταστάσεώς μας, δεν πρέπει να κοινωνάμε συχνά. Ο Άγιος Μακάριος θέτει ένα ερώτημα. Ουδής είναι άξιος και το λέμε και στις ευχές, και αν διαβάσει κανείς και τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως που συνήθως προηγούνται και θα πρέπει κάθε πιστός πριν να μεταλάβει να τις διαβάζει, βλέπουμε ότι κανείς δεν είναι ανάξιος και όλοι κατά παραχώρηση Θεού λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα Του. Αλλά αυτός ο οποίος επαγγέλλεται ότι δύο ή τρεις φορές λόγω της αναξιότητάς μας θα μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτές τις δύο ή τρεις φορές είναι άξιος, είναι αξιότερος από τις άλλες φορές? Ασφαλώς όχι. Επομένως είναι εντολή του Κυρίου, και μάλιστα οι πατέρες, οι Κολυβάδες, ερμηνεύουν τον στίχο της προσευχής του Πάτερ ημών, και δώσει μην τον άρτον ημών των επιούσιων σήμερα, τον ερμηνεύουν ότι αφορά τον άρτο, το σώμα του Χριστού. Επομένως ομιλούν περί καθημερινής κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Κοινωνώντας τον Χριστό, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό, ενούμεθα με τον Χριστό. Και οπωσδήποτε στην πρώτη χριστιανική εποχή δεν νοεί το να γίνει η Θεία Λειτουργία και να παρευρεθούν άνθρωποι, αλλά να μην κοινωνήσουν, να μην μετέχουν δηλαδή πραγματικά στο μυστήριο αυτό. Βεβαίως, η μετοχή στη Θεία Κοινωνία δεν είναι απροϋπόθετη. Δεν σημαίνει ότι εντάξει, παραδεχόμεθα την αμαρτωλότητά μας, συνεχίζουμε να είμαστε αμαρτωλοί, δεν κάνουμε κανέναν αγώνα και προσερχόμεθα επί καθημερινής βάσεως ή επί εβδομαδιαίας ή επί μηνιαίας και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές από την Εκκλησία και τη διδασκαλία των πατέρων είναι πρώτα να είσαι βαπτισμένος, να είσαι δηλαδή μέλος της Εκκλησίας. Αν δεν είσαι μέλος της Εκκλησίας, δεν μπορείς να συμμετέχεις στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Βλέπετε ότι οι κατηχούμενοι, αυτοί που δεν έχουν λάβει το βάπτισμα,
0: δεν μπορούν.
1: Παρακολουθούν, παρευρίσκονται στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, στο προκαταρτικό θα λέγαμε, και όταν λέμε αυτό που αρχίζουμε τελειώνουν τα κατηχούμενα, δηλαδή οι ευχές υπέρ των κατηχουμένων, απέρχονται. Επομένως, το πρώτο είναι να είμαστε βαπτισμένοι. Το δεύτερο είναι να είμαστε σε μια πνευματική προετοιμασία. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, πνευματική προετοιμασία, όσο και να ετοιμαστούμε πνευματικά.
0: Πρακτικά όμως, Πατέρα,
1: ναι, δεν είμαστε άξιοι του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η πνευματική προετοιμασία είναι πρώτα-πρώτα να έχουμε αγάπη προς όλους. Να είμαστε συμφιλειωμένοι με όλους τους ανθρώπους. Λέει εκεί, Ευαγγέλιο, έρχεσαι λέει να προσφέρεις τα δώρα σου και στο δρόμο θυμάσαι ότι με κάποιον είσαι τσακωμένος και δεν μιλάς. Άφησε τα δώρα σου, πήγε να συμφιλειωθείς και γύρισε.
0: Αυτό που λέει, πρώτον καταλάγεται τη σέλη μπούσιν. Επομένως,
1: δεν μπορούμε να προσερχόμεθα να κοινωνήσουμε όταν έχουμε μίσος, όταν δεν μιλούμε με κάποιον, όταν δεν λέμε ούτε καλημέρα, έτσι, όταν πολεμούμε και όταν είμαστε και δεν εξασκούμε τη φιλανθρωπία με την ευρία έννοια της φιλανθρωπίας, της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους. Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Μισώντας τον άνθρωπο, μισούμε τον Θεό. Και το Ευαγγέλιο της Κρίσεως είναι αυτό που μας περιγράφει ακριβώς τι ζητάει, έτσι, ο Χριστός από μας. Δεν ζητάει ούτε υψηλές θεολογίες, ούτε τίποτε άλλο, παρά
0: το επίνασα, εδώ
1: το επίνασα, δηλαδή τη σχέση που έχουμε την αγαπητική προς τους αδελφούς μας. Γιατί στο πρόσωπο του αδελφού μας βλέπουμε το Θεό μας. Επομένως, το πρώτο είναι να είμαστε σε μια κοινωνία αγάπης με τους συνανθρώπους μας, για να μπορέσουμε να έρθουμε και σε κοινωνία αγάπης και ενότητος με τον Χριστό, αφού στη Θεία Λειτουργία θα λάβουμε το σώμα Του και το αίμα Του. Το δεύτερο είναι, και που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι η νηστεία.
0: Θα το ρωτούσα αυτό, Πατέρα, ναι, γιατί ξέρετε, ναι, πολλές φορές λέει, και προχθές ήμουν σε μια συζήτηση και κάποιος πνευματικός, συγχωρέστε που έκανα αυτή την παρέκβαση, είπε ότι πρέπει να νηστέψουμε για να κοινωνούμε.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να, και τώρα συγγνώμη το ρωτώ, το προλαμβάνω, και να είμαστε κάθε φορά να πάμε να εξομολογούμαστε.
1: Ναι. Γιατί η εξομολόγηση είναι οπωσδήποτε εκ των υστέρων.
0: Αλλά πρέπει να προηγείται κάθε φορά της θείας.
1: Όχι, θα αν τα πούμε.
0: Μας το εξήγησε.
1: Η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο στο οποίο κάθε άνθρωπος πρέπει να μετέχει. Αυτό είναι. Διότι είναι το κατεξοχήν μυστήριο στο οποίο βλέπουμε απτός την φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, τη μεγαλύτερη αμαρτία που να κάνουμε, έχουμε, μας δίνει τη δυνατότητα μέσω του μυστηρίου να βγούμε καθαροί. Όμως δεν συνδέεται αποκλειστικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με τις εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν είναι αν ένας άνθρωπος κοινωνάει κάθε Κυριακή, δεν είναι απαραίτητο, εφόσον δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που τον βαραίνει, να...
0: Αυτό το κάτι όμως, Πατέρ Νικόλαε.
1: Ουδής αναμάρτητος.
0: Δεν θα μου είσαι λεπτομέρειες.
1: Ουδής αναμάρτητος. Ναι. Ουδής αναμάρτητος. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι και μια, θα έλεγα, προπαίτεια να θεωρούμε ότι το πνευματικό τον έχουμε στο τσεπάκι μας και κάθε φορά που είτε με τη σκέψη μας είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αμαρτάνουμε, αμέσως να τρέχουμε στο πνευματικό. Είναι και, δεν είναι εφικτό στη ζωή που ζούμε. Άλλο στο μοναστήρι. Στο μοναστήρι βλέπετε κάθε βράδυ πάνε οι πατέρες εκεί, εξομολογούνται ακόμα και τις σκέψεις τους και τους λογισμούς τους. Εδώ δεν είναι εφικτό στην καθημερινή ζωή μέσα στον κόσμο. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια εγρήγορση, σε μια διαδικασία αγώνα, άσκησης, πώς να συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία χωρίς να λάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επομένως, η εξομολόγηση κατά τακτά διαστήματα πρέπει να γίνεται, είναι το μυστήριο που μας καθαρίζει, μας αποδίδει καθαρούς ενώπιον του Θεού, αλλά δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να προηγείται της Θείας Ευχαριστίας κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Όπως ο Λούθυρος 12 φορές την ημέρα.
1: Κατόπιν, η νηστεία. Δεν υπάρχει προευχαριστιακή νηστεία.
0: Αυτό μας το εξηγήσετε, Πατέρ Νικόλαε. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτή η ασάφεια,
1: ναι, η σύγχυση. Υπάρχει μια ασάφεια, υπάρχει, και αυτό ξέρετε είναι συνέπεια της αντιλήψεως της μη συχνής θεία κοινωνίας. Διότι ένας ο οποίος δεν κοινωνάει συχνά, αλλά κοινωνάει 2-3 φορές το χρόνο, δηλαδή τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, της Παναγίας, ίσως και την ονομαστική του εορτή, 4 φορές το χρόνο, θα πρέπει να κάνει κάποια προετοιμασία, όπως κάνουμε για κάθε φορά, αλλά σε αυτή την προετοιμασία βάζει και μια νηστεία, η οποία άλλος τη λέει 3 μέρες, άλλος τη λέει μια εβδομάδα, άλλος τη λέει ξέρω
0: πόσο σημαίνει.
1: Ναι. Και κατά κάποιον τρόπο, όταν το σκεφτεί κανείς 4 φορές το χρόνο ή 3 φορές το χρόνο κοινωνάς, να μην νηστέψεις πνεύμα από τη Θεία Κοινωνία, είναι πολύ λογικό και καθόλου πνευματικός απάδο. Αλλά αυτό, αν το μεταφέρουμε στους ανθρώπους οι οποίοι κοινωνάνε συχνά, όταν τελείται η Θεία Λειτουργία και πάνε στην Κυριακή και λειτουργούν και λειτουργούνται και με κοινωνούν, δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Και εξάλλου πουθενά δεν αναφέρεται
0: σε
1: κανόνες μια προευχαριστιακή νηστεία. Η Εκκλησία έχει ορίσει τις ημέρες της νηστείας, τις 400, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές, όλες αυτές τις ημέρες που ορίζει η Εκκλησία της νηστείας, ο άνθρωπος νηστεύει. Και όταν τελεί τη Θεία Ευχαριστία και πάει στην σύναξη την ευχαριστιακή της ενορίας του, της Εκκλησίας του, και μετέχει και θέλει να μετάσχει σε αυτήν, οπωσδήποτε πώς θα μετάσχει, δια της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πάει, έστω και επί εβδομαδιαίας βάσεως να κοινωνάει, θα πάει εντελώς απροετοίμαστος. Μέσα σε αυτή την προετοιμασία υπάρχει αυτή τη βδομάδα αυτή η νηστεία της Τετάρτης, η νηστεία της Παρασκευής. Αν κοινωνήσει Κυριακή, το Σάββατο απαγορεύεται νηστεία και δια κανόνος, ο οποίος ορίζει και ανάθεμα. Επομένως, εάν όμως κάποιος άνθρωπος θέλει μέσα σε όλη αυτή την προετοιμασία προσωπικά να εντάξει μια μεγαλύτερη εγκράτεια, θα έλεγα. Η εγκράτεια σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, ακόμα και στην τροφή. Να φάει λιγότερο, να φάει ελαφρότερα. Αυτό δεν είναι κακό, ίσα ίσα βοηθάει στην πνευματική προετοιμασία. Αλλά το να βάζουμε ετικέτες, να βάζουμε κανόνες που δεν υπάρχουν κανόνες, αλλά τους δημιουργούμε. Τόσες μέρες για να κοινωνήσει, μια εβδομάδα ή 3 μέρες. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει με αυτά όλα που λέμε, ότι Άρα μπορούμε να κοινωνάμε κάθε μέρα όταν γίνεται λειτουργία, ή κάθε εβδομάδα, ή κάθε 15 μέρες. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν λέγονται μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή. Αυτά είναι θέματα που κανονίζεται μεταξύ του πνευματικού, του εξομολόγου και του εξομολογούμενου, του πνευματικού πατρός και του πνευματικού τέκνου. Αυτός είναι που με τη διάκρισή του καταλαβαίνει την πνευματική κατάσταση του πνευματικού του τέκνου, και αυτός ο οποίος θα του πει πόσο συχνά πρέπει. Εμείς δίνουμε απλώς εδώ ένα πλαίσιο και λέμε τι επικρατεί στην Εκκλησία. Και εκείνο στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε, ότι δεν νοείται μετοχή στην Θεία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, χωρίς την κοινωνία του σώματος και του αίματος. Ψάλουμε μετά και ψάλουν όλοι, και αυτοί οι οποίοι δεν κοινώνησαν. Είδαμε το φως του αληθινών. Το φως του αληθινών είναι ο Χριστός, τον οποίον έλαβαν όσοι κοινώνησαν. Όσοι δεν κοινώνησαν το σώμα του και το αίμα του, ποιον Χριστόν είδαν? Ποιον Χριστόν έλαβαν μέσα τους? Απλώς παρακολούθησαν ένα μυστήριο, χωρίς όμως να έχουν μεθέξει σε αυτό.
0: Έχετε δίκιο, πατέρ Νικόλαε, και δυστυχώς είναι αυτό που είπατε, ότι και ο Σαντανάς καμιά φορά σου λέει να νηστέψεις 5 μέρες, 4 μέρες, να κοινωνήσεις, μα πάλι να κάνω τα ίδια αυτήν την εβδομάδα. Και είναι ένας τρόπος αποτρεπτικός από την Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε και το άλλο που πέστε τη μεγάλη την εβδομάδα της διακαινησίμου. Την Κυριακή του Πάσχα είναι καταλύσιμη ημέρα. Και οι κανόνες δεν πρέπει να καταλύσεις. Την Δευτέρα όμως έχουμε λειτουργία.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν ήταν προϋπόθεση η νηστεία, δηλαδή, τότε γιατί να γίνεται η λειτουργία?
1: Δυστυχώς έχω δει ιερέα να επιπλήττει χριστιανό, ο οποίος τη Δευτέρα του Πάσχα πήγε να κοινωνήσει. Πώς κοινωνάς, του λέει, δεν έφαγες εχθές? Αλλά πώς κοινώνησε και λειτουργήσε ο ίδιος ιερέας? Δεν έφαγε αυτός την ημέρα του Πάσχα?
0: Δηλαδή δεν υπάρχει νηστεία μεταξύ των χριστιανών, των λαϊκών και των κληρικών.
1: Απλώς οι κληρικοί ήθιστε να κρατάνε αυτήν την παράδοση που λέω εγώ. Κρατάμε τις ημέρες της νηστείας, και επειδή λειτουργούμε άρα και κοινωνούμε συχνά, δεν έχουμε μια προευχαριστιακή νηστεία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει για κάθε πιστό. Αλλά για κάθε πιστό ο οποίος βρίσκεται σε μια εγρήγορση πνευματική, ο οποίος ασκείται, αγωνίζεται μέσα στην Εκκλησία, αγωνίζεται κατά της αμαρτίας. Λένε οι κολυβάδες πατέρες, οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό το θέμα της συχνής θείας κοινωνίας, ότι οι αμαρτωλοί, λέει, αυτοί που δεν έχουν εξομολογηθεί ή αυτοί που δεν έχουν λάβει άφεση των αμαρτιών τους, αυτοί, λέει, πρέπει να θεωρούν σε αυτούς τους ότι βρίσκονται στην κατηγορία των κατηχουμένων και να αποχωρούν από την Θεία Ευχαριστία ως κατηχούμενοι. Διότι, λέει, αν δεν είσαι άξιος να κοινωνήσεις, δεν είσαι άξιος ούτε να μετέχεις της Θείας Ευχαριστίας, με την έννοια να παρακολουθείς αυτό που λέγα εγώ, γιατί έκανα μια διάκριση μεταξύ μετοχή σημαίνει λαμβάνω το σώμα και το αίμα, και μιας απλής παρακολουθήσεως, διότι δεν μετέχει αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει το σώμα και το αίμα. Λέει ο Άγιος Μακάριος και ο Άγιος Νικόδημος, λένε ότι αυτοί οι οποίοι δεν είναι αμαρτωλοί, δεν έχουν την άφεση της εξομολογήσεως, δεν πρέπει καν να παρακολουθούν, να παρευρίσκονται στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, αλλά να αποχωρούν μαζί με τους κατηχουμένους, διότι λογίζονται ως κατηχούμενοι.
0: Έτσι. Ναι. Άλλωστε, όταν λέει ο κληρικός και ο λειτουργός προσέλθεται μεταφόβου.
1: Ναι, πολύ ωραία που το υπενθυμίσατε αυτό. Ο Άγιος Μακάριος λέει, μα πώς είναι δυνατόν να βγαίνει, λέει, ο ιερεύς με το σώμα και το αίμα του Χριστού, να σε προσκαλεί και εσύ, λέει, στην πρόσκληση να περιφρονείς. Είναι ακριβώς όπως όταν ο Χριστός εκάλεσε στο δείπνο τους εκλεκτούς του, και αυτοί, ο ένας ήθελε να παντρευτεί, ο άλλος είχε τον αυρό του και δεν ανταποκρίθηκαν.
0: Ξέρετε, πατέρα Νικόλαε, και το άλλο, όταν θα κοινωνήσεις, και αυτό εντάσσεται μέσα στον αγώνα των προσωπικών. Λες, θα κοινωνήσω ή έχω κοινωνήσει. Αυτό το πράγμα σε βοηθά σε πολλά πράγματα, σε πολλές αμαρτίες ή ακόμα και στον προσωπικό σου αγώνα.
1: Βεβαίως.
0: Ενώ αν μείνεις έτσι, ας πούμε, δεν θα κοινωνήσω, εντάξει, τότε υπάρχει μια χαλάρωση.
1: Ξέρετε, δεν είναι ένα θέμα ότι αυτό που. Το πάρα πολύ ωραία το θίξετε, διότι δεν είναι μια. ηθική βοήθεια την οποία λαμβάνουμε δια της Θείας Κοινωνίας. Και αυτό αρχίζει, ξέρετε, και χαλάει το πράγμα όταν οι γονείς αρχίζουν στα μικρά παιδάκια να κάνεις χρυσό δοντάκι. Αυτό είναι πολύ λάθος που το λένε.
0: Ή το κρασάκι.
1: Ναι, το κρασάκι και κάτι τέτοια. Διότι αποπροσανατολίζουν το μικρό παιδί. Βεβαίως δεν θα του μιλήσεις το μικρό παιδάκι με υψηλή θεολογία, αλλά αυτά που θα του πεις θα απηχούν αυτήν την θεολογία της Εκκλησίας. Επομένως δεν πρόκειται περί μιας βοήθειας ηθικής που λαμβάνουμε δια της κοινωνίας, με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά πρόκειται δια τον ίδιο των Χριστών τον οποίο λαμβάνουμε μέσα και χωρίς τον οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε.
0: Έτσι. Πολύ ωραία, Πατέρα Νίκο. Ο χρόνος μας τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί μας, και εσείς να είστε καλά. Χαίρετε.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός εβδομικοστός. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ούσου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν, και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν εσχήνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με κνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, α επί εισάς μη μεγαλεία, ο Θεός τι ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγές με. Επλεώνασας επεμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει ζητούντες τα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσεται ω ιετό επιπόκων και ω ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται ημέρε αυτού δικαιοσύνη και πλήθο ειρήνη, έω σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσει έω θαλάσσει και από ποταμών έω περάτων τη οικουμένη. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπε και οι εχθροί αυτών χουν λήξουση. Βασιλή θαρσή και νήσι δώρα προσίσουση, βασιλή αράβων και σαβά δώρα προσάξουση. Και προσκυνήσουσι είναι αυτό πάντε η βασιλή τη γη, πάντα τα έθνη δουλεύσουσι είναι αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθό. Φύσετε πτωχού και πένιτο, και ψυχά πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικία λυτρώσετε τα ψυχά αυτών, και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου τη Αραβία, και προσεύξονται περί αυτού διαπαντό όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε τη δόξη αυτού πάσα γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο, ιδούτοι οι αμαρτωλοί, και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώης τας χείρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας, και έλεγω, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτηκα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπωσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών, οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και η νεφρή μου ηλιώθησα, καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται. Εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη. Τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Σιών τούτο, όκατε σκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και νεκαυχήσαν το ημισούντε σε εν μέσω της εορτής σου. Έθεντο τα σημεία αυτών σημεία ουκ έου έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω. Ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό. Εμπελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου. Εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Ήπωνε την καρδία αυτών εσυγγένη αυτών επί το αυτό. Δεύτε, και καταπαύσομαι πάσα στα εορτάς του Θεού από τη γη. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός, ον ιδιή ο εχθρός, παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα. Συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ. Συ εστίν η ημέρα και συ εστίν η νύξ, συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά, μνήστητοι ταύτες. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι ασκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί το τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβει διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθάσι ο Θεός, εξομολογησόμεθάσι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομε πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούσι, μη παρανομείτε, και της αμαρτάνουσι, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών, και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου, είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ διαγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω, και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει εσύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός και τις αντιστήσετε εσύ, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, του όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλη αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού και είπα νύν ηρξάμην. Αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου. Ότι μνηστήσω με από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχείον άσου των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομο σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
2: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν ετέρα. Απαγγέλλονται στα σενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά της ιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, η τεχθισόμενη
1: και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής Αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και

χρειάζεται και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ον έδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εμπεδίο τάνεως διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο επί επάταξε πέτραν και ερήησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλίστησαν μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ ότι ουκ επίστευσαν εν τον Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσο εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής ουκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση τούτη σήμαρτον έτη και ουκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και εμνίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων πως άκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούκ εμνίστησαν τη χειρός αυτού ημέρας είσαι λυτρώσατο αυτούς εκ χειρός θλίβοντος ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως και μετέστρεψε εν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών οδοποίησε τρίβοντι οργή αυτού και ούκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση χάμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σκηνείο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών

0: γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε, και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ό κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδοκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών, και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ροφέα τον λαό αυτού, και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ, και επίρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο. Και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ό κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης. Και παρέδοκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφέα έπεσον και χείρε αυτών ουκ λαθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ, και την φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατο, και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος το Σιών ο ηγάπησε, και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο Δαβίδ τον δούλον αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού, και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός, ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχαιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι κτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρη μόν, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστήτω εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, αν θομολογηθησόμε θάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος υπρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέ το σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς ενδάκρισιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σε οθισόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Ηνατή καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό και ουμοι αποστόμεν από σου ζώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν αιωμηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου. Γλώσσαν, ειν ουκ έγνω οίκουσε. Απέστησεν από άρσεον τον νότον αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε. Επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκγής Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλ ου προσέσχεμη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε. Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκανε σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι υψείς του πάντες. Είμεις δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνεση. Ψαλμός 82. Ο Θεός τις ομοιωθήσε τέση, μη συγγύσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι οι δου οι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαν το εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε. Μωάβ και η Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως η κόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θου αυτούς ως τροχόν, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάψη όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρστρου θείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ο σανίρ, ο έστιν αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψα στην εχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός, σύ επιστρέψα ζωώσεις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστιν όμοιον σοι εθεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Μνηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος, της γινός κουσίμε. Και ιδού αλόφιλοι, και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνή τη αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου, και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε επεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτή. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προ σε Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήσει θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήστε τη εν το τάφο του έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απεμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόψε εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου Κύριε εις τον αιώνα άσομαι, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβήρ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων, ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού, ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου, σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής σύ καταπραΐνεις. Σύ εταπείνωσα ω τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον τη δυνάμεό σου διεσκόρπισα στου εχθρού σου. Σύ είσαι η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή σύ εθεμελίωσα. Τον βοράν και την θάλασσαν σύ έκτισα, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα τη σου αγαλιάσονται. Σω ο βραχίον μεταδυναστεία, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται, ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών, ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της σύ σου και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελαίω Αγίω μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψετε αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπώσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσομαι αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και τη κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένω σας. Ανεβάλω τον Χριστόν σου. Κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου. Ευεβήλωσα εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες οι διοδεύοντες οδόν εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πυριοργή σου, μνήστητη της μου υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εσύ τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, α όμως ας το Δαβίδ εν τη αλήθειά σου, μνήστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, που υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, που ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, που ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλόι παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημε. Έθου τα σανομία σημών εναντίον σου, αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόνο εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνο σι αράχνιε μελέτων. Ε ημέρα των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ον είδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερεί το Κύριο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να μαρτωλών όψη, ότι σύ Κύριε η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες και σωδήσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβήσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξαση.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ζείτε και ζούμε αυτές τις μέρες τη μεγάλη ευλογία των εγγενείων αυτού του πανσέπτου ναού, αυτού του καινούριου σπιτιού σας, γιατί ουσιαστικά ο ναός είναι το σπίτι όλων μας. Στο κάθε σπίτι μέσα υπάρχει τα δωμάτια του καθενός και υπάρχει τραπεζαρία για όλους. Σε μια ενορία λοιπόν, μια ενορία είναι μια οικογένεια, η οποία όμως έχει ένα τόπο που μαζεύονται όλοι, και αυτός είναι ο ναός. Κάθε φορά μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, και έρχεται ο Πατέρας, ο Χριστός, για να προσφέρει σε εμάς την τροφή, το σώμα και το αίμα του. Μας έχει πει βέβαια και μας έχει τονίσει ότι αν δεν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του, δεν θα ζήσουμε. Και αυτή η ζωή δεν αφορά βέβαια την επίγεια ζωή μας, αλλά αφορά τη ζωή που νικά το θάνατο. Γιατί αν όντως ο άνθρωπος η ζωή του καταλήγει στο θάνατο, τότε δεν έχει νόημα. Τότε ζούμε για να πεθάνουμε, αγωνιζόμαστε για να πεθάνουμε, χύνουμε υδρότα και πολλές φορές φτύνουμε αίμα μόνο και μόνο για να πεθάνουμε. Τι νόημα λοιπόν μπορεί να έχει μια τέτοια ζωή? Απ' την άλλη πλευρά, στη Θεία Λειτουργία, εδώ στο ναό που μαζευόμαστε, ο Πατέρας μας παραθέτει και ένα δεύτερο πιάτο. Μάλλον το πρώτο πιάτο είναι ο λόγος του. Είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μας είπε ο ίδιος ότι ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Το ψωμί αφορά το σώμα του. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής του. Και όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που δεν τρέφεται κανονικά και δεν αναπνέει κανονικά, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να έχει πρόβλημα, έτσι και εμείς τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί παραθεωρήσαμε μερικά πάρα πολύ ουσιώδη και ουσιαστικά πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε στη ζωή μας την γκρίνια, βάλαμε την ακαταστασία την εσωτερική, και ψάχνουμε και ψαχνόμαστε για να δούμε τα προβλήματά μας. Πολλές φορές φαντάζομαι θα έχετε δει ένα κουβάρι μπλεγμένο. Αν αρχίσετε να το τραβάτε μία από εδώ και μία από εκεί για να το ξεμπλέξετε, θα το κάνετε πιο πολύ κουβάρι. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται πολύ υπομονή για να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Και άμα βρούμε την άκρη, θα το ξετυλίξουμε όλο. Σήμερα η ζωή του καθενός μας, αλλά και η ζωή του κόσμου που ζούμε, μοιάζει με ένα κουβάρι που ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί, και όχι μόνο δεν λύνουμε τίποτα, αλλά το κάνουμε πιο πολύ κουβάρι. Και το ερώτημα είναι, ποια μπορεί να είναι η άκρη? Η άκρη, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχω και γιατί ζω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Είπαμε προηγουμένως ότι μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο δεν μπορεί να έχει νόημα. Τότε ποιο είναι το νόημα? Το νόημα ουσιαστικά και η άκρη είναι το πρόσωπο του Χριστού μας και ο λόγος του. Εάν κρατηθούμε από αυτή την άκρη, θα ξεμπερδέψουμε όλο το κουβάρι. Και αν εμπιστευτούμε το λόγο του, θα λύσουμε τις απορίες και τα προβλήματά μας. Ποιο λοιπόν είναι και τι απάντηση έχει να μας δώσει για το ποιο είναι το νόημα της ζωής? Ο Χριστός λοιπόν μας είπε. Και πριν πω τι μας είπε, έχετε προσέξει κάτι? Τις περισσότερες φορές το Ευαγγέλιο αρχίζει με αυτές τις δύο λεξούλες: «Είπεν ο Κύριος». Και εμείς το ακούμε. Το ερώτημα είναι, προσέχουμε τι είπε ο Κύριος?
πρώτον και δεύτερον, πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος πιο αξιόπιστος από αυτά που είπε ο Κύριος? Δείχνει ότι είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος για το νόημα της ζωής του ανθρώπου? Είπε: τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Είναι ο αγιασμός του. Γιατί ανηγέρθη αυτός ο ναός στο όνομα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης? Έζησαν σε μια δύσκολη εποχή, γεμάτη σύγχυση, αλλά γιατί βρήκαν την άκρη, γιατί εμπιστεύτηκαν το πρόσωπο. Εν τούτο νίκα. Και ο Αυτοκράτορας τότε ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, δέχτηκε το μήνυμά του και ήταν η αρχή της σωτηρίας για τον κόσμο και το λαό. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα μας, ο αγιασμός μας. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει: κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και ημείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσεστε. Αυτός λοιπόν που μας κάλεσε, θα το δούμε σε λίγο, είναι ο μόνος Άγιος. Και τι μας κάλεσε, το ακούσατε, να αγιαστούμε. Και τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με αυτόν που μας κάλεσε, που είναι ο μόνος Άγιος, και εμείς σας προσπαθήσουμε και σας αγωνιστούμε σε κάθε μας συμπεριφορά να φανερώνουμε τον αγιασμό μας και να τον επιδιώκουμε. Και μόλις σήμερα το πρωί, στο αποστολικό ανάγνωσμα που ακούστηκε, πάλι κάτι τέτοιο μας είπε. Ακούσαμε λοιπόν να λέει: δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού? Και σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έχει δώσει, ποια ήταν η υπόσχεσή του? Την ακούσαμε και αυτή: ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, και έσομαι ημίν εις πατέρα και ημί σε σεστέμι εις Υιούς και θυγατέρας. Ο Θεός τι επιθυμεί? Να κατοικήσει μέσα μας, να στήσει τη σκηνή του μέσα στην καρδιά μας, να περπατάει μέσα μας, θα λέγαμε, και να είναι για μας ο πατέρας ο αγαπημένος και εμείς τα παιδιά του τα αγαπημένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος: ακούσατε τι θέλει ο Θεός, ακούσατε την επιθυμία του. Έχοντες λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Μας δείχνει λοιπόν πού πηγαίνουμε και πού κατευθυνόμεθα, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που νίκησε το θάνατο και νοημάτισε τη ζωή. Δεν ζούμε λοιπόν για να πεθάνουμε, αλλά για να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, να υπερβούμε τη θνητότητά μας και να γίνουμε οικοί του Θεού. Και μάλιστα λέει συμπολίτες των Αγίων. Και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι: ποιος είναι ο Άγιος? Στη Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή, τη στιγμή που ο ιερέας υψώνει τον άρτο που έχει αγιαστεί και έχει γίνει σώμα Χριστού, λέει: πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Και ο λαός απαντά: εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος, ο κατεξοχήν Άγιος, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα που θα μας το έθεταν και οι αιρετικοί ακόμα είναι: αν είναι, όπως λέτε, ένας ο Άγιος, τότε γιατί εσείς λέτε, ας πούμε, ο Άγιος Κωνσταντίνος ή η Αγία Ελένη, ο Άγιος Δημήτριος?
Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν εμείς, αφού ένας είναι ο Άγιος ο Θεός, να γίνουμε Άγιοι? Αλλά αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος. Τον άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός με το ότι λύγησε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη και έγινε αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, άνθρωπος. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Θεός μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το δικό του μπόλι. Το μπόλι της ζωής που νικάει το θάνατο. Το μπόλι του αγιασμού. Ο Θεός ενώθηκε μαζί μας. Και ο τρόπος που να γίνει κανείς μέτοχος της ζωής του Θεού είναι να ενωθεί μαζί Του. Αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Και μένει τώρα στον καθένα από μας να κάνουμε δική μας αυτή τη ζωή του Θεού. Πώς την κάνουμε δική μας? Με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο: αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Νικόδημος ξαφνιασμένος του λέει: μα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί για δεύτερη φορά? Θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του? Και ο Χριστός απαντά: εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Τι είναι το πνεύμα το Άγιο και το νερό? Το μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το μπόλιασμα που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα. Βαπτιζόμαστε για να μπαλιαστούμε σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Η φυσική γέννηση οδηγεί στο θάνατο, το σωματικό. Η πνευματική αναγέννηση οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Μια ωραία ευχή που λέει ο ιερέας για τον παιδί που βαπτίζεται ή τον μεγάλο: φύτευσον αυτόν φύτευμα αληθείας εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή με τον βάπτισμα μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού για να πάρουμε τη ζωή του Χριστού. Και από την άλλη μεριά, ζώντας το σώμα του Χριστού, τρεφόμαστε με τους χυμούς που είναι η Θεία Κοινωνία που είπα προηγουμένως, προκειμένου να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να ενηλικιωθούμε πνευματικά, να γεμίσει η ζωή μας από την παρουσία του Χριστού, την παρουσία της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Όταν το θνητό ενωθεί με το αθάνατο, όταν το κτιστό ενωθεί με το άκτιστο, τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τη θνητότητα και την κτιστότητά του και έτσι μετέχει στο άκτιστο και στο αθάνατο και το αιώνιο του Θεού. Άρα λοιπόν το θεμέλιο του αγιασμού μας δεν είναι το να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Οι καλές πράξεις μπορούν να μας στείλουν και στην κόλαση, και μάλιστα συστημένους. Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, τότε πλέον μένουμε στη θνητότητά μας. Όταν όμως αναγνωρίσουμε τη δική μας αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα Του, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι Εκείνου. Και είναι τα πάντα δικά Του, είναι δωρεές δικές Του. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε με το βάπτισμα στην αγιότητα του Θεού. Γιατί κοινωνούμε στη ζωή Του. Δεν είπαμε ότι είναι ο μόνος Άγιος? Άρα λοιπόν εγώ τι καλούμε τώρα? Ποια είναι η ζωή του χριστιανού? Ο χριστιανός, θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού.
γιατί αυτό που έχει το δείχνει. Τι είναι τα ιερά λείψανα? Οστέα γυμνά που αναβλύζουν οι άματα. Πώς αναβλύζουν οι άματα? Αναβλύζουν γιατί? Γιατί ο Άγιος, του οποίου προστινούμε τα ιερά λείψανα, έγινε κατοικητήριο του Θεού, γέμισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, ακόμα και τα οστά του ή τα ιερά λείψανα κάποιων Αγίων που σώζονται ολόκληρα, είναι εκείνα τα οποία φανερώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σκήνωσε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κάνει καλές πράξεις, αλλά φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Δεν αγαπά γιατί αυτό είναι καλό, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη είναι η ζωή. Δεν συγχωρεί γιατί είναι υπομονετικός, αλλά γιατί η συγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Δεν είναι ταπεινός γιατί πρέπει να είναι, αλλά γιατί ο Χριστός μας είπε: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία». Και όποιος γίνεται ταπεινός στην καρδία, αυτός έχει το Θεό. Για θυμηθείτε τι είπε η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Είπε ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Και η ταπείνωση κυριολεκτείται στη σχέση μας με το Θεό, και η αλαζονία κυριολεκτείται πάλι στη σχέση μας με το Θεό. Ο αλαζόνας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό και του λέει: «Θεέ μου, δεν σε χρειάζομαι. Εγώ θα τραβήξω τον δικό μου δρόμο. Ξέρω τι θα κάνω». Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που λέει: «Κύριε, ό,τι και αν έχω είναι δώρο δικό σου». Και στέκεται ευγνωμόνος και με ταπείνωση. Όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, αν το έχετε καταλάβει, ερμηνεύουν την εποχή μας. Εάν χρεοκοπήσαμε, δεν είναι γιατί άδειασαν οι τσέπες μας, αλλά γιατί άδειασαν οι καρδιές μας από τη χάρη του Θεού. Σταθήκαμε με αλαζονία μπροστά στο Θεό. Η πραγματική κρίση αυτού του κόσμου και της εποχής μας δεν είναι η σημερινή. Η κρίση ήταν τότε που τα είχαμε όλα, και επειδή νιώθαμε δυνατοί, αρνηθήκαμε το Θεό, φτιάξαμε ένα είδωλο, προσκυνήσαμε έτερων θεών, την κοιλία μας και τον εγωισμό μας, και τώρα ζούμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Τώρα καταλαβαίνουμε τι κάναμε τότε. Σταθήκαμε με εγωισμό, με αλαζονία. Αρνηθήκαμε να του χαρίσουμε ακόμα και μια ώρα την Κυριακή να έρθουμε στην εκκλησία. Περιφρονήσαμε το θέλημά του. Διαφθαρήκαμε. Πιστέψαμε στα λεφτά μας, πιστέψαμε στην καλοπέρασή μας, πιστέψαμε στην κατανάλωση, και προσπαθούσαμε καταναλώνοντας να γεμίσουμε τις καρδιές μας. Αλλά αυτές δεν γεμίζουν με την κατανάλωση, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ, γιατί αρνηθήκαμε την όντως ζωή. Σήμερα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αρνηθήκαμε. Και ένα πράγμα να ξέρετε: αν δεν μετανοήσουμε, δεν αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής, δεν θα γίνουμε καλύτερα και μη σας κοροϊδεύει κανένας. Γιατί εμείς με την αλαζονία που έχουμε, κι αν ακόμα τα φτιάξουμε, μόνοι μας θα τα χαλάσουμε πάλι. Γιατί μόνοι μας τα χαλάσαμε. Γιατί ακριβώς εμπιστευτήκαμε τη δική μας δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, ενώ εμείς είχαμε πολλά, τώρα μένουμε χωρίς τίποτα. Και υπάρχουν εκείνοι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι άνθρωποι που έχουν το χαμόγελο στην καρδιά, την ειρήνη στην καρδιά, και γι' αυτό φανερώνουν αυτή την κατάσταση της ζωής στην καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, πώς αγιάζεται ο άνθρωπος? Όταν ακριβώς μετέχει στη ζωή του ενός και μόνου Αγίου. Τότε πλέον όλη του η ύπαρξη έρχεται να μπολιαστεί σε αυτή τη χάρη και σε αυτή την ευλογία. Και βέβαια
Αυτό το πώς δεν είναι απλά κάποιες θεωρίες. Το είπα προηγουμένως και θα το πω. Το πρώτο σημείο είναι το μπόλιασμά μας στη ζωή του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα. Το δεύτερο σημείο είναι η τροφή μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο είναι με την υπακοή μας σε ό,τι είπε ο Κύριος. Σήμερα βλέπετε σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι παντρεύονται γιατί αγαπιούνται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί? Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί υπάρχουν οι εγωισμοί μας? Γιατί περιφρονούμε του Θεού το θέλημα. Άνθρωποι είμαστε, διαφωνούμε. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να πούμε, άραγε ο Θεός τι θέλει από μας. Μας ενδιαφέρει τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει ο Θεός. Γιατί καταστρέψαμε τα παιδιά μας και σε πολλά παιδιά τους στερήσαμε το χαμόγελο μέσα στο σπίτι μας μέσα? Γιατί κοιτάξαμε αυτό που θέλουμε εμείς? Και σκεφτείτε, λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Ήρθε κάποιος τούτες τις μέρες που είναι από αυτούς που είπα, πριν καλά καλά χρονίσει ο γάμος τους τον διαλύουνε. Πρόλαβαν και έκανε ένα παιδάκι. Και μου λέει, εντάξει, εγώ το παιδί μου θα το φροντίζω. Και του λέω, ποιον κοροϊδεύεις εσύ, του λέω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Τι φροντίδα θα δείξει το παιδί σου? Του διέλυσες την ψυχούλα του και θα το φροντίσεις? Ποια είναι η φροντίδα? Θα του δίνεις λεφτά? Σαν όθελη το παιδί σου. Ζώο το πέρασες. Αλλά αφού είσαι εσύ ζώο, έτσι βλέπεις και τους άλλους. Και γιατί δεν σκέφτηκες να σκύψεις το κεφάλι κάτω και να πεις, γιατί έφτασα εδώ που έφτασα? Γιατί αν χτες παντρεύτηκες και αύριο χωρίζεις, είσαι το λιγότερο ηλίθιος, αφού δεν ήξερες τι σου γίνεται. Ή στην πραγματικότητα, τώρα που βλέπεις την ευθύνη σου, κάνεις πίσω. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπετε τις εύκολες λύσεις. Θα φροντίσω. Τι θα φροντίσεις? Το έχεις, λέει, λατήσει την ψυχούλα του. Τι θέλει ένα παιδί? Να βλέπει τους γονείς του αγαπημένους. Όταν λοιπόν, αντί να σας βλέπει αγαπημένους, σας βλέπει να βρίζεστε, ξέρετε τι τρόμο νιώθει στην ψυχή του και τι ανασφάλεια νιώθει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον νουν Χριστού, από εκεί πέρα λέμε με την πιο μεγάλη σοβαρότητα τις πιο μεγάλες ανοησίες. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού? Σημαίνει υπακοή στην αλήθεια. Δεν είναι ο λόγος ενός ανθρώπου που μπορώ να πω εγώ διαφωνώ. Είναι ο λόγος του Θεού που είναι αλήθεια. Ο Χριστός τόλμησε και είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εσύ ποιο δρόμο παίρνεις, ποια αλήθεια ακολουθείς, ποια ζωή ζεις? Αν ήμασταν λοιπόν τόσο έξυπνοι και ικανοί, θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος. Εμείς καταστρέψαμε τον κόσμο μας γιατί θελήσαμε να πάμε κόντρα στην αλήθεια του Θεού. Και έχω πει και λέω και θα το λέω, όποια αλήθεια παραθεωρούμε θα τη φάμε κοτρώνα στο κεφάλι μας αργά ή γρήγορα. Κακώς λοιπόν παραπονιόμαστε. Όμως ένας άνθρωπος που έχει ταπείνωση εμπιστεύεται του Θεού το θέλημα, φωτίζεται από το νουν και το λόγο του Χριστού και πλέον αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο φωτισμένο τρόπο τη ζωή του. Κάνει τις επιλογές του όχι εγωιστικά, αλλά τις κάνει εμπιστευόμενος του Θεού το θέλημα, ή αν δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει, ζητάει από το Θεό να του δείξει. Λέει ένας ωραίος ψαλμός, «Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι». Γνώρισέ μου Θεέ μου το δρόμο που πρέπει να περπατήσω. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε απόψεις και γνώμες και ποτέ δεν διερωτηθήκαμε ότι εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος. Ακόμα και τότε που είναι φανερό ότι η σκέψη μας είναι αντίθετη στο Θεού το θέλημα, εμείς προχωράμε. Ρωτάω πολλές φορές τους γονείς,
Κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και βέβαια. Γιατί τα κάνετε? Μα για να μην αρρωστήσουν. Και θα αρρωστήσουν τώρα όλα? Μα δεν είναι μόνο για τώρα τα εμβόλια, είναι για όλη του τη ζωή. Α, μπράβο. Και δεν μου λέτε, πνευματικά εμβόλια του κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Το πρώτο τραγικό είναι πως δεν το ξέρετε τι είναι τα πνευματικά εμβόλια. Το πνευματικό εμβόλιο είναι το μπόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Το βαφτίσατε. Ωραία. Αλλά ένα μπόλι, άμα δεν το φροντίσεις, θα αποτύχει. Έχουν τα παιδιά σας επαφή με τη χάρη του Θεού? Προσεύχεστε κι εσείς μαζί τους στο σπίτι? Σας βλέπουν να ανάβετε το καντήλι στο σπίτι σας? Θα σας ρωτήσουν, τι είναι αυτό μαμά, τι είναι αυτό μπαμπά, τι είναι αυτό γιαγιά? Και εσείς θα τους εξηγήσετε. Θα τους εξηγήσετε τι είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο εικονοστάσι. Γιατί ανάβετε το καντήλι? Μαζί τους θα πάτε στην εκκλησία και θα δουν εσάς και θα είναι και εκείνα. Και θα σας δουν και εσάς να κοινωνείτε και θα κοινωνήσουν και εκείνα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδάκια μικρά που έρχονται και είναι τόσο χαριτωμένα, καθώς με πολύ προθυμία ανοίγουν το στόμα τους να κοινωνήσουν. Μερικές φορές μερικοί γονείς φέρουν τα παιδιά τους που είναι κάπως μεγαλωμένα, δεν είναι πια μωράκια, είναι 3-4 ετών, και τα φέρνουν και τα παιδάκια χαλάνε τον κόσμο αυτά.

Γιατί έτυχε να γίνει το μνημόσυνο του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας, ας πάμε και το παιδί να κοινωνήσει. Αυτό για το παιδί είναι άγνωστος χώρος. Και γι' αυτό ακριβώς το παιδάκι χαλάει τον κόσμο. Και τα άλλα που είναι πιο μικρούλιαγα έρχονται και ανοίγουν το στοματάκι τους, γιατί έχουν μια ζωντανή αγωγή στο ίδιο τους το σπίτι και από το ίδιο τους το σπίτι. Έτσι λοιπόν ο αγιασμός του ανθρώπου δεν είναι κάτι που του βάλεις από πάνω από αυτό που είναι, είναι ο αυθεντικός τρόπος της ζωής. Θα το πω κάπως αλλιώς που ίσως σας ξαφνιάσει. Ένας χριστιανός που δεν εξελίσσεται σε Άγιο είναι ανώμαλος άνθρωπος. Δεν είναι η αγιότητα κάτι για τους λίγους. Είναι καταρχήν κάτι που μας χρειάζεται. Ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα τα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά. Έτσι εξηγούνται τα θαύματα των Αγίων. Εμείς έχουμε καθημερινά προβλήματα στη ζωή μας. Μπαίνουμε σε σκέψεις. Είναι καλό αυτό, είναι κακό εκείνο, τι είναι, δεν το ξέρουμε. Εάν όμως ζούσαμε μέσα στη χάρη του Θεού θα το ξέραμε, γιατί θα μας φώτιζε η χάρη του Θεού και δεν θα φτάναμε σε αδιέξοδα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα αδιέξοδα οφείλονται εκεί που σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος που βαπτίζεται ο ίδιος προσωπικά καθώς μεγαλώνει, αλλά και εκείνοι που τον βάφτισαν οι γονείς του, είναι εκείνοι που θα πρέπει ακριβώς να τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί σε αυτή τη χάρη. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει στον εγωισμό του, μένει στην κρίνια του, μένει στο θάνατό του. Η Εκκλησία ακόμα μας προπονεί με όλη της την παιδαγωγική που έχει, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κάποτε ήμασταν στην Μητρόπολη μου έξω από ένα ναό, ήρθε λοιπόν ένα παλικαράκι και κάποια στιγμή εκεί λέει, μα γιατί είχε απορία, γιατί θέλει να προκαλέσει, λέει, εγώ θεωρώ βλακεία το να μην τρώω κρέας την Παρασκευή. Του λέω λοιπόν κι εγώ, για πες μου πώς θα χαρακτήριζες έναν αθλητή που θέλει να κερδίσει μετάλλιο αλλά δεν κάνει καθόλου προπόνηση. Και το παιδάκι αυθόρμητα μου λέει, αυτός είναι ηλίθιος. Του λέω λοιπόν χαμογελώντας, μόλις αυτοχαρακτηρίστηκες. Με κοιτάει ξαφνιασμένος, γιατί η νηστεία είναι προπόνηση. Δεν είναι αυτός σκοπός. Τι σημαίνει, γιατί νηστεύεις, ξέρεις? Δεν νηστεύεις γιατί είναι κακό το κρέας, αλλά για να δοκιμάσεις αν μπορείς εσύ να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει. Γιατί αν δεν είσαι ικανός να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει, αυτό θα σου ρημάξει τη ζωή. Γιατί αύριο θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, δοκίμασε να δεις τι ωραία που είναι, και εσύ έτσι έχεις μεγαλώσει και δοκιμάζεις και εκεί τελείωσες. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι το παιδί δεν το απέρριψε, με κοίταξε σκεπτικός, γιατί πραγματικά αντιλαμβανόταν ότι αυτό το οποίο του είπα είχε βάση. Και κάποια άλλη φορά, να σας το πω και αυτό, σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, στο τμήμα το περιβαλλοντολογικό, εκείνη τη χρονιά είχαν σαν θέμα τους νηστίσιμες συνταγές. Όταν πλησίαζε το τέλος, με κάλεσαν στο σχολείο και με ρώτησαν τι είναι η νηστεία, γιατί την κάνουμε, ποιος την είπε, γιατί τρώμε αυτό και δεν τρώμε εκείνο και ούτω καθεξής. Και εγώ τους απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Την επόμενη χρονιά ήρθαν στη δική μου τη Μητρόπολη και μου είχαν πει ότι θέλουν να μιλήσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως, η σημασία του άρτου στη λατρεία της Εκκλησίας, γιατί το θέμα του ήταν για το παραδοσιακό ψωμί. Όταν

0: Λοιπόν ήρθανε, σηκώθηκε η κοπέλα που ήταν πρόεδρος της τάξης και μου λέει: «Πρώτον, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πέρυσι ήρθατε στο σχολείο μας και να σας πούμε κάτι που θα σας χαροποιήσει. Μετά την κουβέντα που κάναμε στο σχολείο για την νηστεία, οι περισσότεροι από μας, τα παιδιά, όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή». Και εγώ τότε διερωτήθηκα ποιος είχε το πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς. Για τα παιδιά αναγνώρισαν ότι αυτά που είπαμε ήταν και σωστά και λογικά, και πολλές φορές το ξέρουμε μέσα από τις εμπειρίες τις δικές τους. Βλέπετε λοιπόν, η Εκκλησία μας έχει μια παιδαγωγική. Δεν έχει πρέπει ναι και όχι, έχει αλήθειες ζωής ή αν θέλετε όρια ζωής. Όταν ο Θεός είπε στον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού του έδου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε, τον ενημέρωνε. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος και έχει την ευθύνη της ελευθερίας του. Δεν είμαστε εμείς ελεύθεροι και οι άλλοι υπεύθυνοι, και εγκληματούμε και εις βάρος των παιδιών μας όταν δεν τα μαθαίνουμε να γίνουν αληθινά ελεύθερα, δηλαδή υπεύθυνα. Αν δεν μάθουμε να τους ζητούμε τις ευθύνες. Γιατί η ευθύνη οριμάζει τον άνθρωπο. Έκανες αυτό, ωραία. Γιατί το έκανες? Στο σχολείο. Μου λέει ο μαθητής: «Στα αστεία, πάτερ». Λέω: «Σε πιστεύω. Είδες τα αποτελέσματα?» «Ναι», μου λέει. Του λέω: «Τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει?» Μου λέει: «Πρέπει να τιμωρηθώ». Του λέω: «Κι εγώ ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι να σε κριτικηθώ για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφί, θα καρφώσεις το μυαλό σου μια μεγάλη αλήθεια. Την προσωπικότητα του άλλου δεν έχεις ποτέ σου το δικαίωμα να την προσβάλλεις, ούτε στα αστεία. Όπως και άλλο στη δική σου». Το παιδί αυτό μου είπε: «Σας ευχαριστώ», και με ρώτησε αν θα είμαι και του χρόνου στο σχολείο του. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς οι μεγάλοι έχουμε τις τρομερές ευθύνες για τον κόσμο που ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας. Δεν τους προβάλαμε το ιδανικό και τον τύπο του Αγίου, του ευλογημένου ανθρώπου, του ανθρώπου που στέκεται με σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπο και στην αλήθεια του Θεού. Γιατί κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα στηριχθούν τα παιδιά μας. Αλλά τα παιδιά μας πάνε να κουμπίσουν σε εμάς και γκρεμοτσακίζονται. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε. Γιατί αλαζονευτήκαμε. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί τα παιδιά μας σήμερα μήπως δεν ξέρουνε? Τα πάντα τα ξέρουνε σήμερα. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά? Για ένα απλό λόγο. Ψάχνουν για στήριγμα. Το στήριγμα που έπρεπε τους το στερήσαμε. Και εκείνα πρέπει από κάπου να κρατηθούν. Και να το αποτέλεσμα. Ένα παιδί όμως που έχει μέτρο και κριτήριο. Και λέω: «Παιδί μου, εγώ δεν θα σου πω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Σου συνιστώ να έχεις ένα μέτρο. Ξέρεις ποιο είναι? Του Θεού το θέλημα. Μπροστά σε όποιο δίλημα βρεθείς, ρώτα: ο Θεός το θέλει αυτό? Και αν η καρδούλα σου σου λέει όχι, μην το κάνεις. Και αν σου πει ναι, κάντο. Και έτσι θα είσαι ασφαλής στην πορεία». Εμείς όμως δεν τους δώσαμε αυτό το μέτρο, τους το στερήσαμε. Γιατί θεωρήσαμε ξεπερασμένο ένας άνθρωπος να εμπιστεύεται το Θεό και να τον έχει οδηγό στη ζωή του. Και τελικά τι κάναμε? Βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και ουσιαστικά ψαχνόμαστε και ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Μου έλεγε μία καθηγήτρια το εξής περιστατικό. Γράφουν εξετάσεις. Μπροστά κάθεται η κόρη της και πίσω στο άλλο θρανείο ένας μαθητής. Ο τρόπος που είναι ντυμένη η κόρη της είναι απαράδεκτος σε τέτοιο σημείο που βλέπω, που λέει, τον μαθητή να είναι αναστατωμένος. Και εγώ τότε λέει παίρνω και πηγαίνω και παίρνω το κορίτσι και το βάζω σε ένα άλλο θρανίο. Το κορίτσι αυτό το είπε στη μητέρα της. Και η μητέρα της την επομένη πήγε στο σχολείο. Όταν της έδειξε λοιπόν η κόρη της ποια ήταν η καθηγήτρια, είπε «Εσύ είσαι εκείνη που εχθές έκανες αυτό?» Και λέει εκείνη «Ναι». Την κοιτάει λοιπόν η μάνα, η καθηγήτρια μια καλοβαλμένη κοπέλα, σεμνός άνθρωπος, και της λέει «Ε, τα χάλια τα δικά σου, καταλαβαίνω τι μυαλά έχεις». Αυτή είναι μάνα. Αν την πω σκύλα, θα προσβάλλω τις σκύλες. Αυτή είναι το δαιμόνιο που είναι δίπλα στο παιδί της. Και άλλη μια φορά, μια τέτοια μάνα στεκόταν πάνω από το κεφάλι της κόρης της, που είχε πηδήξει από τον μπαλκόνι και είχε σκοτωθεί, και της έλεγε «Παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Τι σου στέρισα? Τι δεν σου έδωσα?» Βέβαια εκείνη την ώρα τι να της πεις? Έπρεπε όμως να της πεις ότι για όσα της έδωσες, γι' αυτό είναι εδώ. Και στη θέση αυτή εσύ την έφερες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όταν κάποιος χάσει το στόχο του, περπατάει στο σκοτάδι. Τι άλλο θα κάνεις στη ζωή σου? Αν το νόημα της ζωής σου δεν είναι η υπέρβαση του θανάτου, εάν δεν είναι ο δικός σου αγιασμός, δηλαδή η μετοχή σου στη ζωή του Θεού, τι θα κάνεις? Ποιο στόχο ζωής έχεις? Το μηδέν και το πουθενά. Ποια, από πού θα αντλήσεις έμπνευση? Να σας το πω με άλλο περιστατικό. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν χτύπησε η πόρτα του γραφείου μου. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Άνοιξα την πόρτα και είδα έναν άνθρωπο να μου λέει «Συγγνώμη πάτερ για την ώρα, αλλά με έστειλε ο τάδε γνωστός μας». Του λέω «Περάστε». Εκπαιδευτικός ήταν. Μετά μου το είπε. Του λέω «Τι σας απασχολεί και ήρθατε τέτοια ώρα?» Μου λέει «Πάτερ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κοντά στην εκκλησία. Έχω τις δικές μου απόψεις. Με αυτές μεγάλωσα την κόρη μου. Καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο. Τώρα η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο τάδε πανεπιστήμιο. Και έρχεται και μου λέει «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησα, ξέρεις από πρέζα?» «Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?» «Απολύτως», λέει η κόρη. Και σε ξαναρωτώ, του λέει «Ξέρεις από πρέζα?» «Όχι», της λέει, «δεν ξέρω». Και του λέει η κόρη στον πατέρα «Τότε δεν έχεις ιδέα από ζωή». «Παιδί μου», λέει, «καταλαβαίνεις τι λες? Έχεις μπλέξει τέτοια πράγματα? Έχεις συνειδητοποιήσει πως θα πεθάνεις?» Και η κόρη απαντά «Το ξέρω. Αλλά όσο θα ζήσω θα περάσω καλά». Βέβαια αυτό ήταν το μόνο που δεν ήξερε η κόρη, που θα καταντούσε για να μπορεί να εξασφαλίσει την πρέζα της. Και έρχεται ο ταλέπορος πατέρας και μου λέει «Πού έκανα το λάθος, πάτερ?» Του λέω «Παιδί μου, το λάθος είναι όλο δικό σου. Αφού έδωσες στο παιδί σου μία αγωγή και μία μόρφωση που το κάνουν να θεωρεί τη μεγαλύτερη ομορφιά της ζωής στην πρέζα, έχεις αποτύχει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εδώ υπάρχει ψευτομαγιά πολλών που λένε «Τι είναι ξεπερασμένο, αλήθεια δεν κατάλαβα? Είναι ξεπερασμένος ο Θεός? Είναι ξεπερασμένο πράγμα η αρετή?» Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας? Κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Αυτή η φράση των αρχαίων ερμηνεύει το κατάντημά μας σήμερα. Καταστραφήκαμε από εκείνους που έχουν τη γνώση αλλά δεν έχουν την αρετή. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Αλλά ποιος τους επέλεξε όλους αυτούς? Εμείς. Γιατί είμαστε σαν κι αυτούς. Ενοχλούμεθ όταν τα ακούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Έτσι λοιπόν το ξαναρωτώ, τι άλλο στόχο μπορούμε να έχουμε πέρα από τον αγιασμό μας, που έχει δύο συνέπειες. Πρώτον, τη δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο, και δεύτερον, την ωραιότητα της ζωής. Τι είναι ένας Άγιος? Είναι η ποίηση της ζωής, η ομορφιά μέσα στον κόσμο. Κάποτε πήγαμε σε ένα μοναστήρι, στο μοναστήρι του πατρός Ιακώβου. Εκεί βρέθηκε ένα ζευγάρι που ο σύζυγος, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν κάναμε τη λιτανία στη γιορτή ενός Αγίου και περάσαμε μπροστά από το καφενείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, αυτός όχι. Βρεθήκαμε λοιπόν στον Άγιο Δαβίδ. Εμείς γνωρίζαμε τον γέροντα, πήραμε την ευχή του και πήγαμε να φύγουμε. Βγαίνουν λοιπόν στην αυλή έξω και εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έρχεται τρέχοντας και μου λέει γεμάτος έκπληξη: «Πρόσεξες την ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, πατρός Ιακώβου?» Και εγώ τον κοίταξα και του λέω: «Ναι, εσύ την κατάλαβες?» Από πού πηγάζει αυτή η ηρεμία, η χάρη, η ευλογία? Από το ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω να σας πω τι συνέπειες είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του μετά και στην οικογένειά του μέσα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε άλλη επιλογή, αγαπητοί αδελφοί. Ούτε είναι εύκολο, λέμε παραδείγματος, μάλλον να σας το πω, μου το έλεγε προχτές, ταξιδεύοντας για να κατέβω προς την Αθήνα, σταμάτησα στην Καρδίτσα να βάλω βενζίνη. Ένας άνθρωπος που πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, που όμως τον οδήγησε στο Θεό. Και μου λέει: «Πάτερ, όταν παλιά είχα ανοιχτά το μαγαζί μου την Κυριακή, κάθε Κυριακή θα είχα προβλήματα, θα είχα ζημιές. Κάποια στιγμή», λέει, «πέρασε από εδώ ένας γέροντας και του το έλεγα. Και μου λέει: «Παιδί μου, γιατί δουλεύεις την Κυριακή?» «Σήκω, παιδί μου», του λέει, «πήγαινε στην εκκλησία σου, κοίταξε την οικογένειά σου, κοίταξε τα παιδιά σου. Δεν χρειάζονται μόνο λεφτά τα παιδιά σου, χρειάζονται εσένα». Και τον άκουσα, μου λέει. Και σας διαβεβαιώνω ότι από τότε μέχρι σήμερα όλες μου οι Κυριακές είναι πάρα πολύ όμορφες και ευλογημένες. Τι έχουμε εδώ? Την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός, αφού έχει μιλήσει στον κόσμο, λέει στον Πέτρο: «Ανοιχτείτε στη θάλασσα και ψαρέψτε». Και ο Πέτρος του λέει: «Κύριε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι». Τι σημαίνει όλη τη νύχτα? Τον κατάλληλο καιρό του ψαρέματος. Τώρα θα πιάσω. Αλλά τι λέει στον Χριστό? «Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Όμως επειδή το λες εσύ, θα το κάνω». Και γέμισε, λέει, το πλοίο από ψάρια, ώστε ζήτησαν βοήθεια και από ένα διπλανό πλοίο που ερχόταν. Να πω κι άλλο περιστατικό. Έρχεται μια φορά στον Όσιο Δαβίδ ένας που είχε χωράφια στην Πελοπόννησο και του λέει: «Γέροντα, θέλω να μου δώσετε λίγο αγιασμό για να ραντίσω τα χωράφια μου». Και ο πατήρ Ιάκος μερικές φορές ήταν πάρα πολύ ωραίος, ενώ φαινόταν λίγο περίεργος, αλλά ήταν μια δοκιμασία. Του λέει: «Και παιδί μου, πιστεύεις ότι άμα θα ρίξω τον αγιασμό από τον Άγιο στο χωράφι σου θα πάνε καλά?» «Ναι, πάτερ», του λέει, «το πιστεύω και γι' αυτό ήρθα». Και του έδωσε και ράντισε τα χωράφια του. Μέσα στο καλοκαίρι, στην περιοχή αυτή, στην Πελοπόννησο, έπεσε χαλάζι. Όλα, μα όλα τα άλλα, ισοπεδώθηκαν. Αυτό έμεινε ανέγκυχτο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα λοιπόν που λειτουργούν και που είναι πολύ πιο πολύτιμα από τις δικές μας τις εξυπνάδες. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια που αποδεικνύουν καθημερινά ότι υπάρχουν εκείνοι που διαλέγουν την καλή μερίδα, δηλαδή να είναι στη ζωή τους ζωντανός ο Θεός. Κάποτε μάθαμε ότι τρεις νεαρές κοπέλες 15χρονες αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Όταν πήγα στο σχολείο τους, μετά την συζήτηση με όλο το σχολείο, μιλήσαμε με μια άλλη ομάδα παιδιών, μέσα σε αυτά και οι τρεις. Μου το είπαν μόνες τους. Λέω, εσείς είστε? Ναι. Γιατί? Θα σας πούμε μετά. Τελειώσαμε λοιπόν και έμειναν οι τρεις. Όταν λοιπόν τους είπα, κορίτσια, γιατί πήγατε να αυτοκτονήσετε, μου λένε, μπορείτε να μας πείτε εσείς γιατί να ζούμε? Εγώ έπιασα απόλυτα το λόγο τους και τους είπα, για εξηγήστε μου πώς ζούσατε 15 χρονών μέχρι τώρα. Και μου είπαν, ό,τι θέλαμε κάναμε, όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι ώρα θέλαμε γυρίζαμε, με όποιον θέλαμε πηγαίναμε. Και εγώ συμπλήρωσα, και επειδή από όλα όσα κάνατε δεν βρήκατε τελικά τη χαρά, είπατε, τι έχει να μας δώσει άλλο η ζωή? Ακριβώς έτσι μου λένε. Τους λέω λοιπόν, εκεί που συζητάχαμε είχε μια τηλεόραση, και λέω, κορίτσια, αν επιχειρήσετε να βάλετε αυτή την τηλεόραση σε ένα κουτί σιδερένιο, το οποίο όμως είναι πιο στενό από τηλεόραση, τι θα κάνετε? Μου λέει, θα τη σπάσουμε. Αυτό κάνατε στη ζωή σας. Γιατί επιχειρήσατε μια ζωή χρόνων να τη χωρέσετε σε ένα μήνα μέσα. Τίποτα δεν ζήσατε σωστά από όσα ζήσατε. Και βλέπετε, σχηματίσατε ψεύτικη εικόνα για το τι είναι η ζωή. Ευτυχώς που ο Θεός σας γλίτωσε. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Έλεγα και αλλού ότι κοντεύει να γίνει της μόδας ότι σήμερα τα νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους, με όλες τις συνέπειες. Και τους λες, έλατε εδώ ρε παιδιά, ξέρετε τι σας γίνεται? Ξέρετε τι θέλετε? Ξέρετε γιατί παντρευτήκατε? Ξέρετε τι νιώθετε ο ένας για τον άλλον? Τι στα κομμάτια ξέρετε? Εκτός αν είχατε, λέω, τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρατε τι να τα κάνετε και είπατε, ας κάνουμε ένα από αυτούς τους πανάκριβους γάμους και μετά χωρίζουμε. Μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Ποια είναι η αιτία? Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας. Εμείς τις αφήσαμε άδειες, οι μεγάλοι. Και το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας δεν έχουν τίποτα να πούνε μεταξύ τους. Φοβόνται να καθίσουν μέσα στο δωμάτιο και οι δύο, οι νιώπαντροι, και να μιλήσουν. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έξω, έξω, ποτό, ποτό. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή. Είναι τόσο φτηνή και τόσο ρηχή. Γιατί δεν έχει στόχους. Τρομάζεις με το ότι είναι επίπεδη η ζωή τους. Και είναι επόμενο. Και ξαναγυρίζω για να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Βλέπετε, όλα αυτά που ζούμε είναι η ζωή μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στον τόπο μας, παντού. Τελικά, πού οδηγήσαμε τη ζωή μας? Σε ένα μεγάλο ναυάγιο. Τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο μας. Γιατί αλαζονευτήκαμε? Γιατί βάλαμε ψεύτικους στόχους? Γιατί επιλέξαμε το θάνατο και όχι τη ζωή? Και γι' αυτό πεθαίνουμε καθημερινά πριν πεθάνουμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε από κάπου να κρατηθούμε. Δεν έχουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Γιατί αν θεωρείτε στόχο το να μαζέψω λεφτά, το να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, όλα αυτά είναι πράγματα που από τη μια μέρα στην άλλη χαλάνε. Και από την άλλη μεριά, στο καλύτερο σπίτι να ζείτε, εάν δεν έχει περιεχόμενο η καρδιά σας, θα το κάνετε κόλαση. Όμως την ίδια ακριβώς εποχή αυτή για την οποία μιλάμε, έχουμε οικογένειες που και πάνω στη χάρη του Θεού θεμελιώθηκαν, που έφτασαν στην ηλικία του γάμου με σοφροσύνη και με προσοχή, που έμαθαν να αγαπάνε και να ερωτεύονται, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα είναι ανίκανα να ερωτευτούν και να αγαπήσουν. Και φτιάχνουν οικογένειες ευλογημένες, κάνουν παιδιά, τα μεγαλώνουν, τα παιδιά έχουν όμορφες εμπειρίες μέσα στα σπίτια τους, είναι παιδιά της εποχής, πάνε στα ίδια σχολεία, στα ίδια πανεπιστήμια, αλλά είναι άλλα. Και προποντός παιδιά που τα βλέπεις και σε γεμίζουν χαρά μόνο που τα βλέπεις. Και υπάρχουν άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που βλέπεις τα μάτια τους και είναι γεμάτα σκοτάδι, που η ζωή τους έχει νόημα και ομορφιά. Γιατί έχει χάρη. Γιατί μπολιάστηκαν από τη χάρη του Θεού. Συνήθως όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα σπίτι δύο παιδιών που τα είχα από μικρά στο κατοικητικό. Σήμερα είναι μεγάλοι, έχουν 4 παιδιά. Όμως στο σπίτι τους μέσα δεν υπάρχει τηλεόραση. Και μια φορά που είχα πάει και έβλεπα τα παιδάκια τι ωραία που παίζανε, μου λέει ο σύζυγος που είναι και γιατρός, μου λέει: «Βλέπετε, πάτερ, τι ωραία που παίζουν τα παιδιά και συνεργάζονται και χαίρονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τηλεόραση?» Και πραγματικά παίζανε μεταξύ τους. Παίζανε επί τραπέζια παιχνίδια, παίζανε άλλα παιχνίδια μεταξύ τους. Δημιουργούσανε και κάτι άλλο. Παιδιά είναι. Θα τσακωθούνε, θα παραξηγηθούνε, τρέχουνε στον μπαμπά με κλάματα. Αυτός ο άνθρωπος μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν τον άκουσα ποτέ, μα ποτέ, να υψώνει τη φωνή του στα παιδιά του. Εκείνα φωνάζουν και κλαίνε και εκείνος απαντάει ήρεμα. Αυτά συνεχίζουνε. Δεν μπορώ να σ' ακούσω. Πρέπει να σταματήσεις να κλαις, να μου πεις τι θέλεις. Σε αυτό το ύφος. Και το παιδάκι τελικά σταματάει να κλαίει. Και μιλάει με τον πατέρα. Και του εξηγεί ο πατέρας. Και εμείς από την άλλη μεριά είμαστε νευρόσπαστα. Και με το παραμικρό τα βάζουμε μαζί τους. Φωνάζουμε, τα δέρνουμε πολλές φορές. Και έχω μια απορία μέσα μου. Αυτός γιατί μπορεί και οι άλλοι δεν μπορούν? Ακριβώς γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ζωντανή η χάρη του Θεού στις καρδιές των γονιών, στις καρδιές των παιδιών, στην ατμόσφαιρα του σπιτιού. Άρα λοιπόν, άδικα ταλαιπωρούμεθα, άδικα ψαχνόμαστε. Όσο αρνηθούμε το δρόμο των Αγίων μας, τότε θα είμαστε μόνιμα και πάντοτε μπερδεμένοι. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι η λύση στα προβλήματα της ζωής του. Και το ξαναλέω, ο Άγιος δεν είναι κάποιος κακομύρης άνθρωπος, είναι ζωντανός άνθρωπος, γεμάτος χάρη Θεού, που αντιμετωπίζει με δύναμη πνευματική όλα τα προβλήματα, αλλά που ενισχύεται γιατί ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Γιατί έχει κάπου αλλού αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και ρωτάω πολλές φορές, «Βρε παιδιά, ξαφνικά ο Χριστός έγινε εχθρός σας? Κινδυνεύετε από τον Χριστό? Φοβάστε τον Χριστό? Είστε άρρωστοι? Τι φοβάστε τον Χριστό? Τι φοβάστε από κάποιον που σταυρώθηκε εκείνος στη θέση τη δική σου? Εάν φοβάστε, τότε είστε άρρωστοι. Δεν θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό? Πού θα τα πάτε, για πέστε μου. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος. Εκεί τα παραδίδετε. Και μετά γιατί ξαφνιάζεστε που τα παιδιά σας λειτουργούν δαιμονικά και ψάχνετε να βρείτε την αιτία? Δεν είναι λοιπόν, δεν προχωράμε στο άγνωστο. Απλά εμείς σβήσαμε τα φώτα. Εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, υπάρχουν όλα όσα βλέπετε. Τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Αν όμως σβήσουμε τα φώτα και μπούμε στο σκοτάδι, θα σκοντάψουμε. Στο κάθισμα, στο εικονοστάσι, στην κολόνα, στο σκαλοπάτι. Γιατί? Γιατί περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας. Όσο θα περπατάμε στο σκοτάδι, θα σκοντάφτουμε στα αυτονόητα πράγματα. Έθεσα ένα ερώτημα απλό προηγουμένως και είναι αυτό που σας είπα, το θέτω στα νέα παιδιά. Ξέρετε τι θέλετε? Γιατί δεν σας καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου τη συμπεριφορά σας. Τι δεν είδατε? Τι δεν καταλάβατε? Χθες παντρευτήκατε, σήμερα χωρίζετε. Και τι θα κάνετε αύριο? Θα ξαναπαντρευτείτε για να ξαναχωρίσετε? Θα αρχίσετε, επειδή δεν είστε ικανοί να πάρετε ευθύνες, να γυρίζετε μια από εδώ και μια από εκεί? Και αυτό είναι η ζωή σας? Είστε υπεύθυνοι άνθρωποι? Είστε ικανοί για τίποτα καλό? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει ενότητα. Και η χάρη του Θεού τι κάνει? Ενώνει όλα τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και αναπληρώνει τα ελείποντα και τα ασθενή τα θεραπεύει. Αφήστε λοιπόν το φάρμακο και τι γίνεται? Είστε κομματιασμένοι, είστε μοιρασμένοι, είστε τυφλοί, δεν ξέρετε τι θέλετε, δεν ξέρετε πού προχωράτε. Και θα τελειώσω με ένα περιστατικό πάλι. Κάποτε στην ενορία μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, φέραμε πάντοτε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και αυτό μάλιστα γιατί την είχαμε φέρει σε εποχή ανομβρίας, και ενώ στις 5 η ώρα έμπαινε την Κυριακή στο χωριό και την υποδεχθήκαμε πανδήμως, την επομένη στις 5 άρχισε να βρέχει. Αφού κάναμε την υποδοχή, ωραία και καλά. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας και μου λέει: «Πάτερ, να σας πάω εγώ με το αυτοκίνητο? Να μην οδηγείτε εσείς, να κρατήσετε εσείς την Αγία Κάρα?» Είμαι πολύ ευχαρίστος. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Εγώ ήξερα ότι ήταν ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι, καλοβαλμένοι άνθρωποι, κοντά στην εκκλησία άνθρωποι. Και μου λέει: «Εμάς, Πάτερ, δεν μας ξέρετε καλά. Εμείς πριν από μερικά χρόνια, όταν κουβεντιάζαμε τη γυναίκα μου, πετάγαμε τα τασάκια ο ένας τον άλλον. Και είχαμε και ένα παιδί», λέει, «που διαρκώς έκλαιγε. Αλλά κάποια μέρα ξυπνήσαμε και είπαμε: «Μα για όνομα του Θεού, γι' αυτό παντρευτήκαμε? Για να κάνουμε και τη ζωή μας και τη ζωή του παιδιού μας κόλαση?» Και τότε αποφασίσαμε και πήγαμε σε κάποιο πνευματικό, εξομολογηθήκαμε, μας έδωβαλε στο δρόμο του Θεού και από τότε, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Ειλικρινά, επειδή τους είχα γνωρίσει στην καλή τους ώρα, δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι πετάγανε τα σάκια ένας στον άλλον αντί να συνεννοούνται. Όμως από την άλλη μεριά θαυμάζει τη χάρη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν και εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους και ήρθε το αποτέλεσμα, η χάρη και η ευλογία. Αγαπητοί αδελφοί, στον καιρό μας παραγίναμε έξυπνοι. Μιλήσαμε με ανέδεια και αφθάδεια, αλλά με τρόπο που φανέρωνε ότι ήμασταν κούφιοι. Και δυστυχώς μπολιάσαμε και τα παιδιά μας με αυτή τη χαλασμένη νοοτροπία μας. Σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς της τότε αληθινής κρίσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μακάρι, αφού δεν πιστήκαμε από την αλήθεια, να πιστούμε από την αποτυχία μας και να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να αλλάξουμε τους στόχους της ζωής μας και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος είναι ένας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Η πρόσκλησή του σαφής: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Όποιος το δέχεται θα προχωράει μέσα από τις δοκιμασίες και όποιος το απορρίπτει θα σκοντάφτει. Και δια του λόγου το αληθές, θα κλείσω με ένα επίσης περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Γνωρίζω μία κοπέλα νέα η οποία είναι τυφλή. Ένα κομμάτι το έχω ξαναπεί, αλλά είχε συνέχεια ιστορία. Όταν λοιπόν πήγα να τη δω, μου είπε: «Πάτερ, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά». Σημειώστε, έβλεπε κάποτε, άρα ήξερε την ομορφιά του φωτός. του ήλιου, του κόσμου. Ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Ο Θεός μου έχει δώσει τόσα αγαθά. Τι να του ζητήσω άλλο? Και εγώ έκανα το σταυρό μου και ντρεπόμουν για μένα πρώτα και για όλους εμάς. Που έχουμε τα μάτια μας, αλλά τα βγάζουμε μόνοι μας. Που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, που είμαστε μια μόνιμη γκρίνια. Είχαν περάσει κάποιος καιρός και επειδή της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών, βρέθηκε ένα νέο παλικάρι που την αγάπησε για αυτό που ήταν και την παντρεύτηκε. Είχε περάσει λοιπόν κάποιος καιρός από το γάμο τους και με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να σας δω γιατί πιέζομαι. Λέω: μόλις κατέβω θα έρθω να σε δω. Και πήγα. Τι σου συμβαίνει, παιδί μου? Κοιτάξτε, μου λέει, δεν έχω ακόμα αποκτήσει παιδί. Και πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι, μου λέει, εγώ δεν τους κατηγορώ, ευσεβείς άνθρωποι. Πήγανε στο Άγιον Όρος, πήγανε στα Ιεροσόλυμα και μου έφεραν διάφορα αγιωτικά να τα πάρω με την ελπίδα να αποκτήσω παιδί. Και ακούστε τι μου λέει: γιατί, πάτερ, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά? Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ μπορώ να έχω ή να μην έχω παιδί. Αν ο Θεός ξέρει ότι εγώ μπορώ να έχω παιδί και να το μεγαλώσω, θα μου δώσει. Αν ο Θεός κρίνει ότι λόγω του προβλήματός μου δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στο Θεό τι θα κάνει. Και ξανά έκανα το σταυρό μου δεύτερη φορά και ξαναθαύμασα για αυτή την εμπιστοσύνη που την έκανα ζει μέσα στη χαρά. Εμείς ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα χαλάμε τον κόσμο. Δεν εμπιστευτήκαμε ποτέ το Θεό. Δεν μας πέρασε ποτέ από το νου ότι ο Θεός μπορεί να μην μας δίνει, γιατί αυτό το παιδί θα μας πονέσει αύριο ή για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Ήταν της Παπαντής και ήμουνα στη μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο μετά τη λειτουργία. Και ήταν πάλι η κοπελίτσα αυτή η οποία μου λέει: έχω, πάτερ, την ευλογία του Θεού στα σπλάχνα μου, είμαι έγκυος. Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Αυτό το χάσαμε εμείς. Δεν εμπιστευόμαστε. Μα πώς, μα γιατί, με αδικεί ο Θεός, με κάνει, με ράνει. Και διάβαζα αυτές τις μέρες από έναν Άγιο που λέει: όταν αρρωστήσεις και πας στο γιατρό, τον εμπιστεύεσαι απόλυτα. Ο γιατρός σε κόβει, σε σκίζει, σου αφαιρεί, σου προσθέτει, αλλά εσύ δεν έχεις κανένα δισταγμό. Τον εμπιστεύεσαι και καλά κάνεις. Γιατί, λέει, διαμαρτύρεσαι όταν ένας άλλος γιατρός που σε ξέρει πολύ καλύτερα από τον γιατρό και το παρόν και το χθες και το μέλλον σου, σε παιδαγωγεί και σου κόβει και σου ράβει και αλήθεια, τον γιατρό τον εμπιστευόμαστε, το Θεό γιατί όχι? Και να σκεφτώ ότι ξέρει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν ότι εμείς μπερδευτήκαμε γιατί χάσαμε το στόχο μας. Μακάρι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε, έστω και μέσα από τις αποτυχίες μας, το γιατί ζούμε και να καταλάβουμε ότι μια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού, μια ζωή γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη, μια ζωή που ζητάμε μέσα από την προσευχή μας το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας, μια ζωή που είναι μέσα στο σώμα του Χριστού που μας κάνει να κοινωνούμε το σώμα Του, να ακούμε το Λόγο Του, να Τον εμπιστευόμαστε, είναι η ζωή που φέρνει την αληθινή ευλογία και μας κάνει μετόχους της αγιότητος του Θεού. Και τότε η ζωή του Χριστού φανερώνεται μέσα στη δική μας καθημερινότητα και έχουμε την αληθινή χαρά και την αληθινή ευλογία. Να ευχηθούμε λοιπόν με την πρεσβεία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι προστάτες και έφοροι του ναού σας εδώ και της ενορίας σας, αυτός ο τόπος που χθες τον εγκαινιάσαμε να είναι ο δικός σας τόπος, να είναι ο χώρος τον οποίον σας χωράει όλους ανήκετε όλοι και από τον οποίο θα αντλείτε φως, ζωή και χάρη σε όλες τις μέρες της ζωής σας. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι με τα πάντων ημών.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Πρόσεχε τον εαυτό σου. Λόγος του Αγίου Πατρός Σιμών Βασιλείου του Μεγάλου. Μερικές σκέψεις ως πρόλογο. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μία φράση που λέγεται συχνά πυκνά ως έκφραση ενδιαφέροντος και αγάπης, με περιεχόμενο όμως ιδιαίτερα εγωκεντρικό και ληστικό. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Πρόσεχε δηλαδή την υγεία σου, τη δίαιτά σου, την εμφάνισή σου, τη δουλειά σου. Η ίδια ακριβώς φράση, αλλά με διαμετρικά αντίθετη έννοια, συναντάται αρκετές φορές και στην Αγία Γραφή. Πρόσεχε σε αυτό. Την ακριβή ερμηνεία της θείας αυτής προσταγής μας αναπτύσσει σε μία υπέροχη ποιμαντική του ομιλία ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Σύμφωνα με τους μελετητές του έργου του, ο λόγος εις το πρόσεχε σε αυτό ως λόγο αξιοθαύμαστο και γεμάτο από κάθε σοφία, έτσι τον αξιολογεί ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, είναι ο σπουδαιότερος ηθικός λόγος του και αποτελεί επιτομή της ορθόδοξης ανθρωπολογίας. Ο Άγιος Ιεράρχης μας καλεί να μαζέψουμε το νου μας από τη μάταιη περιπλάνηση στην κενότητα της κοσμικής ζωής και να τον στρέψουμε προσεκτικά στον εσωτερικό μας άνθρωπο για να γνωρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Τι είμαστε, ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε και πού πηγαίνουμε, ποιος είναι ο αληθινός σκοπός της ζωής μας, ποια τα κύρια και ποια τα δευτερεύοντα στοιχεία της υπάρξεώς μας, τι επιθυμεί η ψυχή μας, με ποια αισθήματα ζει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Η ειλικρινής αυτοεξέταση μας οδηγεί στην αυτογνωσία και αυτή, αφού συντεριαστεί με την μετάνοια, τον πνευματικό ζήλο και την άγρυπνη φροντίδα μας για την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, μας ανεβάζει σταδιακά στην θεογνωσία. Έτσι, η προσοχή του εαυτού μας γίνεται τελικά μία ενατένιση του Θεού, μία αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. «Πρόσεχε σε αυτό» ή «να προσέχεις Θεό», τονίζει ο Θεοφόρος Άγιος στο τέλος του λόγου του. Η αποκλειστική προσκόλληση του σύγχρονου ανθρώπου στην άμετρη ικανοποίηση των ατομικών του βιωτικών αναγκών τον έχει στερήσει από την κοινωνία με τον αληθινό Θεό και τον συνάνθρωπό του και τον έχει οδηγήσει σε τραγικά υπαρξιακά διέξοδα. Γι' αυτό είναι, νομίζουμε, επίκαιρος ο αφυπνιστικός και καθοδηγητικός λόγος του Μεγάλου Βασιλείου, όπως μάλιστα αυτός βιώνεται στην Ορθόδοξη παράδοσή μας. Τον προσφέρουμε σε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση, με την ευχή να προκαλέσει στις καλοπροαίρετες ψυχές θεϊκές αλλαγές, σαν εκείνες που ένιωθε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν μετελετούσε τους λόγους του ομόψυχου φίλη του, όταν εντρυφώς τους ηθικούς λόγους του Βασιλείου έλεγε «Εξαγνίζομαι στην ψυχή και το σώμα και γίνομαι ναός που δέχεται τον Θεό, όργανο που τις χορδές του χτυπά το Άγιο Πνεύμα. Ξαναρυθμίζω τότε την ζωή μου σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα και με μία θεϊκή αλλαγή γίνομαι άλλος άνθρωπος».

Πρόσεχε τον εαυτό σου. Δύσκολα γίνεται κτήμα μας ο λόγος της αλήθειας που περιέχεται στην Αγία Γραφή. Και καθώς αυτός είναι σύντομος και περιεκτικός, εύκολα χάνει κανείς, αν δεν προσέχει, το βαθύτερο νόημά του. Αυτό ακριβώς ισχύει και για τον ακόλουθο αγιογραφικό λόγο. Πρόσεχε τον εαυτόν σου, μη τυχόν κάποιος απόκριφος λογισμός της ψυχής σου γίνει αμαρτία. Δευτερονόμιο, 15 κεφάλαιο, στίχος 9. Επειδή εμείς οι άνθρωποι εύκολα αμαρτάνουμε με τις σκέψεις, ο πλάστης μας πρόσταξε να έχουμε ως πρωταρχική φροντίδα την καθαρότητα του νου, που είναι ο ηγεμόνας του ψυχικού μας κόσμου. Οι πράξεις του σώματος για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται και χρόνο και κόπους και συνεργάτες και τις κατάλληλες ευκαιρίες. Οι κινήσεις όμως του νου επιτελούνται ταχύτατα και σε κάθε καιρό, δίχως κόπους και ιδιαίτερες φροντίδες. Όπου λοιπόν η αμαρτία είναι εύκολη και γρήγορη, εκεί απαιτείται και αυξημένη επαγρύπνηση. «Φυλάξου», μας φωνάζει ο Θεός, «μην αμαρτήσεις με καμιά κρυφή σκέψη της ψυχής σου». Ας παραμείνουμε όμως στο πρώτο μέρος του αγιογραφικού αυτού λόγου. «Πρόσεχε τον εαυτό σου». Τα ζώα έχουν έμφυτη από τον Θεό την δυνατότητα να αποστρέφονται ενστικτοδός τις βλαβερές τροφές και να αποζητούν τις ωφέλιμες. Σε εμάς όμως, ο παιδαγωγός Θεός έδωσε το παράγγελμα της προσευχής, ώστε με το νου μας να μπορούμε να επιλέγουμε ελεύθερα και να κάνουμε ενσυνείδητα ό,τι τα ζώα κάνουν ασυνείδητα. Έτσι, με την συνεχή και προσεκτική επιστασία των λογισμών μας, μπορούμε να γίνουμε πιστοί τηρητές των θεϊκών εντολών, αποφεύγοντας την αμαρτία, όπως τα ζώα αποφεύγουν τις δηλητηριώδες τροφές και επιδιώκοντας την αρετή, όπως εκείνα τα θρεπτικά χόρτα. Πρόσεχε τον εαυτό σου, δηλαδή από κάθε μεριά να παρακολουθείς προσεκτικά τον εαυτό σου. Ακίμητα να έχεις τα μάτια της ψυχής σου. Περπατάς ανάμεσα σε παγίδες. Κρυφές θηλιές έχει στήσει στον δρόμο σου ο πονηρός. Να κοιτάς ακατάπαυστα με προσοχή ολόγυρά σου για να σωθείς σαν το ζαρκάδι από τα βρόχια, σαν το πουλί από του κυνηγού το χέρι. Φυλάξου, μην πέσεις στην παγίδα της αμαρτίας και γίνεις θύραμα του διαβόλου, εχμάλωτος στα δικά του τα θελήματα. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου, δηλαδή ούτε τα δικά σου πράγματα, ούτε αυτά που υπάρχουν γύρω σου, αλλά μόνο τον εαυτό σου τον ίδιο πρόσεχε. Γιατί άλλο είναι ο εαυτός μας, άλλο τα δικά μας πράγματα και άλλο αυτά που υπάρχουν γύρω μας. Ο εαυτός μας είναι η ψυχή και ο νους μας, εφόσον έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα του Δημιουργού. Δικό μας είναι το σώμα με τις αισθήσεις του. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος δεν αρνείται το σώμα ως συστατικό του ανθρώπου, αλλά θέλει να τονίσει την ανωτερότητα της ψυχής. Αυτό φαίνεται και στη συνέχεια του λόγου, όπως επίσης και σε άλλα έργα του, όπου θεωρεί τον άνθρωπο ως ενιαία ψυχοσωματική ύπαρξη. Όταν λέει παραδείγματος χάρη «σύνθετος ο άνθρωπος εκ τέτου του υγιεινού πλάσματος και εκ της ενικούσης ψυχής το σώματι». Και τα γύρω από εμάς είναι τα χρήματα, τα επαγγέλματα και όλα τα αναγκαία για την συντήρηση της ζωής μας πράγματα. Τι μας λέει λοιπόν η Γραφή? Μη δίνεις σημασία στην σάρκα, ούτε να επιδιώκεις με κάθε τρόπο ό,τι φαίνεται καλό σε αυτήν, δηλαδή υγεία, ομορφιά, ειδονικές απολαύσεις, μακροζωία. Να μην θαυμάζεις τα χρήματα, την δόξα, την εξουσία. Μήτε πάλι να θεωρείς σπουδαία
όσα είναι απαραίτητα για τούτη την πρόσκαιρη ζωή και να αφοσιώνεσαι εξ ολοκλήρου σε αυτήν αδιαφορώντας για την αιώνια ζωή. Αλλά την ψυχή σου να προσέχεις, αυτή να φροντίζεις και να στολίζεις, καθάρισέ την από τον ρήπο της αμαρτίας, διώξε από πάνω της τα έσχη της κακίας και με το κάλος της αρετής ανάδειξε την πανέμορφη και φωτεινή. Φιλοσόφησε πάνω στην ύπαρξή σου, γνώρισε την φύση σου, δες ποιος είσαι, αποτελείσε από σώμα που είναι θνητό και από ψυχή που είναι αθάνατη. Σε δύο επίπεδα κινείται και αναπτύσσεται η ζωή μας. Το ένα, αυτό που σχετίζεται με το σώμα, περνάει και φεύγει γρήγορα. Το άλλο, αυτό που αναφέρεται στην ψυχή, είναι αιώνιο και πέρα από κάθε ανθρώπινη περιγραφή. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου, ώστε ούτε στα εφήμερα να προσκοληθείς σαν να είναι αιώνια, ούτε τα αιώνια να καταφρονήσεις σαν να είναι εφήμερα. Μη δίνεις σημασία στη σάρκα, γι' αυτή είναι πρόσκαιρη. Φρόντιζε την ψυχή σου που είναι αθάνατη. Παρατήρησε λεπτομερώς τον εαυτό σου, για να μάθεις να χορηγείς στο κάθε συστατικό του τα ωφέλημα. Στο σώμα τροφές και ενδύματα, στην ψυχή θεοσέβεια και αρετή. Μήτε να παραπαχαίνεις το σώμα, μήτε να δίνεις σημασία στις σαρκικές απαιτήσεις. Επειδή η σάρκα επιθυμεί αντίθετα προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετα προς τη σάρκα και αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο, κοίτα μήπως με το να παραφορτώνεις τη σάρκα δίνεις πολλή εξουσία στο κατώτερο στοιχείο της υπάρξεώς σου. Γιατί με το σώμα και την ψυχή συμβαίνει ό,τι και με μία ζυγαριά. Αν παραφορτώσεις το ένα της δίσκο, οπωσδήποτε θα κάνεις ελαφρότερο τον άλλον. Όταν λοιπόν το σώμα κάλο περνά, η ψυχή γίνεται αδρανής και άτονη. Και όταν αντίθετα η ψυχή εξυψώνεται με την αρετή, οι σαρκικές επιθυμίες μαραίνονται.

Πρόσεχε τον εαυτό σου για να μπορείς να διακρίνεις πότε η ψυχή είναι υγιής και πότε ασθενής. Γιατί πολλοί λόγω της μεγάλης τους απροσεξίας, αν και πάσχουν από βαριά και ανίατα πνευματικά νοσήματα, δεν το αντιλαμβάνονται. Εσύ όμως πρόσεχε τον εαυτό σου, ώστε ανάλογα με τα αμαρτήματά σου να ακολουθήσεις και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Είναι μεγάλο και βαρύ το παράπτωμά σου? Σου χρειάζονται λεπτομερής εξομολόγηση, πικρά δάκρυα, αυστηρή νηστεία και συνεχής αγρυπνία. Είναι ελαφρότερο, ας μετριαστεί και η μετάνοιά σου. Η σύντομη αυτή προτροπή για προσοχή έχει εφαρμογή σε όλους τους χριστιανούς ανάλογα με την ιδιαίτερη διακονία που ο καθένας επιτελεί στην Εκκλησία, ώστε όλοι να εργάζονται με ακρίβεια, επιμέλεια και προθυμία. Ο διπόρος είσαι, αδελφέ μου. Πρόσεχε μην παραστρατήσεις, μην λοξοδρομήσεις δεξιά ή αριστερά. Βάδιζε πάντα στην βασιλική οδό. Στρατιώτης του Χριστού είσαι, κακοπάθησε για το Ευαγγέλιο Του. Φόρεσε την πανοπλία του Θεού και ρίξου στον καλόν αγώνα ενάντια στα πονηρά πνεύματα και τα σαρκικά πάθη, δίχως να μπλέχεσαι στις βιωτικές φροντίδες για να αρέσεις έτσι σε Αυτόν που σε στρατολόγησε. Πνευματικός αθλητής είσαι, πρόσεχε τον εαυτό σου, μη τυχόν παραβείς τους αθλητικούς κανόνες, γιατί κανείς δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με αυτούς. Να μιμήσε τον Απόστολο Παύλο που έτρεχε και πάλευε και πυγμαχούσε. Πάλεψε και εσύ λοιπόν με τους αόρατους εχθρούς. Σαν καλός πυγμάχος κάρφωσε το βλέμμα της ψυχής σου στον αντίπαλο και προφυλάξου από τα χτυπήματά του. Σαν γρήγορος δρομέας βιάσου να φτάσεις στον τέρμα για να κατακτήσεις τα βραβεία της αρετής. Τέτοιον σε θέλει ο Θεός, όχι τεμπέλη και κοιμισμένο, αλλά προσεκτικό και άγρυπνο κυβερνήτη του εαυτού σου. Πρόσεχε τον εαυτό σου, να είσαι νυφάλιος και συνετός, εργατικός και προνοητικός, να μην χάνεις τον χρόνο σου, μήτε να ονειροπολείς για πράγματα που δεν έχεις και που δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσεις. Αυτό το παθαίνουν συνήθως οι νέοι που αφήνουν το ελαφρό τους μυαλό να φαντάζεται μεγάλη ζωή και τιμές, λαμπρούς γάμους, εκλεκτά παιδιά, βαθιά γερατιά και ακόμα περισσότερο πολυτελείς κατοικίες, περιουσίες, κτήματα, υπηρέτες, πολιτικές εξουσίες, υψηλά αξιώματα. Όλα τούτα νομίζουν οι ανόητοι ότι τα απολαμβάνουν κιόλας, σαν να τα έχουν μπροστά τους. Είναι αυτό αρρώστια αργόσχολης και ράθμης ψυχής, το να βλέπει δηλαδή κανείς όνειρα ενώ είναι ξύπνιος. Εσύ όμως πρόσεχε τον εαυτό σου. Μην φαντάζεσαι τα ανύπαρκτα, αλλά φρόντισε να αξιοποιήσεις τα παρόντα. Νομίζω όμως ότι με τούτη την παρένεση θέλησε ο νομοθέτης να μας απαλλάξει και από ένα άλλο πάθος, από την συνήθεια που έχει ο καθένας μας να περιεργάζεται τα ξένα και να μην σκέφτεται τα δικά του. Πάψε, λέει, να ασχολείσαι με τις ξένες αμαρτίες. Ερεύνησε τον εαυτό σου και δες αν εσύ ζεις όπως θέλει ο Θεός, γιατί πολλοί σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου βλέπουν το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού τους και δεν νιώθουν το δοκάρι που έχουν στο δικό τους μάτι. Μη κρίνεις λοιπόν εξωτερικά προσπαθώντας να βρεις ψεγάδια στον αδελφό σου, σαν εκείνο τον αλαζόνα φαρισαίο που δικαίωνε τον εαυτό του και ξεφτέλιζε τον τελώνη. Τον εαυτό σου να ανακρίνεις διαρκώς, μη την χώνα αμάρτησες με τη σκέψη, μήπως η γλώσσα βιάστηκε και έσφαλε σε κάτι,
μήπως τα έργα σου δεν συμφωνούν με το θείο θέλημα, και αν βρεις με την αυτοεξέταση ότι είναι πολλά τα αμαρτήματά σου και οπωσδήποτε θα βρεις, γιατί άνθρωπος είσαι κι εσύ, λέγε τα λόγια του Τελώνη, ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου. Αυτός ο λόγος, σαν άλλος καλός σύμβουλος, θα σου υπενθυμίζει την ανθρώπινη πραγματικότητα, έτσι ώστε ούτε να υπερηφανεύεσαι όταν η ζωή σου κυλάει ευτυχισμένη, ούτε να απελπίζεσαι όταν δυσχερείς περιστάσεις σε καταθλίβουν.

καυχέσαι για τα πλούτη σου, για τους σπουδαίους προγόνους και την ένδοξη πατρίδα σου, για την ομορφιά σου και τις τιμές που όλοι σου αποδίδουν. Πρόσεχε τον εαυτό σου, γιατί είσαι θνητός, χώμα είσαι και στο χώμο θα καταλήξεις. Σκέψου εκείνους που πριν από χρόνια καμάρωναν σαν και σένα. Πού είναι τώρα οι ισχυροί πολιτικοί, οι ακαταμάχητοι ρήτορες, οι λαμπροί άρχοντες και οι ένδοξοι στρατηγοί? Δεν έγιναν όλοι σκόνη? Δεν αποδείχτηκαν όλα ένα παραμύθι? Σε λίγα μόνο κόκαλα δεν περιορίστηκε η θύμησή τους? Σκύψε στους τάφους να δεις ποιος είναι ο υπηρέτης και ποιος ο κύριος, ποιος ο φτωχός και ποιος ο πλούσιος. Ξεχώρισε αν μπορείς τον εχμάλωτο από τον βασιλιά, τον ισχυρό από τον αδύνατο, τον όμορφο από τον άσχημο. Να θυμάσαι λοιπόν την φύση σου και δεν θα αλαζονευθείς ποτέ, και θα την θυμάσαι όταν προσέχεις τον εαυτό σου. Είσαι πάλι φτωχός και άσημος, δίχως σπίτι.

Δε στα αγαθά που σου έχει ήδη χαρίσει ο Θεός και όσα σύμφωνα με την υπόσχεσή Του σου επιφυλάσσει για το μέλλον. Και πρώτα-πρώτα σκέψου ότι είσαι άνθρωπος, το μόνο θεόπλαστο από όλα τα ζώα. Το ότι δημιουργήθηκες από τα ίδια Του τα χέρια του Θεού σύμφωνα με τη δική Του εικόνα και το ότι μπορείς ζώντας ενάρετα να φτάσεις στην τιμή και την αξία τους αγγέλους. Αυτά δεν αρκούν σαν τα συλλογιστείς καλά να σε γεμίσουν με ουράνια χαρά. Έλαβες ψυχή νοερή και λογική με την οποία γνωρίζεις τον Θεό, κατανοείς τον κόσμο που σε περιβάλλει, απολαμβάνεις τους γλυκούς καρπούς της σοφίας. Όλα τα ζώα βρίσκονται κάτω από την δική σου εξουσία. Εσύ δεν δημιούργησες τέχνες, δεν ίδρυσες πόλεις, δεν επινόησες όσα σου είναι αναγκαία. Η θάλασσα και η γη δεν είναι στην υπηρεσία σου. Ο αέρας, ο ουρανός και τα άστρα δεν σου φανερώνουν τη δική τους τάξη και αρμονία. Γιατί λοιπόν μικροψυχείς, επειδή δεν κοιμάσαι σε φιλντισένιο κρεβάτι, έχεις όμως τη γη, την πολυτιμότερη από πολλά τέτοια κρεβάτια που σου χαρίζει γλυκιά ανάπαυση, ύπνο γρήγορο και αμέριμνο. Δεν ξαπλώνεις κάτω από χρυσή σκέπη, αλλά έχεις τον κατάστερο ουρανό που λάμπει με την απερίγραπτη ομορφιά του. Και αυτά μένουν είναι τα υλικά δώρα του Θεού προς τον άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και τα ανώτερα που έγιναν για χάρη σου. Για σένα η ενανθρώπιση του Θεού. Για σένα η διανομή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Η κατάργηση του θανάτου και η ελπίδα της Αναστάσεως. Για σένα οι εντολές του Θεού που τη ζωή σου τελειοποιούν. Για σένα η πανεφρόσινη βασιλεία των ουρανών και τα στεφάνια της δικαιοσύνης, αν για την αρετή κοπιάσεις. Αυτά και ακόμα περισσότερα αγαθά θα βρεις να υπάρχουν γύρω σου, αν τον εαυτό σου επιμελείσαι, και θα τα χαρείς αληθινά, αποδιώχνοντας την λύπη για όσα τυχόν στερείσαι.

τούτο το παράγγελμα, το πρόσεχε τον εαυτό σου, θα σου δίνει μεγάλη βοήθεια αν σε κάθε περίσταση το έχεις στο νου σου. Για παράδειγμα, οργίζεσαι και ξεστομίζεις λόγια άπρεπα ή χειρονομείς σαν θηρίο. Αν προσέχεις τον εαυτό σου, με λογικές σκέψεις θα καταπραίνεις τον θυμό, όπως με το μαστίγιο δαμάζεις ένα ατίθασο πουλάρι. Έτσι και την γλώσσα σου θα συγκρατήσεις και την χειροδικία θα αποφύγεις. Επιθυμίες πονηρές κεντρίζουν τη ψυχή σου και διεγείρουν τη σάρκα. Αν προσέχεις τον εαυτό σου και θυμηθείς ότι η γλύκα της αμαρτίας έχει πικρό τέλος, ότι ο ειδονικός γαργαλισμός γεννάει το φαρμακερό σκουλίκι που μας τιμωρεί αιώνια στην κόλαση και ότι η σαρκική φλόγωση γεννάει το αιώνιο πυρ, αν όλα αυτά τα θυμηθείς, αμέσως θα εξαφανιστούν οι ειδονές και στη ψυχή θα βασιλέψουν θαυμαστή γαλήνη και ησυχία. Μην αφήσεις λοιπόν ποτέ το νου σου να εχμαλωτιστεί από τα πάθη, ούτε πάλι να επιτρέψεις τα πάθη να επαναστατήσουν και να αναλάβουν αυτά την ηγεμονία της ψυχής. Η ακριβής κατανόηση του εαυτού σου θα σε οδηγήσει από μόνη της στην έννοια του Θεού. Αν δηλαδή σκύψεις με προσοχή στον εαυτό σου, δεν θα έχεις ανάγκη τα δημιουργήματα για να βρεις τον Δημιουργό Θεό, αλλά μέσα σου, σαν σε ένα μικρό αριστούργημα, θα ανακαλύψεις την μεγάλη σοφία του πλάστη σου. Ασώματος

0: ο Θεός, όπως και η ψυχή σου. Αόρατος είναι ο Θεός, όπως και η ψυχή σου, γιατί και αυτή δεν την βλέπεις με τα σωματικά μάτια. Δεν έχει η ψυχή ούτε χρώμα, ούτε σχήμα, ούτε κάποιο σωματικό γνώρισμα, για να την προσδιορίσει ο άνθρωπος μόνο από τις ενέργειές της γίνεται γνωστή. Παρόμοια και τον Θεό μη ζητάς να τον δεις με τα μάτια, γιατί μόνο με την πίστη θα μπορέσει η ψυχή να τον κατανοήσει. Θαύμαζε τον τεχνίτη Θεό, πώς συνένωσε την ψυχή με το σώμα, απαρτίζοντας ένα αρμονικό σύνολο. Τι δύναμη δίνει η ψυχή στο σώμα και πώς το σώμα συμμετέχει στα παθήματα της ψυχής. Πώς το σώμα παίρνει ζωή από την ψυχή και πώς η ψυχή δέχεται τους πόνους από το σώμα. Τι πλούτο γνώσεων κατέχει η ψυχή και πώς οι καινούργιες γνώσεις δεν επισκιάζουν τις παλαιότερες, καθώς αυτές διαφυλάσσονται ασύγχυτες και ξεκάθαρες, χαραγμένες σαν σε χάλκινη στήλη. Πώς η ψυχή, όταν ξεγλιστρά στα σαρκικά πάθη, χάνει την φυσική της ομορφιά και πώς πάλι όταν καθαρίζεται, σπέβδει με την αρετή να μοιάσει στον κτίστη της. Ύστερα από την εξέταση της ψυχής, στρέψε αν θέλεις την προσοχή σου στην κατασκευή του σώματος, για να θαυμάσεις πόσο ταιριαστό κατάλημα για τη λογική ψυχή δημιούργησε ο Αριστοτέχνης Θεός. Από όλα τα ζώα, μόνο τον άνθρωπο έπλασε ο Θεός να έχει όρθια στάση, για να γνωρίζεις ότι η ζωή σου συγγενεύει με τα ουράνια. Όλα τα τετράποδα έχουν στραμμένα τα βλέμματα στη γη και την κοιλιά, ενώ ο άνθρωπος βλέπει προς τον ουρανό, ώστε να μην ασχολείται με την γαστέρα και τα υπογάστρια πάθη, αλλά να κατευθύνεται με όλη του την αρμή προς τα ανώτερα. Έπειτα, στο κεφάλι που βρίσκεται στο ψηλότερο μέρος του σώματος, τοποθέτησε τις σπουδαιότερες αισθήσεις, την όραση, την ακοή, την όσφρηση, τη γεύση. Αν και βρίσκονται όμως όλες μαζί σε ένα περιορισμένο και στενό χώρο, τόσο κοντά μεταξύ τους, δεν εμποδίζει καθόλου η μία τη λειτουργία της άλλης. Τα μάτια βέβαια έχουν καταλάβει την πιο ψηλή σκοπιά, κάτω από την μικρή προεξοχή των φρυδιών, ώστε να μην παρεμβάλλεται ως εμπόδιο κανένα άλλο μέλος του σώματος και να μπορούν έτσι ελεύθερα να ατενίζουν κατευθείαν μπροστά. Τα αυτιά πάλι συλλαμβάνουν τους ήχους με έναν ελικοειδή πόρο, δείγμα και τούτο της υπέρτατης σοφίας του Δημιουργού, γιατί έτσι η φωνή όχι μόνο διέρχεται ανεμπόδιστα, αλλά και ενισχύεται με τις αντιχήσεις που γίνονται στους έλικες. Παρατήρησε και την φύση της γλώσσας, που είναι απαλή και ευλίγιστη, ώστε με τις διάφορες κινήσεις της να μπορεί να εκφράζει άνετα κάθε λόγο. Τα δόντια, εξάλλου, υποβοηθούν τόσο τη φώνηση με το να εξασφαλίζουν ισχυρή στήριξη στη γλώσσα, όσο και τη διατροφή του σώματος, με το να κόβουν και να πολτοποιούν τις τροφές. Εξετάζοντας με παρόμοιο τρόπο και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος, τους πνεύμονες, την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία, τα πεπτικά όργανα και όλα τα άλλα, θα αντιληφθείς την ανεξερεύνητη σοφία του Δημιουργού και έκπληκτος θα αναφωνήσεις μαζί με τον προφήτη Δαβίδ: «Υπερθαύμαστη μου είναι η γνώση σου και τόσο υπέροχη, που να τη συλλάβω δεν μπορώ». Να προσέχεις λοιπόν με επιμέλεια τον εαυτό σου, για να μπορείς να είσαι προσιλωμένος και στον Θεό, στον οποίο ανήκουν η δύναμη και η δόξα στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Όταν ακούει την περικοπή της κρίσεως που αναφέρεται στο 25ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πραγματικά αισθάνεται κανείς ότι ο κόσμος έχει ένα τέλος. Γιατί πράγματι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι πάρα πολύ λογική, γιατί έρχεται να κατακυρώσει τη πρώτη παρουσία του Χριστού. Θέλω να μείνω στο σημείο αυτό. Μερικοί λέγουν ότι δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός θα ξανάρθει. Εάν ο Χριστός δεν ξανάρθει, τότε η πρώτη του παρουσία μένει μετέωρη. Συνεπώς έχουμε ένα παραλογισμό, ενώ αντιθέτως, όπως σας είπα, έχουμε μία λογικοτάτη θέση όταν έχουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, διότι η Δευτέρα του παρουσία κατοχυρώνει και κατακυρώνει, όπως σας είπα, την πρώτη παρουσία. Αν θέλετε να το καταλάβετε, είναι όπως ακριβώς εξάλλου αυτό προηγείται στην περικοπή της κρίσεως, η παραβολή των ταλάντων, ότι δίδει κάποιος, λέγει, άνθρωπος στους δούλους του, σε τρεις βέβαια κατηγορίες ανθρώπων, αναφέρει εδώ τρεις ανθρώπους, στον έναν 5 τάλαντα, στον άλλον 2 τάλαντα και στον άλλον 1 τάλαντο, και τους λέγει να τα εργαστούν αυτά, και επιστρέφει να δει τι έκαναν οι άνθρωποι του με τον εμπιστευθέντα θησαυρών, με την περιουσία τη δική του που την δεν επιστρέφει στους δούλους του, τι έχουν κάνει. Βλέπετε, επιστρέφει να δει τι έχουν κάνει, και λέγει ο πρώτος ότι τα 5 ταλαντά σου, Κύριε, τα δούλεψα και απέφεραν άλλα 5 τα. Εφ δούλε πιστέ και έγαθε, επί ο λίγων εις πίστος, επί πολλών σε καταστήσω. Το ίδιο και εκείνος που πήρε τα 2 τάλαντα, λέγει, Κύριε, τα 2 σου τάλαντα έγιναν 4. Και εκείνος που πήρε το 1 τάλαντο, λέγει, φοβήθηκα, γιατί ξέρω ότι είσαι σκληρός άνθρωπος και λοιπά, και το έκρυψα εις την γη. Λάβε το σον, πάρε το δικό σου τάλαντο. Δηλαδή ακαρποφόρητο. Εδώ βλέπει κανείς με πάσα λογικότητα ότι ζητάει λογαριασμό ο Κύριος του θησαυρού. Πώς λοιπόν τώρα εδώ ο Κύριος ήλθε, κατέθεσε ό,τι κατέθεσε επάνω εις την γη, το μεγάλο σχέδιο της σωτηρίας του, την προσφορά του. Οι άνθρωποι πώς ανταποκρίθηκαν σε εκείνο το οποίο κατέθεσε? Δεν είναι λοιπόν πάρα πολύ λογικό να επιστρέψει ακριβώς για να δει τα έργα των ανθρώπων? Είναι πολύ φυσικό. Αν υποτεθεί, αγαπητοί, ότι όπως την παραβολή των ταλάντων που σας είπα προηγείται στο ιερό κείμενο της περικοπής της κρίσεως, αν υποτεθεί ότι και οι τρεις δούλοι είχαν αποφέρει καρποφορία, τότε βεβαίως δεν θα έρχεται ως κριτής, αλλά θα έρχεται ως φίλος, ακριβώς για να παραλάβει τους φίλους του. Δεν θα είχαμε δηλαδή το φαινόμενο, το γεγονός της κρίσεως. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος λέει στους μαθητάς του, πάλιν έρχομαι, είδατε, πάλιν έρχομαι, που σας το τοποθετώ και μόνο με τη λογική σας θα το καταλάβετε, και παραλείψομαι ημάς, θα σας πάρω προς εμαυτόν κοντά μου, ή να όπου είμαι εγώ και εμείς, είτε όπου εγώ βρίσκομαι εκεί να βρίσκεστε κι εσείς. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει στην 1η προς Θεσσαλονικείς, αναφερόμενος μόνο εις τους δικαίους, αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Είναι το ίδιο νόημα με τα λόγια του Κυρίου. Θα έρθει εκείνος και εμείς τιμής ένεκεν, θα αρπαχθούμε, λέει, εν εφέλες, όπως ακριβώς ο Κύριος αρπάχθηκε εν εφέλες, εν εφέλη, κατά την ανάληψή του, και θα γίνει η συνάντησή μας εκεί που ο Θεός ξέρει, εκείνο το εις αέρα ο Θεός ξέρει που πώς. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια φιλική συνάντηση. Τονίζει δε ιδιαιτέρως ο Κύριος όταν λέγει ότι εκείνος ο οποίος έχει πιστεύσει εις κρίσιν ούκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Βλέπετε, εις κρίσιν ούκ έρχεται, δεν κρίνεται, αλλά μεταβαίνει από αυτό που λέμε φυσικών θάνατων, λέω που λέμε γιατί δεν είναι φυσικός θάνατος, αλλά που επειδή επαναλαμβάνεται το λέμε φυσικών θάνατων, μεταβεύει και λέει εκ του θανάτου, του βιολογικού, για να συνεννοούμε θα οι άνθρωποι το λέμε έτσι, του βιολογικού προς την αιώνια ζωή, ώστε πράγματι δεν υπάρχει κρίσης. Δεν υπάρχει κρίσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ο κόσμος όμως δεν εδέχθη τον Χριστόν, δεν εδέχθη το Ευαγγέλιο. Φαίνεται σαφώς στην παραβολή, πάλι λέγω, των ταλάντων. Ο τρίτος δούλος δεν εργάστηκε. Και σκεφτείτε αγαπητοί μου ότι εδώ η παραβολή έχει την περίπτωση ότι δεν εργάστη ο τρίτος δούλος το τάλαντο που πήρε από τον Κύριό του. Δεν το κατεχράστη, αλλά απλώς το έκρυψε εις τη γη και πήγε και το παρέδωκε. Λέγει, ό,τι μου έδωσες Κύριε πάρτο. Μάλιστα θα λέγαμε ότι επιτέλους αυτός στάθηκε ένας τεμπέλης άνθρωπος, αλλά τίμιος. Εν τούτης κρίνεται και κατακρίνεται. Είναι καταπληκτική αυτή η θέση. Πόσο μάλλον εάν είχε καταχραστεί το τάλαντο αυτό, δηλαδή με άλλα λόγια, αν ο Θεός μας χάρισε χαρίσματα και δεν τα δουλέψουμε θα κρυθούμε, πόσο μάλλον εάν τα χαρίσματα που μας έδωσε τα δουλέψουμε στην αμαρτία, πόσο περισσότερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πράγμα είναι σοβαρό, και έτσι έρχεται τώρα ο Χριστός, δυστυχώς όχι ως φίλος αλλά ως κριτής. Βεβαίως ως κριτής για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει, διότι πάντα θα μένει ο φίλος όταν θα έλθει για να παραλάβει τους δικούς του, δεν ακυρούται αυτό, αλλά θα ήρχε το για όλη την ηφίλιο, για όλες τις γενναίες, αν όλοι οι άνθρωποι οίκουαν το θέλημά του, τις εντολές του, τότε βεβαίως θα ήρχε το να μας παραλάβει και δεν θα ήρχε το ως κριτής. Αλλά προσέξτε όμως κάτι εδώ εν παρόδο, θα ήθελα να σας έλεγα τούτο. Εάν ο Χριστός θα ξανάρθει να κρίνει τον κόσμο, δεν νομίζετε ότι εδώ πρέπει να κάνουμε μία αναθεώρηση της ενίας, της ελευθερίας, όπως τη νομίζουμε? Τι νομίζουμε ελευθερία? Ελευθερία νομίζουμε ότι είναι η εκλογή του καλού ή του κακού. Αλλά αν είχα όμως την δυνατότητα, ή μάλλον καλύτερα την ελευθερία, να διαλέξω το καλό ή το κακό, εάν διάλεγα το κακό, γιατί πρέπει να τιμωρηθώ? Γιατί πρέπει να κριθώ? Μήπως λοιπόν δεν έχω το δικαίωμα να διαλέξω το κακό? Αναμφισβητήτως δεν έχω το δικαίωμα. Μπορώ όμως να διαλέξω το κακό, διότι θα ήταν αδιανόητη η ελευθερία να τιμωρηθώ διαλέγοντας το κακό. Αδιανόητη. Τότε τι έννοια έχει αυτή η ελευθερία? Δεν πρέπει λοιπόν, νομίζω, να αναθεωρήσουμε την έννοια της ελευθερίας που έχουμε? Ναι αγαπητοί, δεν είναι η ελευθερία κατά το Ευαγγέλιο ο τρόπος να διαλέξω το καλό από το κακό, χωρίς ούτε για το ένα τον έπαινο, ούτε για το άλλο την κατηγορία και την καταδίκη, αλλά απλώς έχω τη δυνατότητα να διαλέξω το καλό ή το κακό, αλλά δεν πρέπει να διαλέξω. Προσέξτε, δεν πρέπει να διαλέξω, αλλά πρέπει να ακολουθήσω το αγαθόν, χωρίς καν να τεθεί υπόψη το κακό για να διαλέξω. Όταν ο Θεός είπε εις τους πρωτοπλάστους, μη δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν, γιατί θα πεθάνετε, δεν τους είπε ότι είσαστε ελεύθεροι, κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό φάνηκε ότι ήσαν ελεύθεροι, αλλά ελεύθεροι με την έννοια ότι μπορούσαν να παραβούν την εντολή του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν τους είπε διαλέξτε τούτο ή εκείνο, αλλά τους είπε προσέξτε εκεί, είναι κίνδυνος. Και τους άφησε να εννοηθεί ότι εκείνο που πρέπει να ζήσουν χωρίς θέμα εκλογής είναι το αγαθόν. Αυτά εν παρόδο σας τα είπα, γιατί δεν έχει έννοια ο Χριστός κριτής εάν υποτεθεί ότι έχουμε μία αλλιώτικη αντίληψη περί ελευθερίας. Η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, μας διδάσκει ότι ο Χριστός έρχεται στον κόσμο διαρκώς ως κριτής, δηλαδή έρχεται διαρκώς μέσα στην ιστορία, πάντοτε ως κριτής. Έρχεται αοράτος ως κριτής μέσα στην ιστορία. Βέβαια θα έρθει στο τέλος της ιστορίας, ορατά πια, που θα είναι η τελική κρίση. Αλλά ως κριτής μέσα στην ιστορία, αοράτος, όπως σας σημειώνω και το τονίζω, έρχεται διαρκώς. Όταν κατεστράφει η Ιερουσαλήμ, στην πραγματικότητα ξέρετε τι ήτο, επίσκεψη του Χριστού ως κριτού. Κλαίει δια την πόλη. Πόσες φορές λέει, θέλησα να σε μαζέψω σαν τη γλώσσα που μαζεύει τα πουλιά της, αλλά δεν θελήσατε. Αλίμονός σου Ιερουσαλήμ δεν θα μείνει, γιατί δεν γνώρισες την επισκοπή σου. Επισκοπή θα πει το χρόνο που ήρθε να σε επισκεφθεί ο Θεός. Και ποια ήταν αυτός, ποιος ήταν αυτός ο χρόνος? Η πρώτη έλευση του Χριστού. Επειδή λοιπόν δεν γνώρισες τον χρόνο της επισκοπής σου, τούτο σου λέγω, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα από την πόλη σου, θα μείνεις έρημη. Και πράγματι ύστερα από 40 χρόνια, αγαπητοί μου, λιγότερο από 40 χρόνια, 37 αν θέλετε χρόνια, επεσκέφθη ο Χριστός αοράτος στην πόλη και την κατέστρεψε. Ήρθε ως κριτής. Έτσι η καταστροφή ή άλλος της Ιερουσαλήμ, η οποία είναι τύπος των εσχάτων μάλιστα, είναι ακριβώς η κρίση του Χριστού που κάνει μέσα στην ιστορία. Στην Αποκάλυψη συχνά αναφέρεται αυτή η κρίση του Χριστού μέσα στην ιστορία. Έτσι που όπως διαβάζουμε έχουμε την αίσθηση ότι εδώ τώρα έχουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όπως μας τα περιγράφει. Και όμως δεν είναι, αλλά είναι αυτή η επέμβαση του Χριστού μες στην ιστορία ως κριτού. Στο τέλος του βιβλίου θα δούμε εκεί να έρχεται ο Χριστός ως κριτής, στο τέλος πια του χρόνου, αλλά η τελική θα λέγαμε κρίση. Γι' αυτό πολύ συχνά συναντούμε τις εξής εκφράσεις μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Σε τι? Έρχομαι να κρίνω. Όχι για την τελική κρίση το έρχομαι ταχύ, αλλά για την μερική κρίση έρχομαι γρήγορα, έρχομαι ταχύ. Ακόμη λέγει και γνώσονται πάσε εκκλησίε ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και δώσω ημίν εκάστο κατά τα έργα ημών. Όταν κρίνει κάποια εκκλησία της Μικράς Ασίας και λέγει ότι και θα καταλάβουν οι εκκλησίες ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος ερευνώ νεφρούς και καρδία, ο παντογνώστης, ο καρδιογνώστης, και θα δώσω στον καθέναν εκείνο που του ανήκει κατά τα έργα του, δηλαδή κριτής, αλλά κριτής μέσα στον χρόνο. Προσέξτε, μέσα στον χρόνο. Κάθε σφραγίδα που ανοίγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ή κάθε σάλπιγγα που σαλπίζει ή κάθε φιάλη που καινούται, που είναι αυτές οι τρεις επτάδες πληγών, δεν είναι τι άλλο παρά πρόκειται περί μερικής κρίσεως του Χριστού μέσα στην ιστορία. Έτσι κάθε γεγονός στην ιστορία που στρέφεται κατά του Χριστού κρίνεται. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Όχι πια σαν λαοί οι άνθρωποι, αλλά σαν πρόσωπα. Κάθε άνθρωπος ο οποίος στρέφεται κατά του Χριστού κρίνεται. Και κρίνεται πρώτης τελικής κρίσεως. Θυμηθείτε ακόμη, αγαπητοί μου, πώς επεμβαίνει ο Χριστός, ο Θεός, στην παραβολή του άφρονος πλουσίου. Τι του λέγει εκεί ο Θεός? Άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου και τα λοιπά. Δηλαδή, τι κάνει αυτός ο άφρον πλούσιος? Κρίνεται. Μερικοί τρομάζουν και λένε, πώς θα σταθούμε μπροστά στην κρίση? Γιατί φοβόμαστε εκείνη την κρίση, η οποία δεν είναι παρά η επισημοποίηση της μερικής κρίσεως? Και δεν φοβόμαστε την κρίση την μερική, την προσωπική, αν θέλετε. Αν δηλαδή εγώ απόψε κοιμηθώ και δεν ξυπνήσω το πρωί, κρίθηκα. Αλλά και δεν είναι μόνο ότι κρίθηκα στο τέλος της ζωής μου, αλλά κρίνομαι και κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Γι' αυτό το λόγο, ας το προσέξουμε αυτό, ο άνθρωπος κρίνεται πάντοτε, ανά πάσα στιγμή κρίνεται. Θα ήθελα να σας έλεγα ακόμη ότι στον αιώνα μας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ακόμη δεν τέλειωσε ο αιώνας μας και δεν ξέρουμε ακόμη στα υπόλοιπα 15 του χρόνια τι θα παρουσιάσει, αλλά μέχρι τώρα όμως είχε δύο παγκοσμίους πολέμους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δύο φορές ο Χριστός επεσκέφθη τον κόσμο και τον έκρινε με αυτούς τους δύο παγκοσμίους πολέμους, χωριστά η τοπική πόλεμη. Θέλετε να έρθω σε ένα πιο απτό παράδειγμα το οποίο περιέχεται μέσα στην Αγία Γραφή και είναι του αιώνος μας παράδειγμα? Η μικρασιατική καταστροφή. Αυτό δεν είναι το παρά μία κρίσης του Χριστού που κρίνει την πατρίδα μας, ειδικότερα κρίνει τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, δηλαδή τους λαούς της Μικράς Ασίας. Θέλατε να το δείτε πως το λέγει ο ίδιος ο Κύριος πριν από 2000 χρόνια? Σε κάθε εκκλησία που ελέγχει, δεν ελέγχονται όμως όλες, κάποιες μόνο επαινούνται, κάποιες μόνο ελέγχονται, κάποιες και επαινούνται και ελέγχονται, λέγει πρόσεξε, μη σου μετακινήσω την λιχνία, διότι η εικόνα μπροστά στα μάτια του Ευαγγελιστού του Ιωάννου εμφανίζονται 7 λιχνίες, ανάμεσα στις οποίες περιπατεί ο Χριστός. Είδατε, περιπατεί, δυναμική στάση του Χριστού μες στην εκκλησία του. Περιπατεί, δεν στέκεται, περιπατεί. Και όταν μάλιστα λέγει έχει 7 αστέρια μες στη φούχτα του, σημαίνει κρατάει τις εκκλησίες. Και εκεί όταν ομιλεί για την κάθε μια ξεχωριστά εκκλησία και λέγει στον Ιωάννη γράψον, λέγει πρόσεξε για αυτό που κάνεις στον άγγελον των επίσκοπων της κάθε εκκλησίας, μη σου μετακινήσω την λιχνία. Η λιχνία σου είναι εδώ, δηλαδή σε ένα τόπο είσαι. Τι θα πει να μη σου μετακινήσω την λιχνία? Μη φύγει η επισκοπή σου από εδώ, μη καταστραφείς, αγαπητοί μου. Και οι 7 λιχνίες είναι τρομερό, είναι συγκλονιστικό, είναι ανατριχιαστικό. Και οι 7 εκκλησίες, αυτές οι τυπικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας, σήμερα δεν υπάρχουν πια. Και αυτές οι 7 εκκλησίες ξεριζώθηκαν, μετεκινήθη η λιχνία των, το 1922. Είμαστε εμείς μάρτυρες αυτού του γεγονότος, γιατί ζούμε στον αιώνα μας. Φοβερό. Βλέπετε πως έρχεται ο Χριστός ως κριτής μέσα στην ιστορία. Αλλά όπως σας εξήγησα, είναι αόρατος αυτή η έλευση του Χριστού. Θα έρθει όμως και ορατά. Θα έρθει όταν τελικά θα κρίνει πια τον κόσμο. Αλλά εκεί δεν θα είναι πια κρίσης, αλλά θα είναι επικύρωσης κρίσεως. Διότι όταν θα έχει επέλθει η μερική κρίση, θα φανερώσει, θα λέγαμε, πανηγυρικά ούτως υπήν, το τι έκρινε ο Χριστός μέσα στην ιστορία. Και θα αποδώσει τον έπαινον και την τιμωρία. Αν ερωτήσετε τότε γιατί αφού μένει στη μερική κρίση έρχεται στην τελική, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει πανηγυρικά μπροστά στα μάτια του κάθε ανθρώπου όταν φεύγει από τον παρόντα κόσμον? Όχι, όχι, προσέξτε. Όταν φεύγουμε από τον παρόντα κόσμον, φεύγουμε μόνο ως ψυχή. Το σώμα μας μένει εδώ. Θα κριθούμε όμως και στο σώμα και στην ψυχή. Α, ηργασάμεθα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνα που δουλέψαμε είτε σωστά είτε πονηρά, και με το σώμα και με το σώμα και με την ψυχή. Έτσι δεν μπορεί να είναι πλήρης η κρίση, πρέπει να ξαναπάρουμε το σώμα μας. Και θα γίνει πρώτα η Ανάσταση των νεκρών και μετά θα γίνει η κρίση, ώστε να σταθούμε ολόκληροι μπροστά εις τον Χριστόν. Γι' αυτό θα γίνει τότε η κρίση μετά την Ανάσταση των νεκρών. Η μερική κρίση, ξαναγυρίζω, έχει συχνά, αγαπητοί μου, ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η τελική κρίση όμως έχει καταδικαστικό. Τελείωσε. Ό,τι έγινε έγινε, εκεί τελείωσε. Αλλά η μερική έχει συχνά, όχι πάντοτε, παιδαγωγικών χαρακτήρα. Όσο τουλάχιστον ο άνθρωπος μένει στην παρούσα ζωή ή στην ύπαρξη ένας λαός. Και παιδαγωγείται, λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους 11,32, «Κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου, παιδευόμεθα, παιδαγωγούμεθα δηλαδή, ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν». Για να μην κατακριθούμε, καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο, ο οποίος διαρκώς μένει μακράν του Θεού. Γιατί ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Είσαι ψευής άνθρωπος, έχεις αμαρτίες. Ποιος δεν έχει? Ποιος δεν έχει αμαρτίες? Και με κρίνει, μας κρίνει ο Θεός στην παρούσα ζωή, για να μην κατακριθούμε εκεί. Είναι σημαντικό αυτό, αγαπητοί. Γι' αυτό ο δίκαιος έχει πολλές θλίψεις. Έχει πολλές παιδαγωγίες από το Θεό για να μην καταδικαστεί μαζί με τον κόσμο εν ημέρα κρίσεως. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχεται, κρίνει των πιστών παιδαγωγικά. Γι' αυτό δεν πρέπει να πούμε ποτέ «Μα τι έκανα, τι έφτεξα». Ποτέ μην το πούμε αυτό. Αν και βέβαια πολλοί πειρασμοί δεν έχουν χαρακτήρα κρίσεως, αλλά χαρακτήρα μόνο παιδαγωγικό. Αλλά όταν όμως έχουμε φταίξει, έχουν και κρίσεως και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Και τώρα ας ρίξουμε στα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν μια ματιά στην εικόνα της τελικής κρίσεως. Όταν λέγει έλθει ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, ώστε λοιπόν θα έλθει. Λέγουν πολλοί, και πού είναι γραμμένο ότι θα έλθει? Πιστεύεις την πρώτη έλευση του Χριστού? Πιστεύεις ότι είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, ότι είναι ο Θεάνθρωπος? Εκείνος το είπε. Εκείνος το είπε. Δεν το λέμε εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εκείνος το είπε. Αν λοιπόν τον πιστεύεις, πρέπει να πιστέψεις και στα λόγια του, αδελφέ μου. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, ώστε λοιπόν θα έλθει. Και ο Κύριος είναι πράγματι αδιάψευστος. Ο Υιός του ανθρώπου δεν λέγει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγει ο Υιός του ανθρώπου, γιατί θα έρθει ως άνθρωπος, δηλαδή με την θεανθρωπίνη του φύση. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος, Ιωάννης 5,22, την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό. Ο Πατήρ έχει δώσει εις τον Υιόν όλη την κρίσιν. Στον Υιόν όχι ως Θεόν, αλλά και ως άνθρωπον, διότι ως Θεός βεβαίως την έχει την κρίση, όπως και ο Πατήρ, όπως και το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά την κρίση την παίρνει ως άνθρωπος. Συνεπώς όλη την κρίση την έχει ο Υιός. Άρα θα έρθει ως Υιός ανθρώπου, δηλαδή ως άνθρωπος. Θα ήθελα εδώ να πω ένα λόγο. Πού είναι εκείνοι που βλέπουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μόνον την αγάπη και δεν βλέπουν και τη δικαιοσύνη? Λέγουν, ο Χριστός είναι όλος αγάπη. Όταν μιλάτε για κρίση, καταστρέφεται την εικόνα, την ωραία εικόνα, την ιδυλιακή, την αυρή εκείνη εικόνα περί της αγάπης του Χριστού. Ποιος σου είπε ότι ο Θεός, ο Χριστός είναι μόνο αγάπη? Είναι και αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και αυτές όλες οι ιδιότητές του δεν έρχονται σε αντίθεση, αλλά ακριβώς συνθέτουν το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Θα ήταν περίεργο να είναι μόνο αγάπη και να μην είναι δικαιοσύνη ο Θεός. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Έτσι λοιπόν ας το προσέξουμε, αγαπητοί μου, ας αποβάλλουμε αυτή την εικόνα που έχουμε περί του Ιησού Χριστού, ότι είναι μόνο αγάπη. Και αν το θέλετε, είναι αίρεση σε αυτό. Και αν το θέλετε, πάνω σε αυτή την αίρεση εδράζει μια πανέρεση που λέγεται οικουμενισμός. Γιατί ακριβώς θέλουν να μιλήσουν για την αγάπη και ότι μεταξύ μας πρέπει να έχουμε αγάπη ετερόκλητα στοιχεία. Αγάπη τι? Αγάπη μέσα κάτω από τα ίδια κεραμίδια μιας κοινής πίστεως. Άλλο τώρα αν τα κεραμίδια αυτά είναι ετερόκλητα, ποικίλες αιρέσεις και τα λοιπά. Γιατί? Γιατί και ο Θεός είναι αγάπη. Ναι, είναι αγάπη, αλλά είναι όμως και αλήθεια. Είναι και δικαιοσύνη. Ότι ο Θεός θέλει τους λάτρεις του εν αγάπη, εν πίστη, αλλά και εν αληθεία. Τους προσκυνούντας αυτόν, λέει ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα, εν αληθεία, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Δεν μπορείς λοιπόν να βάλεις κατά ποτέ για κεραμίδια ετερόκλητο υλικό. Δεν μπορείς. Ας βγάλουμε λοιπόν αυτές τις εντυπώσεις που έχουμε, και τελειώτικα έχει τεράστια ανοιγμένο το στόμα του οικουμενισμός για αυτή η πανέρεση να μας καταπιεί. Ακόμη θα έλθει εν τη δόξη αυτού. Εν τη δόξη αυτού είναι η μεγάλη μέρα του Κυρίου, η επιφανής, όπως λέγει ο προφήτης Ιωήλ, αλλά και άλλοι προφήτε το λέγουν. Και ποια είναι αυτή η δόξα του? Καταρχάς είναι το θείον φως, εκείνο που έλαμψε στη μεταμόρφωση. Ύστερα είναι η παρουσία των Αγίων Αγγέλων, όλων των Αγίων Αγγέλων. Ύστερα είναι η νίκη του ως θεάνθρωπος κατά του Σατανά, κατά της αμαρτίας, κατά του κόσμου, κατά του θανάτου. Αυτά τα τελευταία στοιχεία αποτελούν το θρόνο της δόξης. Ποιος είναι αυτός ο θρόνος της δόξης? Η νίκη αυτών που σας ανέφερα. Και συναχθήσετε έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Όλοι, λέει, θα μαζευτούν μπροστά του, όλα τα έθνη. Ναι, εφόσον απέστειλε τους Αποστόλους προς όλα τα έθνη και τους είπε: πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσχάτου της γης. Αφού λοιπόν έστειλε προς μαθητείαν, άρα ζητάει τώρα τον καρπόν. Τι έκαναν τα έθνη? Σε ποια κατηγορία βρίσκονται? Πού είναι? Έφεραν καρπόν. Τον καρπόν της πίστεως και τον καρπόν της πνευματικής ζωής. Και θα χωρίσει, λέει, τους δικαίους από τους ευσεβείς με την ίδια ευκολία που χωρίζει ο τσομπάνης τα πρόβατα από τα γύρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για το Θεό δεν υπάρχει δυσκολία τίποτα. Πάσα κτήσεις είναι και καλυμμένη, ανοιχτή, διαφανής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και που το ξέρει αυτό ο Θεός ή που το ξέρει εκείνο. Αγαπητοί μου, όλα τα γνωρίζει. Έτσι τα λέγαμε, αγαπητοί, η κρίση, η τελική κρίση είναι η μεγάλη ώρα των εκπλήξεων. Εκεί θα έχουμε τις μεγάλες εκπλήξεις. Γι' αυτό ας αγωνιζόμεθα. Ο κριτής ήδη κρίνει μέσα στην ιστορία. Και τώρα ή ακόμη είναι τώρα μέσα στην ιστορία, είναι ο αθλοθέτης, είναι ο αγωνοθέτης. Τιμωρεί ή στεφανώνει, αναλόγως τη στάση που θα πάρει ο καθένας. Ας αγωνιστούμε για να μπορούμε να σταθούμε μπροστά στο φοβερό εκείνο βήμα, λέγοντας από τώρα, αν μπορούμε να το πούμε, ότι τον δρόμον τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μην δε αποκειταίνει ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδοσιμή Κύριος εν τη ημέρα εκείνη τη φοβερά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουση. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούνται σέσονται του αναγγείλαι ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο ο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σούσα αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδοσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου συν αδικίαν, λαλήσου οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων «Ου κόψετε Κύριος, που δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους χει ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών που χει κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, όνα παιδεύσεις Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσεται Κύριος των λαών αυτού, και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση, και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύστη καρδία. Της αναστήσετε έμι επί πονηρευωμένης ή της συμπαραστήσετε έμι επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος σε βοήθησέ μη, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεος σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόντε την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή της ου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεύει και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρεν όποιον αυτού προπορεύσετε και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωνανε αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράφητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουν ηχηροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτη τη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το υγιή. Κύριος εν σοι ο μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντας τους λαούς, εξομολογησάστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντον τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλης ελάλη προς αυτούς ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμεν εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργει. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσελθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσών μου. Ότι εξέλιπον οσύ καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου οσύ φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν οσύ χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου. Ότι επελαθώμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνή του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη αρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνη ερημικό, εγεννήθην ο συνικτικόραξ εν οικοπέδο. Υγρύπνησα και εγενόμην ω τρουθίων μονάζων επιδόματο. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντε με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ω οι άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου τη οργή σου και του θυμού σου, ότι επάρα κατέραξά με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημό συνών σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάση εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσετε εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός, οκτιζόμενος ενέση των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. του αναγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μου. Μη αναγάγισμεν ημίς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εις είναι οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκε κλείψουσι. Ιή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις Ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ητίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσους η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνηση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε των νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το

0: ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού. Όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού. Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού, εμνίστη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και δήλθεν εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καφήκεν άνθρωπο να δικεί σε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτο και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε των λαών αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού. Του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτή στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε Σκότος και εσκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψε εν υγεία αυτών βατράχους εν της ταμιείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τα σβροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών. Και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος. Ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών. Και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ούκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών απ' αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής, και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνίστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105.

0: Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσα στας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό, νίστη τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών ηνομήσαμεν ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ουκ εμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσεν αυτούς ένα και το ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράνθη και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμου και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχά αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ηνύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ, και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφση ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και γόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξηναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξυλάσατο και κόπασεν οι θράψεις και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες εν αυτού ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη α είπε Κύριος αυτής και εμίγησαν εν τις έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης και εξέχιαν αίμα αθώων αίμα ιών αυτών και θυγατέρων ονέθισαν της γλυπτής Χαναάν και φωνοκτονήθη γη εν της έμαση και μιάνθη εν της έργης αυτών και πόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών πλεονάκης ερίσατο αυτούς αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς εν το αυτών εισακούσε της δεήσεως αυτών και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών του εξομολογήσαστε το ονόματί σου το Αγίο του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρυπάς ο λαός γέννητο γέννητο δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξασαι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξασαι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξασαι ο Θεός Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου που σε λυτρώσατε χειρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερίσα του αυτούς και οδήγησεν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνες πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογείς άστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγείς των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν, ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκρναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ουκ είναι ο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογείς άστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλού σιδηρού συνέθλασε. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογείς άστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν εν έσεως και εξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογείς άστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πένητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν Χριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Τι απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή σύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώση μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι, δολία και λόγης, μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλον, εγώ δε προσι ευχόμη. Και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών, και διάβολος τίτο εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει κατά δεδικασμένος, και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτος ανε ημέρε αυτού ολίγε, και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτος ανε ιή αυτού ορφανή, και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενη μεταναστήτος ανε ιή αυτού, και επαιτησάτωσαν. Εκβληθήτος ανε εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό, και διαρπασάτως αναλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου, και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός, και εξολοθρευθεί η γη στο μνημόσυνον αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιήσε έλεος, και κατεδίωξε ένα άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε, και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ουκ η θέλησε ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσα το κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως η είδωρη στα έγκατα αυτού και ως η έλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται, και όσοι ζώνει είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού, ένεκεν το ονόματό σου, τη Χριστόν του ελαιός σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Ως η σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας, και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδωσαν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ Κύριε ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Η επανιστάμενή μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπήν, και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή παρέα, είναι η 75η εκπομπή. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια αυτής, ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ξεκινήσαμε και συζητήσαμε και λίγο αναλύσαμε το γεγονός, το κορυφαίο της μεταμορφώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, μιας και βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά αυτήν την εορτή και πριν την απόδοση αυτής. Είχαμε πει για τρία κύρια σημεία. Το ένα ήταν ότι η μεταμόρφωση έγινε λίγο πριν το πάθος του Κυρίου Ιησού Χριστού και τι σήμαινε αυτό και τι σημαίνει για μας. Το δεύτερο ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός μεταμορφώθη πάνω σε ένα υψηλό βουνό και τι σήμαινε και τι σημαίνει για μας αυτό. Και το τρίτο ότι έλαμψε το φως, το πρόσωπο του Κυρίου όπως ο ήλιος και τα ενδύματά του σαν το φως. Και τι σημαίνει αυτό για εμάς. Πάμε λίγο τώρα να δούμε άλλα 3-4 σημεία στη σημερινή εκπομπή. Έλαμψε λοιπόν το πρόσωπο του Κυρίου σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του άστραψαν σαν το φως του ήλιου. Και λέμε μεταμόρφωση του Σωτήρος. Αυτό που εμένα μου έρχεται στο μυαλό είναι το εξής. Ας με συγχωρέσει ο Χριστός, αλλά
2: νιώθω ότι δεν μετεμορφώθη ο Κύριος, υπό την έννοια ότι ήταν κάπως και βαλά, έβγαλε τα ρούχα και βαλά άλλα ρούχα και ήταν αλλιώς. Πιο πολύ για μένα αυτό που εμείς λέμε μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού είναι η αποκατάσταση, η εμφανισιακή, ας το πούμε έτσι, από την πλευρά των Αποστόλων και ημών των ιδίων, η εμφανισιακή αποκατάσταση του Ιησού Χριστού. Ήταν αποκατάσταση Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Κύριος, φορώντας το μανδύα, το χιτόνα, τα σανδάλια, δεν ξέρω τι άλλο φορούσε στην καθημερινότητα. Ήταν μέρος, η μορφή που είχε και αυτό που βλέπαν οι άνθρωποι, ήταν αυτό που εκείνος είχε αποφασίσει ως μέρος της δικής του κένωσης. Αυτό το κατέβασμα, αυτό το άδειασμα, τη πράξη, η ίστατη πράξη ταπείνωσης, το μεγαλείο της ταπείνωσης του Κυρίου, δεν ήταν μόνο θέμα απόφασης να περάσει το πάθος, να πιει το ποτήρι του θανάτου, κάτι το οποίο δεν δημιούργησε ποτέ ο ίδιος και δεν είχε σχέση και με αυτό το θάνατο. Ήταν όλο αυτό το πακέτο της παρουσίας του Κυρίου ανάμεσά μας, ήταν το μη κανονικό, να το πούμε έτσι, ήταν το μη συνηθισμένο. Η μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού στα 3-4 χρόνια που τον γνώρισαν οι άνθρωποι μετά την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό, δεν ήταν το νορμάλ, να το πούμε, να το καταλάβετε. Το νορμάλ ήταν αυτό που είδε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης στο όρο Σταβόρ. Αυτό ήταν το νορμάλ. Αυτή ήταν η παγιωμένη κατάσταση της εμφανίσεως του Ιησού Χριστού. Αυτό του αρμόζει. Έτσι, αυτό άρμοζε. Έτσι είναι ο Κύριος. Αν μας αφήσει να το δούμε σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε έτσι ή κάπως έτσι ή τόσο όσο μπορώ να το αντέξω. Αν αντέξω πάρα πολύ θα τον δω πραγματικά όπως τον είδαν οι Απόστολοι στο όρο Σταβόρ. Και άρα λοιπόν ο Κύριος δεν μετεμορφώθη, ο Κύριος αποφάσισε να αποκαταστήσει έστω για τις λίγες στιγμές εκείνες στα μάτια των Αποστόλων τη μορφή του, για να δουν οι Απόστολοι ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος. Μετά έρθε η μεταμόρφωση, είναι ίσως το ανάποδο, εντάξει, το αξιο πρόσεκτο και άξιο να αναρωτηθούμε πραγματικά ποιο είναι το κατέβασμα του Κύριου, πόσο κατέβηκε, από πού κατέβηκε, λάμπει περισσότερο από τον ήλιο και μετά από λίγες στιγμές ο ίδιος άνδρας μπροστά μας με το γενάκι του, με το μαλλί του, με το μανδύα του, τον σκονισμένο από τα χώματα του Θαβορίου όρους, με τα σανδάλια του, με. Άρα λοιπόν οι τρεις Απόστολοι εκείνη τη στιγμή είδαν τον Κύριο να έχει αποκατασταθεί, να εμφανίζεται στην πραγματική του διάσταση. Άρα λοιπόν και το γεγονός της μεταμορφώσεως για μας τους ιδίους σήμερα και για όλους τους ανθρώπους που προηγήθηκαν και που θα έρθουν είναι ένα γεγονός υπέρβασης. Αυτό που ο Κύριος λέει ότι εγώ σας ζητάω να ζήσετε εν εμή τη ζωή σας και σας λέω ότι αυτό θα έχει απτά αποτελέσματα. Θα το δείτε στη ζωή σας χαρακτηριστικά, τη μεταμόρφωσή σας θα την δείτε και θα δείτε ότι θα μεταμορφωθείτε σε μια κατάσταση που θα είναι εντελώς παρόμοια με αυτή που είχε ο Αδάμ και η Εύα προτού πέσουν, προτού φύγουν από τον Παράδεισο. Διότι αυτή η κατάσταση είναι αυτό για το οποίο ήρθατε σε αυτή τη γη. Αυτός ο προορισμός αποτελεί τον στόχο. Εγώ γι' αυτό ήρθα στην γη και θυσιάστηκα, για να σας ξανατραβήξω πίσω εκεί όπου ανήκετε, να πάτε στην πραγματική σας πατρίδα πίσω. Άρα λοιπόν η μεταμόρφωση του Κυρίου δεν ήταν μία πράξη μόνο για να δουν οι Απόστολοι και εμείς τι εστί Ιησούς Χριστός. Είναι και ένα μήνυμα ότι εγώ ήρθα για να μεταμορφωθείτε από μένα φυσικά, αλλά να το θέλετε, να αγωνιστείτε και εγώ θα σας μεταμορφώσω, αλλά στην ουσία θα σας αποκαταστήσω σε αυτό στο οποίο πραγματικά ανήκετε. Και άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για αρχή μετανοίας, όταν μιλάμε για εν Χριστώ ζωή, όταν μιλάμε για άσκηση, για νύψη, για τελειωτικό προορισμό, για αγιότητα και ούτω καθεξής, μιλάμε για μεταμόρφωση, μιλάμε για μεταμορφώσεις. Ποια μετάνοια δεν έχει μεταμόρφωση? Πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει ότι ζει εν μετανοία όταν δεν έχει μεταμορφώσεις? Δεν είναι δυνατόν. Είναι αυτό το πνευματικό ανέβασμα που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας. Άρα λοιπόν η μεταμόρφωση είναι κεφάλαιο μέγα για τη ζωή μας και απαραίτητο, και χωρίς αυτή τη μεταμόρφωση δεν μπορούμε να λέμε ότι πλησιάζουμε με τη χάρη του Θεού πάντοτε στα λιμέρια εκείνα τα πνευματικά που πρέπει να είμαστε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος στη δική μου τη συνείδηση μεταμορφώνεται μένα, αλλά στην ουσία αποκαθίσταται η εικόνα του στην πραγματική εικόνα, σε αυτό που πραγματικά είναι. Το δεύτερο για σήμερα. Εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Μωυσής έχει ένα όνομα το οποίο συνδέεται με τον νόμο, την Πεντάτευχο, την Τωρά που λένε οι Ιουδαίοι. Ο Ηλίας ένας από τους κορυφαίους των προφητών. Και γιατί εμφανίζεται ο Μωυσής με τον Ηλία? Πρώτον, διότι ο Κύριος, σαν να λέει στους τρεις Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και σε όλους εμάς, ότι ιδού νόμος και προφήτε στο πρόσωπό μου επιβεβαιώθηκαν. Νόμος και προφήτες στο πρόσωπό μου εκπληρώνονται. Νόμος και προφήτες, το θεμέλιον, από εκεί και ύστερα χτίζω. Και όπως λέει και η φωνή που ακούστηκε από την Εφέλη που ήρθε και τους σκέπασε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν στο ιστορικό και χρονικό μετέχμιο μεταξύ του κόσμου της Παλαιάς Διαθήκης και του κόσμου της Καινής που έρχονταν εκείνη την ώρα, έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι ό,τι ξέραν από πριν και πως είχαν γαλουχηθεί από πριν, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και όλα τα πλήθη τα οποία, των ανθρώπων, τα οποία έπρεπε μετά να διδάξουν αυτοί, ότι έπρεπε να κάνουν αυτή την υπέρβαση και να βεβαιωθούν ότι, ξέρετε, ναι, έχουμε τα θεμέλια, έχουμε τον νόμο και τους προφήτες, αλλά αυτά τα θεμέλια, ενώ είναι σημαντικά και χωρίς αυτά είναι μη ολοκληρωμένο το κτίριο εκείνο που πρέπει να χτίσουμε μες στις ψυχές μας, αλλά από εκεί και ύστερα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε και ενισχύει τα θεμέλια, δίνει μια νέα διάσταση στα θεμέλια βάζοντας το σώμα του και το αίμα του, και από εκεί και πέρα χτίζει ο Χριστός χτίζει, και αυτόν να ακούμε. Δεύτερον, ο Μωυσής και ο Ηλίας τι εκπροσωπούνε? Ο μεν Μωυσής απέθανε. Πού είναι ο τάφος του? Κανείς δεν ξέρει. Ούτε και οι Ιουδαίοι ξέρουν. Δεν ξέρει κανένας πού είναι το σώμα του Μωυσή. Ποιος βέβαια πέθανε. Ο Ηλίας, πού είναι ο Ηλίας? Δεν πέθανε. Ο Ηλίας ανέβηκε στους ουρανούς και είναι ζωντανός. Πού είναι, κανείς δεν ξέρει. Είναι ανάμεσά μας, κανείς δεν ξέρει. Είναι με κάποια μορφή, τον είδαμε κάποιοι από εμάς, θα τον δούμε και δεν θα ξέρουμε ότι είναι ο Ηλίας, κανείς δεν ξέρει. Πάντως ο Μωυσής πέθανε, ο Ηλίας δεν πέθανε. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο φοβερές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης είναι εκείνες οι οποίες στέκονται ενώπιον του Κυρίου και ο ένας συνδέεται με το γεγονός των και κοιμημένων εν Κυρίω ανθρώπων και ο άλλος συνδέεται με το γεγονός της αιωνίου ζωής. Έτσι. Άρα θάνατος και ζωή είναι αυτά στα οποία είναι ηγεμόνας ο Ιησούς Χριστός και στο θάνατο και στην ζωή. Τρίτον, τι κοινό έχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Μωυσής και ο Ηλίας? Έχουν ένα κοινό το οποίο δεν έχει κανένας άλλος από όλες τις διηγήσεις της Αγίας Γραφής, αν δεν κάνω λάθος. Το κοινό είναι ότι και οι τρεις είναι οι μόνοι που αναφέρονται οι οποίοι νίστεψαν 40 μέρες, και ο Μωυσής και ο Ηλίας. Άρα λοιπόν, ναι, το να λέμε ότι άνευ Ιησού Χριστού τίποτα είναι σωστό, απ' την άλλη όμως το να συνδράμουμε κι εμείς στο έργο του Θεού με το να θέλουμε και το να θέλουμε να προσπαθήσουμε και το να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε είναι και αυτό πολύ σπουδαίο. Και ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν αγωνιστές. Δεν φοβήθηκαν και παραφοβήθηκαν στη ζωή τους και τρόμαξαν και κρύφτηκαν και παρακάλεσαν τον Θεό να μην σηκώσουν το φορτίο που τους έδινε ο Θεός. Κι όμως, όταν ο Κύριος είπε θα το σηκώσετε, το σήκωσαν και με το παραπάνω. Ο Μωυσής έκανε τα λαθάκια του και απλά η τιμωρία του ήταν τιμωρία. Και για μας το έκανε ο Θεός, για να δούμε εμείς κάποια πράγματα. Η επίπληξη ήταν ότι θα τη δεις τη γη από μακριά, αλλά δεν θα πατήσεις αυτήν. Ο Ηλίας και αυτός σαν μικρό πουλάκι φοβισμένο ξαφανίστηκε πάνω στα βουνά γιατί έτρεμε την Ιεζάβελ. Άνθρωποι ήτανε. Πέραν όλων και όλων των θαυμάτων που κάνανε και ποιήσαν και τις πίστες που είχαν, ήταν άνθρωποι. Όμως ήταν τρομεροί αγωνιστές. Και αυτό φάνηκε. Δόθηκε από τον Θεό η χάρις το να μην φάνε και να μην πιούν 40 μέρες. Γιατί μόνος το άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Όμως θέλανε να το κάνουν. Θα μπορούσαν να το είχαν διακόψει από μόνοι τους αυτό και να πούνε όχι, δεν πειράζει. Α, είδα εκεί μακριά ένα πιάτο με ένα ωραίο φάι, θα πάω να το φάω, πεινάω. Δεν ήταν έτσι, ούτε ο Μωυσής ούτε ο Ηλίας. Τώρα βλέπουμε ότι ο Κύριος συνομιλεί με αυτούς τους δύο προφήτες. Είδαμε τα τρία σημεία του γιατί με αυτούς τους δύο προφήτες. Και για να δούμε όμως λίγο τι λέει η διήγηση του Ευαγγελίου για αυτό το γεγονός. Ότι συνομιλούσαν μαζί του οι δύο προφήτες και σε άλλη διήγηση στην Καινή Διαθήκη λέει ότι συνομιλούσαν μαζί του για αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των τριών μαθητών λέει στον Μωυσή και στον Ηλία τι θα γίνει. Αυτό μου θυμίζει μια φράση από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Κύριος, ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς να το πει πρώτα στους προφήτες του. Αυτό υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν ένας όντως προφήτης ή μία όντως προφήτης, προφήτηδα, δεν είναι κάτι το αμεληταίο. Αν βγουν 10 που πούνε ότι ξέρεις με φώτισε ο Θεός και θα γίνει τούτο, υπάρχει σοβαρή περίπτωση ένας ή μία εκ των δέκα να είναι όντως φωτισμένος από τον Θεό ή φωτισμένη από τον Θεό και να σου λένε προσέξτε, αν δεν αλλάξουμε θα γίνει τούτο ή εκείνο ή τ' άλλο. Το να πούμε όχι μωρέ, α βγήκε γι' αυτός, βγήκε αυτή σαν όλους τους άλλους και να τους διαγράψουμε όλους, είναι λίγο επικίνδυνο. Ούτε και το να αποδεχθούμε όλους, αν έρθουν δύο και μας πούνε σε κοντινό χρονικό διάστημα, σε λίγο θα γίνει τούτο και έρθει ο άλλος και πει σε λίγο θα γίνει κάτι άλλο άσχετο με το τύπο πρώτος, σίγουρα κάπου εκεί λες τώρα δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο από εβδομάδα σε εβδομάδα να αλλάζει γνώμη, έτσι. Άρα ή και, δύο, ή και οι δύο είναι για να μην τους ακούς ή ένας από τους δύο, λέει αλήθεια. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν πόσο επαληθεύονται όλα τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, διότι όπως είπαμε νόμος και προφήτε εκπληρώνει στο πρόσωπό του, άρα και όλη η Παλαιά Διαθήκη εκπληρώνει στο πρόσωπό του και άρα όλα τα οποία γράφησαν στην Παλαιά Διαθήκη δεν πλησιάζουν, επαληθεύονται, ενισχύονται, υπογραμμίζονται από τα γενόμενα τα οποία Απόστολοι είδανε μπροστά στα μάτια τους. Και αυτό που ίσως ήξεραν κάποιοι εκ των Αποστόλων, οι πιο διαβασμένοι, οι πιο ψαγμένοι, ότι εγώ δεν θα κάνω τίποτα πριν πω το πώς στους προφήτες μου, το είδαν με τα ίδια στα μάτια. Για να έχουν πίστη ότι ναι, εγώ πλέον με το σώμα μου και το αίμα μου, σε λίγο καιρό που θα χύσω, θα είμαι εγώ αυτός που θα ιδρύσω την Εκκλησία επί γης και θα είμαι εγώ αυτός τον οποίο πρέπει να ακούτε και θα είμαι εγώ το θεμέλιο, πλην όμως δεν θέλω εσείς να κάνετε πέρα τον νόμο και τους προφήτες και εν ονόματι μόνο του δικού μου ονόματος και μόνο στο όνομά μου και μόνο επειδή θα λέτε ότι γνώρισα τον Ιησού Χριστό δεν έχω ανάγκη τίποτα άλλο. Θα τα δώσετε με όλα μια κλωτσιά και θα τα κάψετε τα βιβλία και θα πείτε δεν έχω ανάγκη τώρα ούτε τον νόμο τους προφήτες. Όχι. Και τον νόμο έχουμε ανάγκη και τους προφήτες έχουμε ανάγκη. Απλά ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και βάζει τα πράγματα στην εντελώς κατά πόλη την έννοια σωστή τους διάσταση. Άσχετα αν εμείς την καταλαβαίνουμε ή δεν την καταλαβαίνουμε. Όταν λέει ο Κύριος δεν θέλω να χαράζετε τα σώματά σας με σημάδια. Δεν θέλω να κάνετε τατουάζ. Λέει ο άλλος είναι κακό πάτερ να κάνω τατουάζ. Μα σου λέει ο Θεός δεν θέλω να κάνεις τατουάζ. Μα γιατί? Γιατί γάτα έχει ένα αυτή. Τι θα πει γιατί? Τι θα πει γιατί? Δηλαδή ρωτάς τον άλλον, του λες ξέρω εγώ, μη βάζεις το γιο στην πρίζα. Άμα σε πει γιατί, τι να τον πεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο, τι να του εξηγήσεις? Τι να σου πω, μου το είπε ο ηλεκτρολόγος, του λες. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις κουβέντα με τον άλλον όταν σου λέει, του λες, ο Θεός είπε, μην κάνετε τούτο. Και λέω, ας, γιατί? Εντάξει, κάνω τι θες. Άρα λοιπόν, έρχεται ο Θεός και μας λέει, η Παλαιά Διαθήκη ισχύει, το ότι εκπληρώνεται στο πρόσωπό μου, δεν καταργείται. Έτσι, δεν καταργείται. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο μήνυμα και στους Ιουδαίους και σε όλο τον κόσμο, ιδίως στον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως στους εθνικούς, ότι ξέρετε, δεν θα έχετε δικαίωμα. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να πείτε δεν έχω ανάγκη Παλαιάς Διαθήκης, τέρμα. Και εκεί είναι που την έχουν πατήσει την πανανόφλουδα πάρα πολύ των χριστιανών της Δύσης, εκείνη που το έχουν χάσει. Διότι και στον τρόπο που λατρεύουν τον Θεό, στη λατρεία τους και στα πιστεύω τους, έχουν πραγματικά χάσει ουσιαστικά την ισορροπία μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τι άλλο μπορούμε να εξάγουμε από το γεγονός αυτό το κομβικό στη ζωή του Κυρίου, τη μεταμόρφωσή του. Λέει ο Πέτρος: Κύριε, καλόν είναι, λέει, να μείνουμε νόδε, να μείνουμε εδώ και να κάνουμε και σας κάνουμε και σκηνές. Μια για σένα, μια για τον Μωσή και μια για τον Ηλία. Λοιπόν, με το σημερινό μυαλό ο αναγνώστης και γνωρίζοντας λίγο τις διηγήσεις όλης της ζωής του Κυρίου και έχοντας μια εμπειρία Θεού, γελάει. Δεν γελάει κακοπροαίρετα, αλλά γελάει. Σαν να λέει, τι ανοησίες δεν λες ρε Απόστολο εκεί πέρα. Τι έβγαλες από το μυαλό σου. Ένιωσες λοιπόν αυτή την πληρότητα μες στην ψυχή σου εξαιτίας λοιπόν του φωτός, του ακτίστου, και είδες με τα μάτια σου αυτούς τους οποίους είχες ακούσει και αυτές τις μορφές που είχες πλάσει μες στη φαντασία σου ως τις πιο σπουδαίες μορφές της παράδοσής σου, της ιστορικότητας του γένους σου, και τους βλέπεις μπροστά σου και προφανώς τα έχεις χάσει έτσι. Και σε άλλες διηγήσεις του της μεταμορφώσεις στα άλλα Ευαγγέλια λέει, δεν ξέραν τι λέγανε, τα χάσανε. Και πως είναι ένα μικρό παιδί το οποίο λέει σαχλαμάρες από τη χαρά του, και καταλαβαίνεις πολλές φορές ένα μικρό παιδί ότι είναι πολύ χαρούμενο από τις βλακίες που λέει, ασταμάτητες, και γελάς μετά, γιατί μόνο αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα γέλιο ωραίο πηγαίο. Λοιπόν, γιατί καταλαβαίνεις το παιδί χαίρεται και δεν ξέρει τι λέει. Δεν είναι λογικά αυτά που λέει. Λοιπόν, έτσι και ο Πέτρος από τη χαρά του, καφενός μεν για αυτό που ένιωθε, και αφετέρου διότι διεπίστωσε ο Πέτρος ένα ρηπείο φθαλμού, τι είχε και τι έχει, τι ζούσε και τι ζει. Πώς ένας τέτοιος άνθρωπος, αν για παράδειγμα ζήσει κάτι παρόμοιο σήμερα, μπορεί όταν αυτό το όραμα θα φύγει από μπροστά του, πώς αυτός ο άνθρωπος εύκολα μπορεί να επανέλθει σε αυτό που ήταν? Μπορεί αυτός ο άνθρωπος ελαφρά την καρδία να επανέλθει στην πρώτερη του κατάσταση, να εκτιμάει αυτά που εκτιμούσε στον ίδιο βαθμό, ή να εκτιμάει όλα τα οποία εκτιμούσε και να μην κάνει πέρα κάποια πράγματα και να μην αρχίσει να θεωρεί μάταια και επιβλαβή, όχι απλά μάταια, πολλά πράγματα? Έτσι λοιπόν ο Πέτρος και άλλοι μαθηταί δύο, σαν μικρά παιδιά άρχισαν τα χαζά, τις ανοησίες, από τον ενθουσιασμό τους, από την πληρότητα στην ψυχή τους. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Και κάτι, όταν γνωρίζει τον Χριστό, έχει κάτι μεταξύ ενθουσιασμού, έρωτα, φόβου, ένα έτσι μπεν μίξ, μια κατάσταση λίγο σαλάτα. Τα έχει όλα αυτά μέσα του. Και το ξέρει ο Κύριος, γιατί έτσι λειτουργούμε. Η μεταπτωτική μας κατάσταση αυτές τις εκφάνσεις έχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το ξέρει ο Κύριος και περιμένει. Γι' αυτό μας δίνει χρόνια πολλά να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα και να τα κάνουμε πράξη. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς πρωτοδεί τον Χριστό στη ζωή του ή και κάθε φορά που έχει μια σπουδαία εμφάνιση της χάριτος του Θεού με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στον καθένα και στην κάθε μια πως αρμόζει, έχει αυτή την χαρά την παιδική, αυτή που τον κάνει να είναι ανώριμος σαν μικρό παιδί. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ζει τον Χριστό είναι αυτός ο οποίος στην παρέα μια μέρα μετά από αυτό που έζησε θα πει στους φίλους του, παιδιά, υπάρχει Θεός. Και μπορεί οι φίλοι του κολλητή να τον κοροϊδεύουν, να τον πειράζουν. Άντε ρε παπάδες, έτσι και ποιος θεάς αυτά και τι Ευαγγέλιο. Και αυτός να λέει, όχι, έτσι, έτσι. Και να λέει ο φίλος του, χάζω είσαι ρε, χάζεψες, τι έπαθες. Όχι, για να μην τον νοιάζει καν, δηλαδή να είναι μωρός για τους ανθρώπους. Χαζός, χαζούλης. Και αυτός να ζει αυτό το πράγμα. Και να αρχίσει να σκέφτεται με το μυαλό του και αυτό και εκείνο και θέλω και αυτό και τι να κάνω τώρα για να μην φύγει ο Θεός. Και απλά ο Θεός ξέρει, βλέπει, καταλαβαίνει τον ενθουσιασμό. Το ήξερε και από πριν. Και γελάει. Τον στρώνει σιγά σιγά τον άνθρωπο. Τον βάζει στην παλέστρα την πνευματική σιγά σιγά Και ο άνθρωπος σβήνει αυτά τα αρχικά τα ξεσπάσματα και ομαλοποιείται μέσα του η κατάσταση. Όχι ότι δεν χαίρεται, όχι ότι δεν συγκινείται, αν αργότερα, στα επόμενα χρόνια, σύσει πράγματα, αλλά τα αντιμετωπίζει αλλιώς, αναρωτιέται για πράγματα αλλιώς. Έτσι λοιπόν η Απόστολή μας, οι πατέρες μας, αυτοί που πρεσβεύουν για εμάς στον Κύριο, σαν μικρά παιδιά σάλεψαν, τα χάσαν και είχαν αυτό που έχει ο καθένας, ο οποίος έχει μια σπουδαία εμπειρία Θεού κάπου στη ζωή του, αναπάντεχα, απρόσμενα, έχει ένα συνδυασμό από συναισθήματα και φόβο και δέος και ενθουσιασμό, και η φαντασία μπλέκεται εκεί μέσα. Και μέσα σε όλα αυτά θα δεις και τον διάβολο να προσπαθεί να επιβουλευτεί όλη αυτή την κατάσταση και να ρίξει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου κάποια δικά του σπόρια, μπας και χαλάσει το όλο κλίμα και την όλη έτσι φόρτιση που έχει η ψυχή εκείνη την ώρα. Έτσι λοιπόν έρχεται η Νεφέλη, σκεπάζει την κορυφή και ακούγεται από την Νεφέλη: αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν ακούτε. Και εκεί φοβήθηκαν οι Απόστολοι, και ο Κύριος, αφού χάθηκε η Νεφέλη, τους αγγίζει και τους λέει: μη φοβάστε, βρε, σηκωθείτε τώρα, αυτού ακούετε, τον Κύριο να ακούμε. Εμείς ακούμε χωρίς να έχω τίποτα με όλους τους ιεροκήρυκες του Λόγου του Θεού, ακούμε όποιον θέλετε στο διαδίκτυο, όποιον θέλετε, όποιο όνομα θέλετε, γιατί πολλοί εκ των ιεροκηρύκων, που είναι και φέρουν σχήματα ιερατικά, αρχιερατικά, σχήμα μοναχού ή μοναχής, πολλοί από αυτούς έχουν πολύ πλούσιο υλικό με πάρα πολλά πράγματα που λένε και είπαν. Αρκετοί από αυτούς, θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα, ξέρω ότι κάποιοι δεν το είπαν καλοπροαίρετα, δεν τα είπαν καλοπροαίρετα τα πράγματα. Αρκετοί από αυτούς υπέπεσαν σε σοβαρά σφάλματα από αυτά που είπαν, σε αυτά που είπαν. Είδαμε αρχιερείς στην διάρκεια του COVID να λένε ανυπόστατα πράγματα, αθεολόγητα πράγματα. Βλέπουμε και σήμερα αρχιερείς στα θέματα της ομοφιλοφιλίας, στα θέματα του παγανισμού και της μαγείας να λένε αθεολόγητα πράγματα. Βλέπουμε μοναχούς και συνταξιούχους ιερείς τα τελευταία χρόνια να εστιάζουν την προσοχή τους συνεχώς σε οτιδήποτε κακό και σχεδόν ποτέ σε τίποτα καλό. Λες και το να αποφύγεις το κακό είναι από μόνο του αυθύπαρκτα ο σκοπός, το μέσον και ο τρόπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγει κανείς το κακό αν δεν βάλει πλήρως τον Χριστό στην καρδιά του με τη συνεργεία του Χριστού. Διότι πάρα πολύ απλά, αγαπητοί μου αδελφοί και ακροατές και ακροάτριες, όταν ο Κύριος στο βιβλίο της Αποκαλύψεως περιγράφει τα θηρία τα διάφορα, άλλο από την Άβυσσο, άλλο από τη θάλασσα κτλ., ότι έχουν πολλά κεφάλια και πολλά στέματα και πολλά διαδήματα και στόματα και τα λοιπά, συμβολίζει ένα πράγμα, ότι αν έχεις πολλά παράθυρα ανοιχτά και κλείσεις ένα, πάλι θα μπει ο αέρας, θα στο κάνει το σπίτι χάλια. Αν κλείσεις δύο, πάλι θα μπει. Αν έχεις 10 παράθυρα ανοιχτά, πρέπει να κλείσεις και τα 10 για να λες ok, δεν θα μπει ο αέρας στο σπίτι μου, δεν θα φέρει σκουπίδια, δεν θα φέρει βρωμιά. Αν έχεις ένα τέρας μπροστά σου με 10 κεφάλια και λες με ενοχλεί αυτό το τέρας, δεν θέλω να είναι μπροστά μου, θέλω να το ξεδετερώσω, κόψε ένα κεφάλι. Okay, υπάρχουν άλλα 9. Κόψε και δεύτερο. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα 8. Κόβεις 9 και μένει ένα και λες ουφ, εντάξει είμαστε. Μα αυτό το ένα θα σε δαγκώσει, θα σε σκοτώσει, θα σου κάνει ζημιά. Πρέπει να κόψεις και τα 10. Πώς θα γίνει να κόψεις και τα 10? Γίνεται να κόψουν και τα 10 κεφάλια? Ποιος είσαι ρε και θα κόψεις και 10 κεφάλια? Και αν είναι συμβολικά τα νούμερα της Αποκαλύψεως, ο διάβολος δεν θα βρει άλλα 10 να σε κάνει τη ζημιά. Καταλάβατε? Έχει γεμίσει το διαδίκτυο κυρίως με ανθρώπους οι οποίοι κατά αυτούς καλοπροαίρετα λένε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πληθώρα πληροφοριών και ώρες ατελείωτες από χρόνο, βίντεο, ομιλιών και τα λοιπά, πώς να ζούμε, πώς να καταλαβαίνουμε τούτο, πώς να καταλαβαίνουμε τ' άλλο. Και έρχεται η νεφέλη πάνω στο όρο Σταβόρ και λέει στους Αποστόλους, αυτού ακούετε, τον Χριστό θα ακούτε. Μα είναι δύσκολο τώρα το να ακούσω τον Πάτερ Ευάγγελο ή τον Μητροπολίτη Λεμεσού ή τον Γέροντα Νίκονα ή τον Πατέρα Γιώργιο από την Προβάτα ή το Σάββατον ένα το Σάββατον άλλον ή τον Πατέρα Θεόδωρο το Ζήση ή ποιοι άλλοι και αγιορείτες πατέρες που μιλάνε και τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί Ορθόδοξοι ιερείς από την Αμερική που έχουν δικά τους κανάλια και υπάρχουν και Ρουμάνοι ιερείς οι οποίοι μιλάνε, άλλοι είναι σε μοναστήρια στη Βρετανία. Τυχαίνει. Παλιά πολύ περισσότερο, τώρα πολύ ελάχιστα, μήπως σχεδόν καθόλου. Αν δεν διαπιστώσω ότι ο τίτλος και λίγο το περιεχόμενο μιας ομιλίας μπορεί εμένα να με προάγει, να με βοηθήσει να καταλάβω κάτι που δεν καταλάβαινα, αν δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω να ακούσω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα και κανένας που μπόρεσε και κατάφερε να μου δώσει πληροφορίες περισσότερες από αυτές που μου έδωσε ο Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν μου μίλησε. Και αν μαζέψω τον χρόνο που μου μίλησε, δηλαδή σε δευτερόλεπτα βάλω τι πιστεύω εγώ ότι ήταν η πληροφορία, ας πούμε, η ανταπόκριση, ας το πούμε έτσι, του Χριστού στη δική μου προσευχή, αν βάλω τον χρόνο, δεν είναι ούτε ένα λεπτό στα 55 χρόνια. Και όμως αυτό το ένα λεπτό είναι αρκετό και με βάση όλα τα βιώματα και με βάση τη γνώση, ναι, που όντως παίρνεις από την Καινή Διαθήκη, από την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι αρκετό το ένα λεπτό. Μπορεί, ας πούμε, ο Θεός να σου μίλησε 5 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα να σου βάλει στο μυαλό σου κάτι, στην καρδιά σου κάτι, να σου είπε κάτι, σου απάντησε κάτι. 5 δευτερόλεπτα. Σε 5 δευτερόλεπτα μπορείς να πεις μια φράση, για παράδειγμα. Αν αυτό έγινε 20 φορές στη ζωή ενός ανθρώπου 50 χρονών, 25-60 δευτερόλεπτα. 60 δευτερόλεπτα είναι ένα λεπτό. 20 φορές. Δεν είναι λίγες. Δεν είναι λίγες. Έτσι. Μπορεί μερικοί να λένε, είπατε από μέσα σας, τι είναι ένα λεπτό? Όχι, ένα λεπτό είναι 60 δευτερόλεπτα. 60 δευτερόλεπτα είναι 20 κομματάκια των 5 δευτερολέπτων. 20 φράσεις. 20 φορές που μπορεί ο Χριστός να σου απάντησε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το ένα λεπτό, σας πληροφορώ πολύ, αν κάποιος το ζήσει μαζί με τα βιώματα και μαζί με την γνώση από την Καινή Διαθήκη, από την Αγία Γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι πολύ πιο ανεκτίμητο από όλα τα βίντεο ολωνών των ομιλητών και των κηρύκων του θεολόγου. Αν μπορείτε να φτάσετε στο σημείο να μην έχετε ανάγκη κανέναν από αυτούς που εμφανίζονται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, αν φτάσετε στο σημείο να μην έχετε ανάγκη κανέναν, πνευματικά εννοώ, έτσι, ανάγκη κανέναν από αυτούς που μιλάνε, γιατί σας διδάσκει ο Χριστός, τότε νομίζω ότι έχει συντελεστεί το μεγαλύτερο θαύμα της πνευματικής αναστάσεως του ανθρώπου και πραγματοποιείται η επιθυμία του Θεού Πατέρα, πραγματοποιείται αυτό που ο Θεός Πατήρ είπε πάνω στο όρο Σταβόρ στους τρεις Αποστόλους: αυτόν θα ακούτε. Όταν στην περίοδο του COVID γίνονταν πολλές συζητήσεις από πάρα πολλούς και ευρέθηκε η στιγμή που ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που λέγανε πως αυτό που ζούσαμε εκείνη την εποχή είχε προϋποθεί από κάποιους γέροντες, γερόντισες, από αγίους ανθρώπους κτλ. Έλεγε ο καθένας την εμπειρία του. Σε κάποια φάση, επειδή έχουμε και ένα έχουμε ένα πειρακτικό στυλ στην ομιλία μας εμείς μερικοί, λοιπόν, λέω, ωραία τα λένε όλοι αυτοί οι γεροντάδες και γνωστοί και άγνωστοι και οι Άγιοι, αλλά τώρα που τα πράγματα έχουν γίνει σοκαριστικά, διότι το να σου λέει η εκκλησία σου δεν θα πας να κάνεις εσπερινό, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό, έτσι, με την άσχημη την έννοια. Νομίζω ότι δεν έχουν αντιληφθεί οι αρχιερείς μας ότι θα πρέπει να ζητήσουν με δάκρυα συγγνώμη από τον Θεό για αυτό που αποφάσισαν. Δεν νομίζω ότι το έχουν καταλάβει. Και μακάρι πριν φύγουν από τη ζωή να το καταλάβουν. Λοιπόν, όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο να σου λέει η δική σου η εκκλησία, δεν θα πας να κάνεις εσπερινό. Δεν λέμε να ανοίξει την εκκλησία, δεν πάμε να ανοίξει η εκκλησία να μπει κόσμος. Εσύ δεν θα πας να κάνεις εσπερινό. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και οι εντάσεις ήταν απίστευτες, έτσι. Τα συναισθήματα ήταν απίστευτα στον κόσμο της εκκλησίας, στους ανθρώπους. Και ξεσπάθησαν μερικοί και τα προείπε ο Άγιος και εκείνος ο Άγιος δεν είπε και ο προφήτης τάπη και ο γέροντας είπε εκείνο και ο γέροντας είπε τ' άλλο και τους λέω, λοιπόν, ωραία, λέω, και πού είναι αυτοί οι γέροντες τώρα. Τώρα τους έχουμε ανάγκη. Ένας ασκητής, λέει, είπε πάνω από το βουνό ότι θα γίνει τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Λέω, το ζόρι, λέω, δεν είπα το ζόρι, είπα κάτι πιο χυδαίο, αλλά δεν θέλω να το πω τώρα. Το ζόρι, λέω, το τρώω εγώ. Εγώ, δηλαδή, με ποια έννοια εγώ. Ο ιερεύς της ενορίας. Εγώ εκπροσωπούσα εκείνη την ώρα τους ιερείς των ενοριών. Εμείς που ερχόμαστε σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Και από τη μία έχουμε τον κόσμο, ο οποίος ο μισός μας έλεγε ότι εμείς σκοτώνουμε τον κόσμο, εμείς σκοτώνουμε τους ανθρώπους. Ο άλλος μισός μας έβριζε γιατί δεν πήραμε τις χατζάρες να πάρουμε τα κεφάλια των αρχιερέων. Και είχαμε και τους αρχιερείς μας που μας λέγανε δεν θα πάτε στην εκκλησία να κάνετε εσπερινό. Δηλαδή, να γελάς ήταν, έτσι. Να γελάς, να κλαις, δεν ήξερες τι να κάνεις. Λες να τους γράψω όλους τώρα στα παλιά με τα παπούτσια. Και τους μεν που με βρίζουν ότι εγώ σκοτώνω τον κόσμο, και τους άλλους που με βρίζουν γιατί δεν παίρνουν τα κεφάλια των αρχιερέων μου, και τους αρχιερείς που με λένε να μην πάω να κάνω εσπερινό. Να τους γράψω όλους τα παλιά στα παπούτσια. Τέτοια ήταν η κατάσταση. Για πολλούς ιερείς όχι. Πολλοί ήταν εφησυχασμένοι. Πακόη, θα συμπληρώσει το πνεύμα του Άγιον. Τι είναι αυτό το πνεύμα του Άγιον, το έχουμε κάνει λάστιχο. Το έχουμε τεντώσει από εδώ, το έχουμε τεντώσει από εκεί. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Και έχουμε, λοιπόν, είχαμε αυτήν την κατάσταση τότε, όπου βγήκαν και είπαν, και τους λέω, πού είναι αυτοί οι γέροντες, πού είναι αυτές οι γερόντισες, αυτοί οι ασκητές, τι βάζει ο ασκητής έναν επισκέπτη του να πάει να πει έναν άλλον, να πάει να πει έναν άλλον και να πάει να πει έναν άλλον, ο οποίος έχει κανάλι στο YouTube να μας πει ότι ένας γέροντας ασκητής είπε ένα φίλο μου, του φίλου μου, κατέβα από το βουνό και μίλα. Έλα στην πλατεία Αριστοτέλους και πες είμαι αυτό και ο Θεός μου είπε να σας πω αυτό. Τι είπα εγώ στο ένα, στον άλλον, στον τρίτο, στον τέταρτο, να πάω να γράψει ένα στο YouTube. Και κάθονταν σαν τι να πω τώρα, δεν τους προσβάλλω τους ανθρώπους. Σαν τετράποδα. Έτσι αυτό, το είπε ο γέρον. Ποιος γέρον το είπε. Γιατί δεν ήταν το πει σε μένα ο γέρον. Ο Θεός του το είπε. Γιατί δεν μου δίνει κάτι με άνθος. Το ενδέκατο να μου δώσει. Πού είναι αυτοί οι Άγιοι τώρα? Πουθενά. Και έλεγα λοιπόν αυτή τη διήγηση σε κάποιον και του λέω έτσι και έτσι. Έγινε αυτό και αυτό. Και μου λέει, αυτοί οι Άγιοι, λέει, που όντως μίλησαν για αυτά τα πράγματα και οι φωτισμένοι

0: κοιτούσαμε τον Άγιο Παΐσιο στο στόμα, κοιτούσαμε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη τι θα πει στο στόμα, κοιτούσαμε τον πατέρα Ιωάν τον Καλαΐδη τι θα πει στο στόμα, κοιτούσαμε τον Φιλόθωτο Ζερβάκο τι θα πει στο στόμα. Δεν είναι έτσι. Εδώ στη δίκη της μεταμορφώσεως λέει ξεκάθαρα ο Θεός Πατήρ της Αποστόλου: αυτού ακούετε, το γιο μου θα ακούτε. Τα συμπληρώματα, γιατί τα λόγια των υπολείπων συμπληρώματα είναι, επεξηγήσεις, ούτε καν συμπληρώματα δεν είναι, επεξηγήσεις είναι σε αυτά που ο Θεός έχει να μας πει, είναι αυτό. Αν το βλέπαμε έτσι, αυτή τη στιγμή θα είχαμε κι άλλο Παΐσιο, κι άλλο Πορφύριο, κι άλλο Ιάκωβο, κι άλλον Άγιο Καλλίνικο Μητροπολίτη Εδέσης, κι άλλες γερόντισες γαλακτίες και ούτω καθεξής, κι άλλη Σοφία της Κλεισούρας. Θα τους είχαμε ξανά, άλλους, με άλλα ονόματα. Τώρα δεν έχουμε κανένα. Γιατί ο κόσμος το είχε χαμένο και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κοιτούσαμε το γέροντα στο στόμα. Τίποτα άλλο. Είχαμε σταματήσει να κοιτάμε προς την κατεύθυνση του Κυρίου και κοιτούσαμε το γέροντα στο στόμα. Τι θα πει, τι θα ψηλήσει, θα βήξει, θα βήξει, θα φτερνιστεί, θα φτερνιστεί. Α, φτερνίστηκε ο γέροντας. Ευλογία. Πάω κοντά, κολλήσει τίποτα. Να γιάσω κι εγώ. Και εδώ ξεκάθαρα στη διήγηση λέει ο Θεός Πατήρ: αυτόν θα ακούτε, τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει και μου πει: παιδί μου, είναι η ώρα να γνωρίσω στη ζωή σου, να βάλω στη ζωή σου έναν δικό μου φωτισμένο άνθρωπο, κάτσε δίπλα του. Όταν το πει με τον τρόπο που θα γίνει, γιατί καταλαβαίνει ο άνθρωπος όταν κάτι είναι εκ Θεού, έχοντας κάποια εμπειρία, τότε ναι. Αλλά και πάλι η πράξη αυτή, το να κάτσω δίπλα σε κάποιον, είναι για τη δόξα του Θεού το κάνω. Αλλά πάλι τον Χριστό θα ακούω. Εντάξει. Θα μπορούσαμε ώρες να μιλάμε. Αλλά αυτά είναι τα βασικά στοιχεία σε δύο εκπομπές που μπορέσαμε να πούμε για το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αυτού ακούετε. Και αν 20 φορές στη ζωή σας, από 5 δευτερόλεπτα την κάθε φορά, σας μιλήσει ο Θεός, αυτό να κρατήσετε. Πάνω εκεί να χτίσετε τη ζωή σας, να αγαπήσετε τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλη σας την ψυχή. Είναι ένας αγώνας αυτός. Δεν ολοκληρώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Να συνεχίσετε συνέχεια να παρακαλάτε τον Κύριο. Αυτός είναι η αρχή, αυτός είναι το τέλος, αυτός είναι το μέσο, ο δρόμος, ο σκοπός και ο τρόπος. Καλό σας βράδυ. Ήτανε στα 168 FM, μια ακόμα βραδινή παρέα, το μόνο στην περιοχή ραδιόφωνο εκκλησιαστικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδαλητής Κερεντίνης. Και στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδαλητής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: κρατομέγα ελεός διόμεθά σου επάκουσον και ελεήσον.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοίκων και παρεπιδημούντων, των πολυτάφτων ορειτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και υπερπάντων των προπασίων πατέρων κατελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντά

0: Δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη. Αναμαρτήτως φυλαχθεί να ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Πληρώσομαι την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρός του
0: Άγγελων ειρήνης πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών,

την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτού.

όσοι θέλετε πόντες κατοπάστηκε μέσα στις ενεργείες διαβολικής και δολισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας σου λογημένο και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και στους αιώνας των

0: είναι απλή στο δήλωση του Δέσπα Κατερή, μα εν ειρήνη, ότι ήταν θέμα του στηριώσει ότι είμαστε πρόσωπο πάνω των λαών φω αποκάλυψη εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ισα. Ενώπισε την δέη σύνημα εντελειθία σου εις άκους όλων με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεσες κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάρει ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσιν εις γήν την ζωήν.
2: Επέτρεψα το ψωτά σκύρα σου, η ψυχή μου ω διάνυκοση. Τα χείλησα το ψωμί, κύριε, εξέγινε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το ψωμό σου, απέδω και ομοιώθησου με στι καταβαίνου σου μισπάνια. Από το στόνο που ήσουν το πρωί, το έλεγχο σου, την ψυχή τη αγνώρι σου, μου φύγει, όταν εκπορεύσου με, ότι προσέγγει για την ψυχή μου. Εξέλθουμε στον εχθρό μου, κύριε, το σέκατε φυγό, δεν τα ξέρω, το μη το θέλημά σου, ότι σύγει ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το άγαθα ότι μη σημαίνει ευθεία είναι και το όνομα όσο Κύριος ζήσεις με. Έντε δικαιοσύνη σου εξάρξεις εκδίψεως του ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις μάμνας τους πλήγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου πηγή.

Ελέησον με ο Θεός κατά τον έλεο σου και κατά τον πλήθο των ηκτριμών σου εξάλλου το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε σου και από τι αμαρτίε σου καθαρίζουμε. Ό,τι την ανομία μου επιδημούν σου και η αμαρτία μου ενωπιώνουμε στην διαπαντό. Σύμφωνο ήμαρτων και των πορεών ενωπίων σου επίλυσα όπω αν δικαιωθεί σε τη σου και νικήσει σε το κρίνε θέσαι. Η δούκα με ανομίε είναι και ένα αμαρτίε έχει στη σέβε η δίκτυ μου. Η δούκα αλήθεια είναι κάρτισα στα άκρα και τα κρίκια τη σοφία σου εγγύλω άνθρωπο. Ραντιείς με εξόμε και καθαρισίσομε, πλημείς με και υπέρθειο να ευχανθήσομε. Ακουτείς μια καλία σε κέντρωση, αγαλιάσου με ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπο σου από τον αμαρτιόμον και πόσα στα σαμονίκια σου να εξάγουσο. Καρδίνια καθαρά αφήσον ευρύ ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντρωσον είναι σε εγκάτους μου. Μία απορρίψη με από τον πρόσωπο σου και το πνεύμα σου του Άγιο, μία μπερέλησα παιδί. Όλος και την αγαλία σε τους οφειλήνους και πνεύμα με τον ελληνικό συντήσιο όμεν. Λάστα όμως θα στον τους και σε εμείς επισέλη στρέφουσι. Είσαι με ξεμάμα ο Θεός της οφειλίας μου. Αγαλιάξε την γλώσσα του και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γίνει και να εσύ σου. Ότι ή θέλεις ασθησία να το κάνω, ορκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταθυνωμένη ο Θεός σου και σου δενώσει. Αγάθιο μου Κύριε και την καρδία σου θυσιών και υποδοθήτωτα του Ιερουσαλήμ. Ποτέ ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αλλά το άρκελο ορκαυτώματα, ποτέ ανήσουσιν επί το θυσιαστικιόν σου μόσου.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούν και παρεπιδημούνται την πολιτά αυτών ορειτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

0: Χωρίς την ευρέ.
1: Χωρίς ευρέτη και η ομοίδια και η ομπνευμένη ως Κύριος. Καταμείνεις και κοιμεθά και ψυχώς επανελήσω Κύρια και κατησμόνεν εστίξεις η πόλη και το φωτίσου Μαρία καθόν.

0: Ενώθεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούν και παρεπιδημούν την πολιτάφτη των ορειτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της

0: Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Πέντε ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία, πρόεδρος της σπουδής πόλης Ελισάβετ και σχεδίας του Νίκου Ζεχαρίου και σπάσο την Ελισάβετ, και γέννητος Νίκου Ζεχαρίου τον σπασμό της Μαρίας, έσκυρες το βρέφος στην δικηλία αυτής, και πλήση πέμπτους Αγίου Ελισάβετ και φωνή σε φωνή μεγάλη και είπε, «Γιμές η γυναίκης και λογιμός ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο, να έρθει μη το Κύριο μου πρόσμε, δεν τόρκος και το φωτή το σπασμό σου στα ότα μου, εσκείς το έργο σου να καλιάσει την κοιλία μου και μακριά πιστεύσω ότι ας κοιλίου σου λέει μέσα αυτή η παρά Κυρίου». Και είπε Μαρία, μεγάλη ψυχή του Κύριου και γράψε το πνεύμα από το Θεό το σωτήρι μου, ότι επίσης τους αυτού που τρέχω από την μακριά σου με πάση γενναία, ότι επίσης μεγάλη δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, έμεινε Μαριά μου σε αυτούς οι μέστρες και επέστρεψε.

και ευλόγιο στην κληρονομία σου, έπιση του κόσμου στην αλληλική κρίμη, έψω και έρθει στον ορθό και κατάψουν εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείς πανακράντες, πίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τίμιου και Ζωοποιού Σταυρού, προσιτούνε πριν η δυνάμει να συμμετοικήσει του Τίμιου δόξου πρόφητου πρόδομο της του Ιωάννου, τη δόξη και πανεφήμωνα προσθέτων των δόξων καλήκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων, πατέρων ημών, των γιο δικαίων θεπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του οσίου πατρός ημών Μαξίμου, του ομολογητού ούτη, μετάδεση του λειψάνου αυτού ερωτάζομαι και πάνω σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολυέλε Κύριε.

Και σαν κούστα στον ύπνο σπαθέ.

0: Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος Ελέησου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος Ελέησου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος Ελέησου ημάς. Δόξα να μείνει η Υιού και Αγίω Πνεύμα και νύν και αλήθεια εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεάς Ελέησου ημάς, Κυρίε λάσσι και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησου τες αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε Κυρίες τες ασθενείες ημών. Έλεγε λοιπόν ο λαός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρίν και Υιούν και Αγίων Πνεύματι. Κυρίε και αλήθεια εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτε λιγομένη σου να είναι εις Αγίας σύντο το όνομά σου, ευθέπει βασίλεια σου και η φύγητο το θέλημά σου σε ουράνο το χέρι της γης. Άρα το λίγο να είναι πίσω η αγώση και η σήμερα και άφεση μήνω από την κλίματα ημώνος και η φύσα από την γέννα που σου φυλέτης ημών. Και μη είσαι ένης ημάς της πειράς σου μόνο, αλλά είσαι ημάς αυτό το πολύ.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη τάφτου, τη Ιερά Μητροπόλη τάφτου και το γέννη, παντί εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Την ημιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτησον Σεραφείμ και να διαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνα.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, σε ελπίση μόν δόξα.
1: Δόξα και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νίκαια ή και στους αιώνας. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Τρώτο το θερμό των προθέσεων των αυτομαθητών και αποστόλων Χριστό, αληθινό Θεό ημών, τη πρίση Παναχράδου και Παναμού Μαγία Αυτομητρό, η δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ού την πρόδεν ερωτάζουν, προ την τιμίου πολύ δυνάμει να σώνει την τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου του Ιωάννου, δώσει και πανεφήμων αποστόλων, δόξου καλήκων μαρτύρων, των Οσίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, λέγεται και ο Θεπατέρων Ιακήμ και Άνη και του Οσίου Πατρό ημών Μαξίμου, το ομολογητού. Ούτε μητάδες του Λιψάνου ερωτάζουν και πάνω των Αγίων, ελέξου σε εμάς ο καθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό ξημέρωμα.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή Σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή Σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός Σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτι μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυων παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ ενωδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν Σου. Χάρισέ μη την χάριν Σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν Σου, συναρρύθμισον με της προβάτης της εκλεκτής Σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων Σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός Σου και πάντων Σου των Αγίων. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Λέει μια ερώτηση, παιδιά, εδώ. Όταν δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των συζύγων και των παιδιών και αρχίζουν καυγάδες μέσα στο σπίτι, τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να γίνεται διάλογος ήρεμος? Αφού δεν υπάρχει διάλογος, πώς θα γίνει ήρεμος?

0: Ακούω τόσα πράγματα που δεν ξέρω κι εγώ τι, τι θα πει κανείς. Και από τη μια βλέπει κανείς αυτήν όλη την ευαισθησία να τσακώνονται οι άνθρωποι τόσο εύκολα και λέει κανείς, ρε παιδί μας, μα τι παθαίνουμε και τσακωνόμαστε όλη μέρα. Λες και κάτι δεν λειτουργεί σωστά δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά βλέπει κανείς και ανθρώπους πράους και ταπεινούς και ήσυχους ανθρώπους. Και καταλαβαίνει κανείς και για ποια αιτία έχουμε τελικά όλους αυτούς τους καυγάδες μες στα σπίτια μας. Και τι πρέπει να κάνει κάποιος άνθρωπος? Τι πρέπει να κάνει κάποιος άνθρωπος? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, παιδιά, αυτό. Λέει στο γεροντικό ένα ωραίο περιστατικό, το είπαμε και άλλες φορές, ότι δύο μοναχοί έζησαν μαζί όλα τα χρόνια της ζωής τους, ασκητές, ερημίτες, στον ίδιο χώρο. Και είπαν προς το τέλος της ζωής τους, όταν μεγάλωσαν, ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο τσακώνονται. Εμείς έχουμε 70-80 χρόνια που είμαστε μαζί. Δεν τσακωθήκαμε καμιά φορά. Να τσακωθούμε για μια φορά. Να δούμε τι είναι το πράγμα που κάνουν οι άνθρωποι και τσακώνονται. Λέει ο ένας, και πώς θα τσακωθούμε? Ο άλλος ήταν λίγο πιο, ας πούμε, μπασμένος σε αυτά τα πράγματα. Λέει, να, θα σου πω τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το σταμνί που πίνουμε νερό, θα το βάλουμε στη μέση, ένα μεταξύ εμένα και σένα, και θα πούμε, ο ένας θα λέει, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Ο άλλος θα λέει, όχι, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Εσύ θα λέει, όχι, αυτό είναι δικό μου, και θα τσακωθούμε στο τέλος. Το κάνουμε. Το βάλα το σταμνί στη μέση, άρχισε ο ένας, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Λέει ο άλλος, όχι, αυτό είναι δικό μου. Το λέει, αφού δικό σου, πάρτο. Και λέει το γεροντικό, και δεν ειδηνήθησα να φιλονικήσω. Δηλαδή και να ήθελα, δεν μπορούσαν να φιλονικήσουν οι άνθρωποι. Και από την άλλη βλέπει κανείς ανθρώπους που έχουν τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό τους, το έχουν. Δεν τους λείπει τίποτα. Κατοικούν μέσα σε παλάτια. Έχουν χρήματα. Έχουν ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, υλικό βέβαια. Και τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται κανείς να είναι ευτυχισμένος. Και τους τρώνε τα ρούχα τους. Τσακώνονται. Χωρίς λόγο. Τσακώνονται χωρίς λόγο, πραγματικά χωρίς λόγο. Εντάξει, κάποιο λόγος υπάρχει, δεν είναι τρελοί άνθρωποι, αλλά διαρωτάται κανείς, ας πούμε, πώς έχουν όρεξη για τα πράγματα όλα, να καυγαδίζουν συνέχεια. Και το πιο τραγικό από όλα είναι όταν έχουν παιδιά. Εκεί είναι η τραγωδία, αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα, πραγματικό έγκλημα στις ψυχές των παιδιών, όταν οι γονείς τσακώνονται. Και ας μην νομίσουν ότι όσοι από εσάς είστε γονείς, ότι αν τσακώνεστε μες στην κρεβατοκάμαρα σας, τα παιδιά δεν θα το πάρουν είδηση. Οι μικροί όλα τα καταλαβαίνουν. Όλα τα καταλαβαίνουν. Έχουν διαίσθηση τα παιδιά. Και καταλαβαίνουν πότε οι γονείς είναι ειρηνικοί και πότε είναι σε φιλονικία. Και οπωσδήποτε τραυματίζονται και ταλαιπωρούνται και αυτά τα παιδικά τραύματα τους συνοδεύουν μετά σε όλη τους τη ζωή. Χρειάζεται μεγάλη πνευματική έτσι κατάσταση για να θεραπευθούν τα τραύματα τα οποία φέρνουμε στις ψυχές των παιδιών μας. Μεγάλη πνευματική κατάσταση των παιδιών. Διαφορετικά τα παιδικά τραύματα θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Και είναι πράγματι σαν να παίρνεις ένα μαχαίρι και τον πεις μες στην καρδιά των παιδιών σου. Θα μου πεις, α, τι να κάνουμε κι εμείς, είμαστε μεγάλοι, έχουμε τα δικά μας βάσανα. Αλλά όταν έχουμε και παιδιά σπίτι μας, αλλά και πέραν των παιδιών, αλλά ιδίως όταν έχουμε παιδιά σπίτι μας, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να καταλάβουμε ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, ανήκουμε στα παιδιά μας. Και πρέπει να κάνουμε τα παιδιά μας να έχουν ειρήνη στη ψυχή τους και να είναι ευλογημένα και να είναι γεμάτα χαρά και ευτυχία. Και δεν θα τους προσφέρουμε ευτυχία με το να τους δώσουμε υλικά πράγματα, αλλά με το να είναι αγαπημένοι οι γονείς. Ένα σπίτι που είναι οι γονείς αγαπημένοι, όλα θα εξελιχθούν καλά. Ένα σπίτι το οποίο οι γονείς τσακώνονται, όλα θα εξελιχθούν κακά και άσχημα. Είναι σαν το γλυκό κρασί που βάζεις μια μπουκάλα ξύδι μέσα και είναι ξύδι ολόκληρο μετά. Είναι τέχνη, παιδιά, είναι μεγάλη τέχνη το να είσαι άνθρωπος ειρήνης, μεγάλη τέχνη. Και βέβαια και μεγάλος αγώνας, διότι το να είσαι ειρηνικός άνθρωπος σημαίνει ότι είσαι ταπεινός. Μπορείς να δεχθείς τον αδελφό σου όπως είναι, μπορείς να ανεχθείς τις ιδιορυθμίες του, τις ιδιοτροπίες του, την απόρρεψη σου από τον άλλον άνθρωπο, το να σε αμφισβητήσει, το να έχει άλλη γνώμη, το να έχει άλλη ιδέα. Το δέχεσαι. Ο ταπεινός άνθρωπος το δέχεται αυτό το πράγμα. Ο υπερήφανος άνθρωπος που έχει αρρώστιες ψυχικές και πνευματικές, αυτός ο άνθρωπος δεν δέχεται ούτε αμφισβήτηση, ούτε απόρριψη, ούτε ξέρω εγώ, τίποτα δεν δέχεται. Θέλει να επιβάλλει το δικό του. Δεν σου δίδει καν το δικαίωμα να έχεις δική σου άποψη, δική σου γνώμη. Εάν δεν έχεις τη δική του γνώμη και είσαι ταυτισμένος απόλυτα μαζί του, δεν αναπαύεται και δεν αισθάνεται ικανοποιημένος και τακτοποιημένος. Καταλαβαίνετε όμως ότι δυστυχώς αυτό σήμερα ιδιαίτερα είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο και μας δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε μέσα μας και στα σπίτια μας και όλα τα επακόλουθα, τα οποία είναι τραγικά και οδυνηρά και τραυματικά. Πώς διορθώνεται τώρα αυτή η κατάσταση? Εάν ο άνθρωπος μάθει να ζει πνευματικά και εντοπίσει τα μικρότητές του και τα λατώματά του, τότε πραγματικά σιγά σιγά μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί ο άνθρωπος, παιδιά. Ο άνθρωπος γι' αυτό είναι άνθρωπος και έχει την δυνατότητα και την ευχέρεια να γίνει πολύ καλύτερος με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία του Θεού και με την πνευματική εργασία την οποία θα κάνει στον εαυτό του. Γι' αυτό έλεγε και ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος ότι είναι απαραίτητο σε όλους μας η ύπαρξη ενός πνευματικού πατρός, αλλά ιδιαίτερα στους εγγάμους είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας που να παρακολουθά και να επισημαίνει στον κάθε ένα από μας τα λάθη του, τις ελλείψεις του, τις ιδιορυθμίες του και τις παραβάσεις οι οποίες κάνουν απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και όποιος θέλει να διορθωθεί, μπορεί να διορθωθεί, αν θέλει. Και άμα δεν θέλει, δεν μπορεί να γίνει και τίποτα. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν αλλάζει τίποτα. Πάντως, να σας πω ότι εγώ απελπίστηκα. Συγγνώμη που το λέω αυτή τη φράση. Αλλά πολλές φορές έτσι τελευταία ιδίως διερωτάσαι, ας πούμε, λες, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Δεν αλλάζομαι, δεν συνδέομαι, δεν μιλούμε λόγω τους μεγάλους ανθρώπους, γιατί είναι μεγάλοι που έχουν αυτό το πρόβλημα. Πώς δεν συγκινούνται από τα τραύματα των παιδιών τους, ρε παιδί μου. Μου κάνουν εντύπωση, ξέρετε. Πώς δεν συγκινούνται οι γονείς από τα τραύματα των παιδιών τους, και οι μεγάλοι άνθρωποι κάνουν τέτοιες σκηνές μες στο σπίτι τους που τραυματίζουν τα παιδιά τους και δεν το καταλαβαίνουν μετά. Λες καλά, τόσους πολύ συνεγωισμούς πάνω μας που δεν βλέπουμε ούτε τη μύτη μας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Θεός να μας φυλάει, πραγματικά ο Θεός να μας φυλάει. Είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουμε κι εμείς. Στο μοναχισμό το ζει κανείς και αυτό το πράγμα κάπως με τον παρόμοιο τρόπο που το ζει στην οικογένεια. Αλλά εκεί είναι η πνευματική εργασία. Είναι η παιδαγωγική μέθοδος της ασκητικής ζωής των πατέρων μας. Που δύο πράγματα θα συμβούν. Ή θα διορθωθείς ή θα φεταχθεί να φύγεις. Δεν μπορείς να μείνεις εάν δεν διορθωθείς. Υπάρχει τέτοια πνευματική διεργασία στα πάθη μας και στους εγωισμούς μας, που για να μείνεις πρέπει να τακτοποιήσεις τον εαυτό σου. Και μέσα στο γάμο ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμάζεται, και καλό είναι τα παιδιά μας να τα ετοιμάζουμε για τη σωστή αγωγή του γάμου και να τα ετοιμάζουμε να αποκτούν μέσα στην ψυχή τους ταπείνωση, ανεκτικότητα, αγάπη, υπομονή, καρτερία, σεβασμό στον άλλον άνθρωπο, υποχώρηση μπροστά στους αδερφούς τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν το γάμο τους και την οικογένειά τους, και αν μη τι άλλο να ζήσουν και αυτοί καλά. Διότι όταν υπάρχει μια τέτοια εντεταμένη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, τότε και η ζωή δική τους πάει στραβά και ανάποδα. Ας πούμε εδώ το ερώτημα λέει, τι κάνουμε εμείς? Δεν ξέρω ποιοι εμείς είναι, παιδί είναι αυτό που το έγραψε, σύζυγος είναι, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, μπορεί να πάρουμε, αν είμαστε λίγο μεγάλοι στην ηλικία, μπορεί να κάτσουμε να μιλήσουμε με ένα από τους δύο γονείς ή και με τους δύο μαζί και να τους πούμε ότι δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν μας αρέσει αυτό που γίνεται στο σπίτι μας. Μήπως και καταλάβουν τι συμβαίνει. Και αν είναι και παιδί μας ακόμα, και σε αυτό το παιδάκι να εξηγήσουμε ότι δεν είναι όμορφο πράγμα να δημιουργείται ένταση μέσα στο σπίτι. Και αν δεν καταλαβαίνει και αν δεν υπάρχει έδαφος, τότε μπορεί να προσευχηθούμε με πάρα πολύ θέρμη ψυχής και με πόνο και με πολύ αγάπη, για να διορθώσει ο Θεός αυτά που δεν μπορούμε να διορθώσουμε εμείς οι άνθρωποι. Και η προσευχή πράγματι, να ξέρετε, λειτουργεί σαν πυροσβεστήρας. Εκεί που βλέπεις να ανάβει μια φωτιά και πάει να τα κάψει όλα, ένας να βρεθεί να προσευχηθεί, τότε τα πάντα αλλάζουν. Θυμάμαι κι εγώ όταν ήμασταν στη μονίβα το πεδίο, που είχαμε πολλούς πειρασμούς και πολλές δυσκολίες πριν γίνει το μοναστήρι Κοινόβιο, που ήταν ακόμα ιδιόρυθμο και ήταν μέσα διάφορες σπήρες ανθρώπων κακοποιών, οι οποίοι δεν ήταν μοναχοί. Ήταν μια παράξενη κατάσταση. Ήταν αρχαιοκάπηλοι, λαθρέμποροι, και βρεθήκαμε εμείς εκεί μέσα σε αυτήν την καταιγίδα όλοι. Και ξεσπούσαν τέτοιες καταιγίδες φωτιάς, δηλαδή πυρκαγιές μεγάλες, που έλεγαμε ότι τώρα θα τα διαλύσουν όλα, θα καούν τα πάντα. Και ένας αδερφός να βρισκόταν, ο οποίος μπορούσε να προσευχηθεί και να παρακαλέσει τον Θεό να ξεπεραστεί η δυσκολία, πράγματι έβλεπες ότι σαν ένας πυροσβεστήρας από τον ουρανό έσβηνε όλα τα υπόλοιπα. Προσευχή μας χρειάζεται, προσευχή μας χρειάζεται. Η προσευχή είναι μεγάλη δύναμη, είναι μεγάλη ευλογία. Όχι γιατί την έχουμε εμείς αυτή τη δύναμη, αλλά διότι επικαλούμαστε τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός έχει την δύναμη να σβήνει τις φωτιές του πειρασμού και τις δυσκολίες που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Λυπούμε πολλές φορές που βλέπω ότι όταν πεις σε έναν άνθρωπο, σου λέει τι θα κάνω πάτερ, και το απαντήσεις προσευχή να κάνεις, δεν το θεωρεί σημαντικό. Σου λέει εντάξει η προσευχή, αλλά τι άλλο να κάνω. Μα αν κάνεις προσευχή, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο πλέον. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνεις. Όταν προσευχηθείς, έκαμες τα πάντα. Ενώ τα άλλα τα ανθρώπινα, το να πάει να γίνεις μεσολαβητής, να εξηγήσεις, να συνοηθείς, να κάνεις το έναν το άλλο, αυτό μπορεί να βγει και λάθος. Ενώ όταν προσευχηθείς με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την δύναμη και με όλη σου την αγάπη και τον πόνο, τότε πραγματικά δεν χρειάζεται κανείς τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα θα κυλήσουν από μόνα τους. Γι' αυτό όταν έχουμε δυσκολίες στα σπίτια μας και με τα παιδιά μας και με τους συζύγους μας και με τις συναδέλφους μας και με όλους όσους είναι γύρω μας, να προσευχόμαστε. Η προσευχή φέρνει γαλήνη και ειρήνη στις ψυχές των ανθρώπων. Και δάσκαλοι να είμαστε και προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, στους μαθητές μας, να δείτε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Θα ανοίξει ένας δρόμος, θα ανοίξει μια διέξοδος. Δεν θα χαθεί η προσευχή που κάνει ο άνθρωπος. Και ένα Κύριε ελέησον να πεις για έναν αδελφό σου, να ξέρεις ότι αυτό δεν πάει χαμένο. Ο Θεός το πήρε και θα έρθει η ώρα που θα το αξιοποιήσει και θα το χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό λοιπόν όταν μέσα στο σπίτι μας υπάρχει μεγάλη δυσκολία και ανθρωπίνως δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, είτε διότι και εμείς δεν μπορούμε να ρίξουμε γέφυρες ο ένας τον άλλο, είτε διότι τα πράγματα είναι σε πόλωση και δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης, είτε ακόμα διότι υπάρχει και ασθένεια ψυχική, νευρολογική, εγκεφαλική, ψυχιατρική, όπως είναι κανείς ασθενή και πνευματική, τότε η προσευχή μας φέρνει ειρήνη και γίνεται το έλεος του Θεού μέσα στην κοινότητα εκείνη στην οποία βρισκόμαστε και βοηθά ο Θεός και γίνεται χάρις και έλεος στις καρδιές των ανθρώπων. Πάντως δεν ξέρω πώς αισθάνονται οι άνθρωποι που δεν προσεύχονται, αλλά καμιά φορά λέω στον εαυτό μου ότι εάν δεν προσευχόμουν έστω όπως μπορώ, αυτό το λίγο που ξέρω να κάνω, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να σταθώ μπροστά στις διάφορες περιπέτειες της ζωής μας που είναι ανά πάσα στιγμή μπροστά μας, ακόμα και μπροστά στα διεθνή γεγονότα. Βλέπετε, μας έπιασε όλους ο φόβος και ο τρόμος τώρα του κορονοϊού, ή ξέρω εγώ των Τούρκων, ή των πώς λέγονται αυτά, των αστέγων, των μεταναστών. Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο δικαιολογείται μια ανησυχία, λες τι θα γίνει, πού θα πάει αυτό το πράγμα, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα προχωρήσει, τι διαστάσεις θα έχει, τι καταλήξεις θα έχει, σίγουρα. Αλλά εάν δεν ξέρεις να προσευχηθείς για όλα αυτά τα πράγματα, πού να κουμπήσεις, σε ποια είναι απελπισία, χάνεσαι μέσα στο πέλαγος της απελπισίας. Και τότε σε βυθίζει η κατάθλιψη και η απόγνωση και η αποθάρρυνση. Και είσαι σαν ένας άνθρωπος που κολλημά μέσα στο σκοτάδι και δεν έχει από πού να πιαστεί και από πού να ελπίσει. Είναι τραγικό να αισθάνεσαι τόση δυστυχία και να μην αισθάνεσαι μια ραχτίδα φωτός περιγοριάς στον ορίζοντα της ζωής σου. Λέει μια άλλη ερώτηση. Εντωμεταξύ, όπως είπαμε και την άλλη φορά, θέλετε κάτι να ρωτάτε πάνω σε αυτά τα οποία είπαμε, σηκώστε το χέρι σας. Χέρι είναι κοινό. Άντε Μαρίνο.
1: Γιώργο, δεν είσαι σχετικά με το κάπου αναγράφεται στους ψαλμούς μου ζω «Εταράχθην από οφθαλμό οφθαλμός μου, εταράχθην από θυμό οφθαλμός μου».
0: Ναι.
1: Και το άλλο, βλέπουμε γέροντες να επιτιμούν έτσι και υποτακτικούς και αυτά όλα, αλλά μέσα τους να νιώθουν γαλήνη, να μην ταράσσονται. Δεν είναι αντιφατικά το τα δύο?
0: Όχι, δεν είναι αντιφατικά. Διότι το πάθος είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Όταν παιδαγωγικά κάποιος γέροντας ή ένας γονιός ή ένας διδάσκαλος παιδαγωγικά συμπεριφέρεται με έναν άρφα τρόπο και όχι εμπαθώς αλλά με παιδαγωγία χωρίς καμιά εμπάθεια, τότε δεν γίνεται κανένα κακό και βγαίνει και ωφέλεια. Εάν με εμπάθεια συμπεριφερθούμε στον αδερφό, τότε εκεί γίνεται λάθος. Οι πατέρες αυτοί οι οποίοι λες Γιαννάκη και τους οποίους γνωρίσαμε όλοι μας μπορούσαν να επιπλήξουν και να επιτιμήσουν, αλλά παιδαγωγικά, σαν γιατροί, όπως ένας γιατρός που μπορεί να βάλει το μαχαίρι στον άρρωστο, το κάνει για να τον θεραπεύσει, τον κάνει για να τον σκοτώσει. Και ένας άλλος μπορεί να τον πήξει το μαχαίρι, αλλά δεν τον πήξει για να τον θεραπεύσει, το έμπηξε για να τον σκοτώσει. Και ο ένας μαχαίριν έβαλε και ο άλλος μαχαίριν έβαλε. Αλλά ο ένας είναι παιδαγωγικά, θεραπευτικά και ο άλλος είναι δολοφονικά. Έχει σημασία το πώς κάνει κανείς κάτι και πώς λειτουργεί. Και βέβαια εννοείται ότι όλα αυτά μέσα στην απόλυτη διάκριση της χάρης του Αγίου Πνεύματος που έχει κάνει μέσα στην καρδιά του. Λοιπόν, λέει μια άλλη ερώτηση. Εντάξει Γεννάκη μου. Τα άλλα θα τα πούμε κάτι δύο. Έτσι εσύ παράπονα. Συνήθως αγαπούμε άτομα που δεν μας αγαπούν. Συνήθως αγαπούμε άτομα που δεν μας αγαπούν όσο θα θέλαμε. Οι άτομα που μας αγαπούν δεν τα αγαπούμε το ίδιο. Απλώς ένα σχόλιο για αυτό το φαινόμενο. Αγαπούμε άτομα που δεν μας αγαπούν όσο θα θέλαμε ή αγαπούμε άτομα που μας αγαπούν αλλά δεν τα αγαπούμε εμείς. Ξέρετε, να σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι ορθό. Νομίζω ότι είναι ανθρώπινο, αλλά κάπως είναι και κάπως έτσι η δική μου άποψη, είναι κάπως έτσι σαν το άρρωστο. Το να θέλει να σε αγαπούν οι άλλοι, να μας το επιβεβαιώσει, έχουμε δύο ψυχίατρους εδώ. Άννα, το να θέλει να σε αγαπούν οι άλλοι είναι υγιές? Είναι ανθρώπινο, φυσικό. Αλλά και είναι υπερβολική, ας πούμε. Πού είναι η Δήμητρα? Πού είσαι Δήμητρα? Κρίνετε εσείς από ψυχιατρικές απόψεις. Λοιπόν, ήρθε ένας άνθρωπος κάποτε και μου λέει, βρήκα μια κοπέλα η οποία είναι υπέροχη, είναι άγγελος πάτερ μου, άγγελος, τέλεια. Λέω, άγγελος στη γη αυτή είναι, υπάρχει? Λέει, άγγελος, τι να σου πω, και εγώ ήδη ερωτού μου. Και είναι τέλεια. Λέω, μπράβο, μπράβο. Και πού συνίσταται τελειότης αυτού του ανθρώπου? Λέει μου, με αγαπά, με λατρεύει. Μου λέει, μου δεν είσαι άλλος σαν εσένα. Είσαι, τώρα δεν θυμάμαι κιόλας αυτά, αλλά είσαι ο καλύτερος. Δεν επίστευα ότι έχει άνθρωπο στον κόσμο σαν εσένα. Κοντά σου αισθάνομαι ασφάλεια, τελειότητα, ηρεμία, ειρήνη. Ό,τι μπορούσα να του πει καημένη του είπε. Και επειδή του είπε όλα αυτά τα πράγματα, την τελειοποίησε κι αυτός. Του λέω, καλά, σίγουρα πιστεύω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά δεν πρέπει να νομίζει ότι είναι και άνθρωπος. Και αυτή η μανία να σε αγαπούν οι άλλοι και να σε θαυμάζουν οι άλλοι και να χαίρεσαι που σου λένε οι άλλοι όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει μια αρρώστια μέσα. Δεν ξέρω, εμένα μου λένε, αισθάνομαι άβολα, ας πούμε. Να σου λένε εσύ είσαι κανένας άλλος στον κόσμο. Μα αστεία πράγματα, λογικά πράγματα, παράλογα αυτά. Και να σου λένε ότι ας πούμε είσαι το πιο λαμπερό αστέρι του ουρανού. Όχι έτσι. Είπαμε να πούμε και είπαμε λέγεις στην Κύπρο. Είπε να πει τσίπες στην Κύπρο. Ναι. Ναι, πες το, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι να πω τώρα.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, οι διάσημοι άνθρωποι, αυτό που θέλουν να έχουν μία αναγνωρισιμότητα, είναι φυσιολογικό πράγμα?
0: Ήρθε κάποτε μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, τραγουδίστρια μεγάλη, που μα χιλιάδες και την βλέπω, χιλιάδες. Ήθελα να εξομολογηθεί καημένη. Κάποιος της είπε να έρθει να με βρει εμένα. Μου είπα, πάντα μου θέλει να έρθει η τάδε να σε εξομολογηθεί. Ας έρθει. Εγώ δεν ήξερα ποια είναι. Ούτε και την έχω δει καμιά φορά άλλη. Και ξέχασα κιόλας ότι είπα να έρθει. Έλειπα. Πήρα τηλέφωνο, πάτε να εδώ η τάδε της σε περιμένει. Εντάξει, άρθω. Λέω, πέντε να περιμένει, λέω, άρθω. Ήρθε με 5-6 σωματοφύλακες. Τι ξέρω εγώ τις σωματοφύλακες στη σκηνή που ήταν περιμένει την πόξο. Μπήκε μέσα στο ξομολογητάριο, πια και εγώ τρέχοντας, δεν πρόλαβε να με ενημερώσω ποια μπώνει. Λέω, πώς σε λένε κόρη μου εσένα? Λέει μου, τάδε. Δεν δουλειά κάνεις? Λέει, ευτυχώς είσαι ένα άνθρωπο που με ξέρει. Μα με ξέρεις, πάτερ. Λοιπόν, το να θέλει να σε ξέρουν οι άνθρωποι και να ψοφάζει για τέτοια πράγματα, είναι μανία, είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια. Ο Χριστός δεν μας είπε να μας αγαπούν οι άνθρωποι. Ο Χριστός μας είπε να αγαπούμε τους ανθρώπους. Πιστεύω λοιπόν ότι ο άνθρωπος τελειοποιείται όταν αγαπά, όχι όταν αγαπάτε. Το αν τον αγαπούν οι άλλοι ή δεν τον αγαπούν, του είναι δευτερεύον. Εάν τον αγαπούν, λέει δόξα σε Θεός, και αν δεν τον αγαπούν, πάλι λέει δόξα σε Θεός. Αλλά το να το πιάνει το αλίμονο γιατί δεν με αγαπούν πλέον οι άνθρωποι, ή το να επιδιώκει αυτήν την επιφημία και την αγάπη των ανθρώπων, πρώτα απ' όλα σίγουρα κάποια στιγμή θα απογοητευτεί ηχτρά. Θα θεωρώ που θα τελειώσουν αυτά τα πράγματα. Και το δείχνει η ζωή του Χριστού μας. Λίγες μέρες πριν αυτοί που φώναζαν Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος, σε 4-5 μέρες φώναζαν σταυρωθήτω. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η εικόνα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Όμως και ο Χριστός μας είπε ότι αλίμονον όταν όλοι οι άνθρωποι λένε καλά λόγια για σας. Ο εμήν, όταν καλώς σημειωθέγουν συμπάντες οι άνθρωποι. Κάτι δεν πάει καλά. Εκείνο που πρέπει να ζητάς εσύ λοιπόν είναι να αγαπάς τον κόσμο. Όχι να σε αγαπά ο κόσμος. Το εάν σε αγαπάει ή όχι είναι δευτερεύον. Εάν εσύ αγαπάς τον κόσμο, τότε αυτό είναι τελειώτης. Και αν αγαπάς τους εχθρούς σου και να αγαπάς αυτούς οι οποίοι δεν σε αγαπούν και να αγαπάς αυτούς οι οποίοι δεν σε θέλουν και να αγαπάς αυτούς οι οποίοι σε κακοποιούν και σε βλάπτουν, τότε πραγματικά είσαι τέλειος. Και ο τέλειος σε Χριστό άνθρωπος δεν χρειάζεται επιδέσμους και επιπρόσθετα πράγματα. Εντάξει, ανθρώπινον είναι όταν μας αγαπούν να αισθανόμαστε μια χαρά, μια ειρήνη. Ανθρώπινον. Αλλά δεν είναι το τέλειο. Το τέλειο είναι εμείς να αγαπούμε τους αδερφούς μας. Και εκεί θα βρούμε αυτό το οποίο χρειάζεται η ψυχή μας. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι θέλουν αγώνα και δρόμο. Όταν πάλι λέει εδώ μας αγαπούν άνθρωποι που δεν τους αγαπούμε το ίδιο. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Έρχεται ο άλλος μας λέει «Σ' αγαπώ, σε λατρεύω». Εσύ μέσα σου δεν έχεις τέτοια αισθήματα. Εντάξει, δεν ανάγκη να το ξυνήσει και το άλλο ανθρώπου. Άστο να σε αγαπά, τι θα πάθεις. Προσπάθει να τον βοηθήσει λίγο να καλμάρει. Να τον προσγειώσει λίγο. Να του πεις εντάξει, δεν είμαι και τίποτε ιδιαίτερο, ας πούμε. Κάποτε λέει στο γεροντικό, πήγε ένας νεαρός να γίνει μοναχός σε ένα γέροντα. Και πήγε στο γέροντα, του λέει «Γέροντα», το ρώτησε ο γέροντας μάλλον «Πώς με βλέπεις παιδί μου, πώς με βλέπεις». Λέει «Γέροντα, σε βλέπω σαν τον Θεό, σε αγαπώ πάρα πολύ, σε βλέπω σαν Θεό». «Εντάξει», του λέει, «κάμε λίγη υπομονή, αγωνίσου και θα τα ξαναπούμε». Σε ένα-δυο μήνες του ξαναρώτησε «Πώς με βλέπεις παιδί μου τώρα, σε βλέπω σαν άγγελο του Θεού». «Καλά, πάμε πιο κάτω και θα δούμε». Πέρασε 2-3 μήνες. «Πώς με βλέπεις τώρα», του λέει. Του λέει «Σε βλέπω σαν άνθρωπο του Θεού». Πέρασαν άλλοι μήνες. «Πώς με βλέπεις τώρα», «Σε έναν καλόν άνθρωπο». Μετά σαν άνθρωπο, μετά σαν παλιάνθρωπο, μετά σαν δαίμονα. Του λέει «Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε σωστές βάσεις. Διότι ούτε το ένα είναι ορθό που λέεις, ούτε το άλλο είναι ορθό. Ούτε Θεός είμαι, αλλά ούτε και δαίμονας είμαι. Άνθρωπος είμαι. Πάνω σε αυτήν την βάση, την καλή και την υγιή, μπορεί να χτίσεις και όλο σου το οικοδόμημα. Και τις σχέσεις σας ακόμα με το έτερο ίμιση, με τη σύζυγό σας, με την κοπέλα που θα παντρευτείτε, τα αγόρια κτλ. Εντάξει, φυσικό είναι τα συναισθήματα να δημιουργούν μια ιδεατή εικόνα. Μια ιδεατή εικόνα. Ότι αυτό είναι και κανένας άλλος. Αλλά βάλουμε και λίγο τη λογική, να πούμε εντάξει. Και ο άνθρωπος που αγαπώ, άνθρωπος είναι. Και αν κάνει και κανένα λάθος, δεν χρειάζεται να συντριβούν όλα όσα είναι μέσα μου. Διότι τα είδωλα συντρίβονται. Η πραγματικότητα δεν συντρίβεται. Αν κάνεις έναν είδωλο, το είδωλο είναι ψεύτικο πράγμα. Και το ψέμα θα συντριβεί, θα πέσει, θα σπάσει. Ενώ όταν πεις εντάξει, τον αγαπώ, για μένα είναι στα μάτια μου ο πιο ωραίος άνθρωπος που υπάρχει, αλλά είναι άνθρωπος. Μπορεί γι' αυτό να κάνει κάποια λάθη. Μπορεί και αυτός κάποια στιγμή κάτι να μην το προσέξει, κάτι να μην το καταλάβει. Μπορεί να με πληγώσει χωρίς να το καταλαβαίνει. Μπορεί να με κουράσει, μπορεί να με απογοητεύσει. Μπορεί να μην μπορεί να μου δώσει αυτό που εγώ θέλω. Ξέρετε, καμιά φορά πνίγω με τον άλλον άνθρωπο με την πολύ μας αγάπη. Δηλαδή, λες μας σε αγαπώ. Εντάξει, αγαπάς, με αλάφεις με να αναπνεύσω κιόλας. Έσκασες με, έπνιξες με. Λιότερη είναι αγάπη. Δεν σημαίνει επειδή με αγαπάς την αυγή ψυχή μου. Είχα διαβάσει κάποτε ότι η αρκούδα όταν γεννήσει της πιάνουν το αρκουδάκι της. Γιατί καημένη αρκούδα, σαν μητέρα που είναι έστω και είναι αρκούδα, πιάνει το αρκουδάκι στην αγκαλιά της και το σφίγγει από τη μητρική της αγάπη. Ναι, αλλά το αρκουδάκι είναι μωρό. Η αρκούδα δεν ξέρει ότι μωρό είναι βρέφος, το πορτοποιεί. Γιατί το πιάνουν για να γλιτώσει το μωρό να μεγαλώσει να αντέχει λίγο. Και όταν αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους, πρέπει να τους να είμαστε και λίγο διακριτικοί. Δεν σημαίνει επειδή αγαπάς τον άλλο πρέπει να τον μηδενίσεις τον άλλον άνθρωπο, να τον απορροφήσεις, να μην υπάρχει ο άλλος άνθρωπος, να του κάνεις ας πούμε τη ζωή του μαρτύριο. Γιατί τον αγαπάς παράφορα, μα θα τον κουράσεις στο τέλος. Θα τον κουράσεις, θα τον κάνεις να γαναχτίσει, θα τον κάνεις να σε τραβήσει και εγώ πίσω σου, φτάνει, δεν μπορώ άλλο, να σου πούμε. Γι' αυτό, παιδιά, είναι καλό πράγμα εμείς να αγαπούμε τους άλλους και στην αγάπη πάντοτε έχουμε και διάκριση. Των αρετών πασών μίζων, λένε οι πατέρες, είναι η διάκριση. Και να ξέρουμε πάντοτε ο άλλος άνθρωπος είναι άνθρωπος, έχει όρια, έχει περιορισμένες ικανότητες και δυνατότητες, όπως και εμείς το ίδιο. Και να μην περιμένουμε πράγματα πάνω από αυτά τα οποία μπορεί να μας δώσει ο άλλος άνθρωπος. Γιατί, όπως σας είπα προηγουμένως, εάν ειδωλοποιήσουμε τον άλλον άνθρωπο, το σύζυγό μας, το παιδί μας, τον άνθρωπο που θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας μαζί του, τότε κάποια στιγμή θα απογοητευτούμε ή θα τον κουράσουμε και θα έχουμε δυσκολίες στην πορεία της ζωής μας. Ενώ αν από την αρχή ξεκινούμε προσγειωμένα και όμορφα και ειρηνικά, τότε τα πράγματα θα είναι πιο ομαλά, πιο ήσυχα και πιο έτσι ειρηνικά. Δεν θα έχουμε αναταράξεις πολλές στο δρόμο της πορείας της ζωής μας. Θέλετε κάτι να πείτε από αυτών των πραγμάτων που λέγαμε?
2: Οι μάνες συνήθως είναι πολύ υπερβολικές στην αγάπη με τα παιδιά τους, που μπορεί να δημιουργήσουν και πρόβλημα. Και οι κοπέλες με τους άντρες ή το ανάποδο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
0: Να σου πω, το δεύτερο που είπες είναι πολύ κουραστικό. Οι κοπέλες με τους άντρες, τα αγόρια τους ή τα αγόρια με τις κοπέλες τους. Πολύ κουραστικό. Το άλλο, επειδή είναι και λίγο φυσικό, κάπου το αντέχεις μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, μητέρα είναι, όσο και να το κάνεις, έχει την έννοια της. Εγώ είμαι 61 χρονού, είμαι να μην είναι 62. Και πιάνει με τηλέφωνο. Αν πάω Λευκοσία, πιάνει με τηλέφωνο. Επήρες μαζί σου ζακέτα? Επήρα. Βρέσεις τη Λευκοσία? Μα τι πια με τα πόθηκε, εμένα αυτή είναι που πια. Όταν τρέχετε, άκουσε την συγκίνηση. Λέω, είμαι 60 χρονών. Η μάνα μου έχει την έννοια της. Εντάξει, η μάνα είναι. Του δικαιολογείς. Αν ήταν γυναίκα μου, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Βέβαια, δεν πιστεύω να μου κάνουν έτσι. Δεν έχω εμπειρία. Αλλά τα φυσιολογικά πράγματα κάπου τα αντέχει ο άνθρωπος, όπως τους φυσιολογικούς θορύβους. Βάλε ένα πουλί δίπλα σου που κυλάει, δεν το βαριέσαι. Βάλε ένα μαγνητόφωνο που κυλάει, το ίδιο ακριβώς. Για να σου πας ένα έβρασο, δεν μπορεί να το αντέξεις. Τι, το ένα είναι τεχνητό, το άλλο φυσικό. Όμως σε όλα χρειάζεται διάκριση. Πρέπει να είμαστε διακριτικοί άνθρωποι. Και εμείς που υφιστάμεθα την πίεση των άλλων ανθρώπων, ας κάνουμε κι εμείς μια υπομονή. Εντάξει, έχουν ανάγκη κάποιοι άνθρωποι να κουμπίσουν πάνω μας. Ας τους να κουμπίσουν. Υπομονή χρειάζεται και αγάπη χρειάζεται. Και να πω και μια τρίτη ερώτηση να απαντήσω, αφού είναι εδώ, που θα την απαντήσω σε 5 λεπτά και δεν χρειάζεται σχόλια. Εάν ο μασονισμός υπάρχει στην Κύπρο και αν ο προσκοπισμός έχει σχέση με τον μασονισμό? Κοιτάξτε παιδιά, τέκτονες οι μασόνοι υπάρχουν και στην Κύπρο. Υπάρχουν τεκτονικές στοές και στη Λεμεσόν έχουμε και στη Λευκοσία και στην Πάφο και σε όλες τις πόλεις τεκτονικές στοές. Υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας τους οποίους αγαπούμε και σεβόμαστε, οι οποίοι θέλουν να είναι τέκτονες. Εντάξει, δικαίωμα του καθενόντα είναι ό,τι θέλει. Βέβαια, οι πιο πολλοί και σχεδόν όλοι θέλουν να πιστεύουν ότι ο μασονισμός, ο τεκτονισμός, είναι απλώς μια φιλοσοφία, μια παρέα 5-6 ανθρώπων που φιλοσοφούν κάποια θέματα, μια παρέα ανθρώπων. Βέβαια, η Εκκλησία έχει άλλη άποψη. Η Εκκλησία λέει ότι ο τεκτονισμός είναι θρησκεία. Και ότι ο μασόνος δεν μπορεί να είναι χριστιανός ορθόδοξος τουλάχιστον. Διότι το να ανήκει στην τεκτονική στοά σημαίνει άρνηση της πίστεως. Ότι δεν μπορείς να είσαι χριστιανός ορθόδοξος και τέκτονας. Και για ποιο λόγο? Είναι πολύ απλό και λογικό, διότι ο τεκτονισμός είναι θρησκεία όσον και παρουσιάζεται ως φιλοσοφία. Έχει ναό, ιστό λέγεται ναός. Έχει ιερατείο, οι διάφοροι βαθμοί είναι ιερατικοί, οι βαθμοί δικοί τους. Έχει θεό, ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος, που τον ονομάζουν μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Είναι θεός τους. Έχει τις μυστηριακές τελετές. Οι μοιήσεις που γίνονται είναι τελετές μυστηριακές. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή? Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Και αν τα δει κανείς αυτά τα πράγματα και τα μελετήσει και λίγο θεολογικά, θα δει ότι τελικά οι τεκτονικές τελετές είναι αποβάπτισης του ανθρώπου. Είναι άρνηση του βαπτίσματος. Και γι' αυτόν τον λόγο ένας τέκτονας, κατά ακρίβεια, δεν είναι πλέον χριστιανός ορθόδοξος. Και δεν μπορεί να κοινωνά. Δεν μπορεί να είναι μέλος της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να έχει κοινωνία στα Άγια Μυστήρια. Και αν θελήσει να επιστρέψει πίσω στην Εκκλησία, πρέπει να λάβει ξανά το χρίσμα. Διότι δια της τεκτονικής ιδιότητος απόλεσε το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια οι μασόνοι δεν θέλουν να το λένε έτσι. Δεν θέλουν να το παραδεχτούν, λένε ότι είναι φιλοσοφία, είναι οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δικαίωμα τους δεν είναι ότι θέλουν, αλλά δικαίωμα και της Εκκλησίας να έχει την άποψή της, η οποία είναι κατοχυρωμένη μέσα από τη δική τους πράξη. Τώρα, ο προσκοπισμός. Ο Power, πώς λέγονται αυτούς που έκανε τον προσκοπισμό, έτσι δεν λέγεται? Power. Θυμάμαι τον Baker Powder. Ήταν μασόνος, ήταν τέκτονας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όποιος είναι πρόσκοπος είναι τέκτονας, αλίμονο. Ούτε και τα παιδιά που πάνε στον προσκοπισμό είναι τέκτονες. Αλλά η φιλοσοφία του προσκοπισμού, τα λυκόπουλα, τα διάφορα πράγματα τα οποία κάνουν εκεί, έχουν μια τεκτονική, μασονική έτσι χρειά. Και τα παιδιά των μασόνων λέγονται λυκηδείς. Και τα παιδιά και τα προσκοπάκια είναι λυκόπουλα. Έχει κάτι ομοιότητες. Αλλά δεν σημαίνει βέβαια ότι οι πρόσκοποι είναι μασόνοι. Τα παιδιά είναι αθώα, πάνε στα διάφορα συστήματα, κάνουν διάφορα πράγματα, δεν κινδυνεύουν να γίνουν τέκτονες. Αλλά σίγουρα προσφέρουν μια έτσι πώς να την πούμε, μια άποψη περί Θεού, κάπως έτσι λαθασμένη. Σου λέει, κοίταξε, είτε βουδιστής είσαι, είτε μουσουλμάνος είσαι, είτε εβραίος είσαι, είτε χριστιανός είσαι, το ίδιο πράγμα είναι. Στον Θεό πιστεύουμε, στον Θεό να πιστεύεις. Ναι, αλλά ο Θεός της Εκκλησίας δεν είναι ο Θεός των θρησκειών του κόσμου τούτου. Εμείς πιστεύουμε στον Κύριο μας Ιησού Χριστόν, ως τον μόνο αληθινό Θεό και σωτήρα του κόσμου. Δεν πιστεύουμε στον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Δεν πιστεύουμε σε μια ανώτερη δύναμη. Δεν πιστεύουμε σε ένα Θεό αόριστον και αφηρημένον που πιστεύει το Ισλάμ ή ο Εβραϊσμός ή ο Βουδισμός ή οτιδήποτε. Για αυτούς ο Χριστός και τους τέκτονες ήταν ένας μεγάλος μύστης, ένας μεγάλος άνθρωπος ο οποίος ήταν μύστης της ανθρωπότητος, φιλόσοφος, διδάσκαλος. Για μας όμως ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Αυτό δεν το δέχονται. Σου λένε και οι άλλοι τι ήταν, και αυτοί οι άλλοι κάτι ήταν, που εμείς δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Άρα λοιπόν ο μασονισμός είναι άρνηση της πίστεώς μας. Είναι μια μύηση, μια προσχώρηση σε μια άλλη θρησκεία σύμφωνα με αυτά που πιστεύει η Εκκλησία μας. Ο προσκοπισμός έγινε από τεκτονικές ρίζες. Σίγουρα τα παιδάκια που πάνε στους προσκόπους δεν είναι τέκτονες, αλλά το πνεύμα το οποίο κυκλοφορεί εκεί έχει έτσι μια παθρησκειακή έτσι χρειά, κάτι που τα βγάζει από την απολυτότητα αυτή, ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου, και τα βάζει σε μία έτσι άλλη αντίληψη περί Θεού και περί σωτηρίας του ανθρώπου. Ναι.
2: Για που πηγαίνουν στον προσκοπισμό, είναι αμαρτία να πηγαίνουν?
0: Δεν μπορώ να πω ότι είναι αμαρτία, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το ενθαρρύνω και να πηγαίνω κιόλας.
2: Υπάρχουν και κάποια βιβλία όμως που είναι για ενέργειες, που πουλούν πάρα πολλά στα βιβλιοπωλεία ή για αγγέλους.
0: Στα προσκοπισμό υπάρχουν αυτά?
2: Όχι, στα βιβλιοπωλεία γενικά.
0: Αυτή είναι αμαρτία πράγμα.
2: Να τον διαβάζουμε.
0: Δεν ξέρω τι βιβλία είναι.
2: Μιλούν για το σύμπαν, για την έλξη και όλα αυτά. Και κυκλοφορούν για να πείσουν τον κόσμο, για να χαλαρώσει, γιατί ο κόσμος πλέον είναι πονεμένος. Και βασίζονται πάνω σε αυτά τα βιβλία. Εσείς τι λέτε?
0: Πολλά βιβλία που υπάρχουν σήμερα τέτοιου είδους είναι αποκρυφιστικά βιβλία. Η βιβλία της νέας εποχής που μιλούν για αυτήν την παγκοσμιοποίηση των πάντων, για την χαλαρότητα, για την ολιστική θεώρηση των πραγμάτων. Αυτά είναι αποκρυφιστικά, είναι φαινόμενα.

0: γίνεται και ο σύγχρονος άνθρωπος ότι μέσα στην καταπίεση που αισθάνεται πιάνεται από τα μαλλιά του ακόμα. Θέλει μια προσοχή σίγουρα.
1: Η γιόγκα είναι αμαρτία?
0: Κοίταξε να σου πω, δεν μπορώ να απαντώ σε αυτή την ερώτηση αν είναι αμαρτία. Σου λέω ότι δεν είναι ορθόδοξη πρακτική. Έχει στοιχεία, πολλά στοιχεία θρησκευτικά, ινδουιστικά. Πρώτα απ' όλα το μάντρα. Είναι επίκληση ινδουιστικών θεοτήτων. Η όλη φιλοσοφία του γιόγκα είναι ινδουιστική. Και τι να κάνουμε γιόγκα? Εμάς τουλάχιστον τους ορθοδόξους δεν μας χρειάζεται. Το να κάνει ένας δυτικός τον καταλαβαίνω κιόλας λίγο. Αλλά το να κάνει η γιαγιά μου γιόγκα, ας πούμε. Γελάσετε και μόνο που το ακούσετε. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Ζούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια. Προσευχόμεθα, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε. Κατέχουμε το θησαυρό της νοεράς προσευχής. Όλη την ασκητική παράδοση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Της Ορθοδοξίας μας. Μας χρειάζεται γιόγκα? Δεν μας χρειάζεται. Δεν μας χρειάζεται και σε πρακτικό επίπεδο δεν μας χρειάζεται. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε την παράδοσή μας και τον πολύτιμο θησαυρό της Εκκλησίας μας και θα μονόμαστε να κάνουμε γιόγκα. Και πιάνουν τα παιδάκια και στα σχολεία ακόμα και τα διδάσκουν γιόγκα. Ξενομανίες και κόμπλεξ κατωτερότητας που μας διακατέχει πάντοτε. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, να σας πω παιδιά απλώς ότι αν σας ενδιαφέρει, τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αυτές δηλαδή από την ερχομένη μέχρι και την Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων, η ώρα 6:30, έχουμε τον κατανυχτικό εσπερινό στην Εκκλησία και μετά εδώ στον χώρο αυτό γίνεται μια ομιλία που βασίζεται πάνω σε θέματα έτσι πνευματικά ορθόδοξα, με μελέτη στην κλίμακα του Αγίου Άνου του Σιναήτου, όπως υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια αυτή η μελέτη. Είναι κάτι κατηχητικές ομιλίες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ευθύς αμέσως μετά τον εσπερινό που γίνεται η ώρα 6:30 στη Μητρόπολη. Έχουμε καλή συνέχεια της νηστείας, καλή Τεσσαρακοστή να έχουμε, καλό στάδιο και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Καλό βράδυ παιδιά. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξασιν. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείτε η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνος άσμα συνεβώ απρός την Θεοτόκο. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνους εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζους ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυλή λογικών προβάτων χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος χαίρε στερών της πίστεως έρισμα χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα χαίρε διείς εγυμνό Θεοάδης χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν χαίρε νύμφη ανύμφευτε Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνον κρατούντες αυτών δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν δέσου των χρησμών και κηρύξαν δέσε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια. Λάμψασιν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέραν εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περ εξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια. Ναι ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εσταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή σε λήθη παράβασης, χαίρε διή συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμιείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάσε φάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σύ γάρ ανεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα του συλληφθέντα στο νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμ ο δάς αν προσφέρω μέν σι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων αν δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γάρ άειλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοη του ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου, χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διήσε γύρονται τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμό 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν τις έθνες συμπληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάσει επί γης πολλών, εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή, μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού, εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, τροφήν έδω και τις φοβουμένες αυτών, νηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτή κληρονομίαν εθνών, έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη, λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος, Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων, με τα αρχόντων λαού αυτού, ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού, η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, τα όρια σκύρτησαν ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσω, τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μίμην, Κύριε, μίμην, αλλή το όνομα τί σου δώσ' δόξαν επί του ελέησου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέλησεν επίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτής γέννητο, οι ποιούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδων. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσομε. Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνη άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όναν τα παίδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όρμα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Ισραήλ ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Αρών ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτος αν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Οστήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αυτή πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται είναι αυτοί. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένου μου η σωτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένε το αύτη και έστε θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αύτη η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμι η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμομοι εν οδό, υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες στα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώς η νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσαι, μη απόσυμε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτω σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμόν μου, όν υπόπτευσα, ότι τα κρυμάτα σου χρηστά, ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους ήμι λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασής σου. Νίσθητη το λόγον σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε ξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμή πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη με μια αδικία υπερηφάνων. Εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντα στους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου, εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι, και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με, και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος. Τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησα. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριον σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα

τα χείλη μου ύμνον ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριο, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξασαι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με, και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλαίων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμι ότι η παρικία μου εμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνην. Ήμιν ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημής οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε εσύ σαν υπόδεση ημώνεν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επί πλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε τον θυμών αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή μου το είδωρ του ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδούς είναι αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημε. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθίστες στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την αράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσιτη καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε Κύριο την εχμαλωσίαν Σιώνα γεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμνη επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενη δε ύξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν

0: οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνησεν οφυλάσσον. Εις μάτιν η μήνεστή το ορθρίζειν εγύρεστε, μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου, ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλη εν χειρή δυνατού, ούτως η ή των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώς την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται, όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, διπορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγησε. Μακάρι οσύ και καλό οσύ έστε. Υγιεινής ως άμελος ευθυνούσα εν της κλήτηση της οικίας σου. Ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Ιών και είδης τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδης Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου η πάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φχένα αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξειράνθη. Ού και πλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ού και υπον οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 129. Εκβαθέων εκέκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά του Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 130. Κύριε, ούχι ψώθη καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει περαιμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου, στο απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 131. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάση τη πραότητος αυτού. Ο σώμωσε το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ. Είσαι ελεύσω με σκήνομα οίκου μου ή αναβήσω με επικλίνης στρωμνής μου. Ιδώσω ο ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Εις ελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και οικιβωτός του αγιάσματός σου. Ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοιαθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και οι αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησά μην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλή το κατοικίν αδελφού επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλή το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσος αερμόν οι καταβαίνουν επί τα όρισιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριο στην ευλογία ζωή νέος του αιώνος. Ψαλμός 133. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεις σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Κάθισμα 19, Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού, ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό, Κύριος Ισραήλ, εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα, ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης τας βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ού λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννηντο υπηούνται σε αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιώνω κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γην επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέχης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εγχειρή κρατεά και εμβραχίον υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγώντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγώντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντιν την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνήστη μόνο ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιτέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιληστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε των Ιών εδώμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν ήπιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100, 37. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα του Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου. Πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσας το σαν σοι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν εν τες οδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει περαιμού, Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100, 38. Κύριε δοκίμασάς με και έγνωσμε, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου. Συ συνήκα στους διαλογισμούς μου απομακρώθεν. Την τρίβω μου και την σχήνω μου συ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσση μου. Ιδού Κύριε, συ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, συ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω, εάν αναβόη των ουρανών συ εκεί, εάν καταβόη τον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερό σε θαυμαστώθης. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ού και κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδήσεν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός. Λίανε κρατεώθησαν οι αρχαίοι αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν. Πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απεμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100, 39. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκου ρίσε με. Ήτινε σε λογίσαντο αδικίαν εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διαλογίσαντο, του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κυρίο, Θεός μου εισι, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. διελογήσαν το κατεμού, μη εγκαταλείπεις με μήποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειροί καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσώδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικον κακά θυρεύσεις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικί σου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός. Κύριε, κι έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σοι ήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξε με από παγίδος ή συναισθή αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός πρώτος. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιο αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξε μου το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον και ου κίνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ου κέστην ου εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, είπα, σι ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχεις προς τη δέησή μου ότι εταπεινώθης φόδρα. Ρίσε με εκ το καταδιοκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός δεύτερος. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις ο εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 20, Ψαλμός 100, 43. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα. Ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη. Ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδά των πολλών, εκ χειρός ιών αλωτρίων, όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρίαν τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκ χειρός ιών αλωτρίων, όντως το όμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όνι ίως νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός τέταρτος. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και έστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμβαση και εκτιρμία αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάνση Κύριε πάντα τα έργα σου και Υιός Ιησού ευλογησάτων σάσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλεί στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός πέμπτος. Εν η ψυχή μου τον Κύριον εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γήν την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδόν αμαρτωλών αφανιεί, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός εκατοστός τεσσερακοστός έκτος. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης, εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύστων κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ούκαν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 147. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Υιούς σου εν σύ, ότι θύ στα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε. Ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ομίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού, τι υποστήσετε. Εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και

0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 149. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και ίση ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πρέης εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 150. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.